εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή, λένε, ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω, ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

θα έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλυκά ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα ήθελα να πιω.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στην Αυγή της Κυριακής ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στην Αυγή της Κυριακής ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 2 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 με μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί στο κόκκινο» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Στον ήχο ο φίλος μου και άρτης επαγγελματίας Γιάννης Ηλιάδης. Η επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνει με την εφαρμογή Viber, δεν έχουμε τηλέφωνο, σε ποιον αριθμό, στον αριθμό 69-85-87-0-059. Επαναλαμβάνω, 69-85-87-0-059. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας. Πάει και αυτή η πρωτοχρονιά. Φίλοι, συμπατριώτες, συντοπίτες και όπου άλλο μας ακούτε. Μια ημερομηνία που για μας τους αριστερούς έχει μεγάλη φόρτιση, αφού είναι συνυφασμένη με τους αγώνες της εργατικής τάξης, τις περισσότερες φορές μάλιστα αιματηρούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τα ξέρουμε αυτά, τα μάθαμε από τα μικρά τα μας. Απ' την άλλη, ρίχνοντας και μια ματιά σήμερα στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως μας τα είχε πει ο παππούς Κάρολος Μάρξ. Θυμάμαι, ήμουνα 16-17 χρονών, τα λαχούντα δηλαδή, όταν έπεσε στα χέρια μια μπροσούρα με τον τίτλο «Το επαναστατικό πρόβλημα σύγχρονο καπιταλισμό». Συγγραφέα της κάποιος Πολ Καρντάν τότε, παντελώς αγνωστός. Νεαρός κομμουνάριος λοιπόν τότε, με έκπληξη διάβασε σε αυτήν ότι το χιλιοτραγουδισμένο και χιλιοτιμημένο προλεταριάτο, η κοινωνική τάξη δηλαδή που σήμερα με τον Μάρξ, έχει κληθεί από την ιστορία να επαναστατήσει και να ανατρέψει τον καπιταλισμό, είχε μικροαστικοποιηθεί για τα καλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ότι οι εργάτες είχαν αποθήσει στο απότατο παρελθόν την ιδέα της επανάστασης, γιατί όπως έλεγε, αν την πραγματοποιούσαν, δεν θα είχαν μόνο τις αλυσίδες τους, όπως έγραψε το κομμουνικό μας μανιφέστο ο Μάρξ ο Έγγελς, αλλά θα είχαν και το καινούργιο διαμέρισμα που αγόρασαν με δόσεις. Όπως και το καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά και την καινούργια τηλεόραση, που και αυτά έχει αγοράσει με δόσεις. Αυτά τότε. Σας λέω, δεκαετία του 70. Αν στον υπερκαταναλωτισμό της δεκαετίας του 60 και μέχρι τα τέλη του 80 προσθέσεις και όσα συνέβησε από το 90 και εδώ, δηλαδή παγκοσμιοποίηση, απελευθέρωση των αγορών, πανδημία και φόβος για τη ζωή μας, έχω την εντύπωση ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν ανταλλάξει την ελευθερία με την ασφάλεια και αυτό είναι κακό σημάδι. Ακούστε ένα τραγούδι για να ηρεμήσουμε λίγο.

Θα μου πείτε και με το δίκιο σας. Δηλαδή όλα τελείωσαν, Βαλιανάτε, έχουμε το θάνατο της ιστορίας. Μπαίνουμε σε μια αιώνια δουλεία, όχι βέβαια. Το πρόγραμμα της ελευθερίας του ανθρώπου και της απελευθέρωσης του από τους ζυγούς της εκμετάλλευσης δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Όσο και αν προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία, κάτι ανεθεωρητές, κάτι τύποι σαν το Στάθη Καλύβα και κάποιους άλλους, όσο και αν τους σιγοντάνουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, πάντα και εντελώς απρόσμενα θα εμφανίζονται με το δικό τους τρόπο οι φωνές από το παρελθόν για να μας θυμίζουν την ιστορία μας. Όπως εμφανίστηκαν οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στην Κεσαριανή, που θα κοιτάζει τα πρόσωπά τους, την αφοβιά τους, λίγα λεπτά πριν τη συνάντησή τους με το θάνατο και θα δονείται το είναι σου. Για φανταστείτε, 200 άνθρωποι πορεύτηκαν μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα σχεδόν τραγουδώντας. Ακούστε αυτούς τους απλοϊκούς στίχους του Κώστα Βίρβου από την Καταχνιά του Χρήστου Λεοντή και θα καταλάβετε τι εννοώ.

Και ερχόμαστε λοιπόν στην επικαιρότητα. Τι ζήσαμε και αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου. Όλα ξεκίνησαν με την έντονη αντιπαράθεση του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, τον οποίο με τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Τραμπ, τον οποίο Τραμπ κατηγόρησε ότι δεν ξέρει τι λέει αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Είχε προηγηθεί δήλωση του Μέρτς ότι οι ΗΠΑ ταπεινώνονται από την Τεχεράνη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ουάσιγκτον. Παρά την ένταση, λοιπόν, ο γερμανός καγκελάριος μετά, αφού τ' άκουσε από τον Τραμπ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, επισημένοντας ότι οι σχέσεις του με τον Τραμπ παραμένουν καλές. Θέλετε τη συνέχεια? Προχθές στην πλατφόρμα του Τραμπ, την Truth Social, ο Αμερικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ μελετούν και επανεξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού της στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, τονίζοντας πως σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι άλλο έγινε? Ο Αμερικάνος πρόεδρος ρωτήθηκε για την, μετά αφού μίλησε για απόσταση λοιπόν αμερικάνικων στρατευμάτων, είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και τότε γιατί η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει σε τίποτα, ενώ η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή. Επίσης, χτες ο Αμερικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρεί τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών. Το φαντάζεστε? Η Γερμανία, το μακρύ χέρι της Αμερικής στην Ευρώπη, μένει χωρίς προστάτη. Και να σκεφτείτε σαν σήμερα, δηλαδή στις 2 Πέμπτου του 1945, οι Σοβιετικοί καταλάμβαναν το κτίριο του Ράιχσταγκ. Έπεφτε το Βερολίνο. Τέλειωνε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Φαντάζομαι τον γερμανό καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, γονατιστό μπροστά στον Τραμπ, να λέει ως Μιχάλης Μενιδιάτης το παλιό εκείνο τραγουδάκι της δεκαετίας του 60. Περιφρόναμε, στην καρδιά μου μίσος δεν κρατώ.

Λοιπόν, καταρχήν καλημέρες. Καλημέρα στον Πάκη που λέει καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα και καλό χειμώνα στη χώρα του Γκαντέμι. Μάλιστα. Α, και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία με ένα σκύλο. Στο φίλο μου τον Βασίλη. Ούτε μαρξιστές, ούτε μεταρρυθμιστές, ούτε απλά εργάτες. Οι μάρτυρες του Σικάγου ήταν αναρχικοί. Δεν διαφωνώ. Άκου να σου πω, Βασίλη. Εγώ ψου μιλάω. Δεν ξέρω για άλλους. Μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω αν είμαι αριστερός, αναρχικός. Ένα ξέρω όμως. Όπως έλεγε ο Περικλής ο Κοροβέσης, δεν θέλω να πεθάνω μακάκας. Ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Μέχρι εκεί. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάντως για την ακρόαση. Πάμε τώρα. Η φίλη μου Χαρά. Καλημέρα, Μιχάλη, καλό μήνα. Μπερδεύτηκα χτες το πρωί, έστελνα μηνύματα τέλος πάντων. Και μετά λέει για τους 200 Σεργανείς. Στα μάτια μας κοιτάνε σαν να μας μιλάνε. Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χαρά μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο που με τσίγκλησε. Ο εισαγγελέας, λέει, του Αρείου Πάγου, ο Τζαβέλας, αποφάσισε να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των αποκλοπών, παρά την απόβαση του πορτοδικείου, έτσι. Και μάλιστα ενώ είχε ενημερωθεί εγγράφως ότι βρίσκονταν καθοδόν 6 νέες μηνύσεις, παρακαλώ, από θύμα του κατασκευαστικού λογισμικού Predator. Τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί δηλαδή στη διαδικασία. Η διάθεση του Τζαβέλα, παιδιά, δεν είναι η μοναδική που βάζει εμπόδια και επιχειρεί να παρεμποδίσει στην έρευνα. Αυτή ήταν η τέταρτη. Να σας τα θυμίσω λίγο σε Πιτροχάδη. Η αρχή έγινε με τον Ντογιάκο, όταν το σκάνδαλο βρισκόταν στο πλαίσιο της διαρεύνησης από τις ανεξάρτητες αρχές. Συγκεκριμένα από την αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών του ΡΑΜΟΥ και των προσωπικών δεδομένων του Μενουδάκου. Στις αρχές λοιπόν του 23, πρώτη παρέμβαση, μπροστά στο φόβο των αποκαλύψεων, προκύπτει πουθενά μια γνωμοδότηση του Ντογιάκου, που με αυτήν επικαλούμενος το νόμο 5002 του 22 της κυβέρνησης, σήμαινε πως η ΑΔΕ δεν δικαιούται να ενημερώνει τους πολίτες για το αν υπήρξαν θύματα κρατικών παρακολουθήσεων και υποστήριξε πως ο έλεγχος της ΑΔΕ καλύπτεται από το απόρριτο. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Λίγους με η δεύτερη παρέτοδε, τον Ιούλιο του 23 αναλαμβάνει εισαγγελέα στο Αρείο Πάγου η Αδηλήνη. Λίγους μήνες μετά, η Αδηλήνη με μια φνηδιαστική κίνηση παίρνει την έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών από τα χέρια των τριών εισαγγελέων και πού τη δίνει, στον Αχιλέα Ζήση, παρακαλώ, τον αντιεισαγγελέα. Τρίτη παρέμβαση. Ο κύριος Ζήσης βγάζει ένα απόρρισμα που αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν τουλάχιστον 28 κοινοί στόχοι παρακολούθησης, ΑΕΠΙ Predator δεν υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης. Εντελώς τυχαία, συμπτωματικά βρέθηκαν, παιδιά, εκεί πέρα. Και στο καπάκι, βεβαίως, είχαμε και την τελευταία παρέμβαση του Τζαβέλα, που είπε ότι τελείωσε, τη βάζω στο αρχείο. Μυστήρια πράγματα δεν συμβαίνουν εκεί στα ψηλά πατώματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Πρέπει, παιδί μου, σαν να υπάρχει μια αλλεργία με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Τι λέτε κι εσείς, δεν βρίσκετε? Για να ακούσουμε κάποιον που τηλεφωνεί κάπου.

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις

Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τον αντίπα, λοιπόν, να εξομολογείτε τηλεφωνικά αυτά που ακούσατε. Τώρα λοιπόν, ήρθα να σας θυμίσω υγεία κακά που λένε. Λοιπόν, σαν σήμερα στις 2 Μαΐου του 2010, ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου, το θυμάστε, ναι, αλλά εκείνωσε λοιπόν τα νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη στήριξη της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ του. Και το Eurogroup μας ενέκρινε την οικονομική βοήθεια ύψους 110 δισεκατομμυρίων. Αλλιώς το θυμάστε τον κύριο Παπακοσταντίνου. Πού χάθηκε αυτός ο φωστήρας των οικονομικών που θα ίσως έχουμε την Ελλάδα από την καταστροφή. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή. Λοιπόν, μαθαίνω ότι άνοιξε εταιρεία με τίτλο GSP, τα αρχικά του δηλαδή το όνοματός του, και σήμερα με τη γραφή που κάνει ο ίδιος στο προφίλ του στο LinkedIn, η εταιρεία του παρέχει συμβουλές σε ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και think tank σε πολιτικά και οικονομικά θέματα. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς πελάτες για αξιολόγηση των επενδυτικών της σχεδίων. Τόσο καλά. Πάμε. Μουσική. Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο.

0: μακράν. Όταν λίγουσα είναι μακράν.
1: Και επειδή πιθανόν ο κ. Παπακοσταντίνου να μην γνωρίζεται από τα μαθηματικά του Γιώργου Μουσέλη, ας ακούσει το Λουκιανό να λέει που την έχουμε πατήσει. Όχι μόνο μαζί του δηλαδή, όχι μόνο αυτός που την πάτησε, αλλά και που την πάτησε μαζί του ελληνικός λαός.
2: Δέκα μείον πέντε, έξι δια δύο συν οκτώ.

Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, οφείλω να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, στις 2 Πέμπτου 1941, πέθανε η αυτοκτόνηση, δηλαδή η Πινελόπη Δέλτα. Μια συγγραφέας που τα βιβλία της τα πήραμε από τα πρώτα μας χρόνια. Λοιπόν, ήταν κόρη του Μπενάκη. Και γιατί αυτοκτόνησε? Επειδή στις 27 Απριλίου του 1941 μπήκαν οι Γερμανοί, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, στις 27 λοιπόν, Απριλίου του 1941, η Δέλτα πήρε δηλητήριο που κρατούσε πάντα κοντά της και σε 5 μέρες αργότερα, στις 2 Μαΐου, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 67 ετών. Στην πλάκα του τάφου της χαράχτηκε η λέξη σιωπή. Το επόμενο τραγούδι, Θεοδωράκη, είναι αφιερωμένο στη μνήμη της.

0: το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο. Στον ήχο ο Γιάννης Ηλιάδης, στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Βαλιανάτος. Πλακώσατε εδώ πέρα με εκτεγεμείς μηνύματα. Καταρχήν οφείλω λοιπόν να σας στείλω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου. Πρώτον στην Μπέγκη, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ, που μου έστειλε πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτε Κόκκινο. Καλό μήνα, με ωραία λουλούδια, μια φωτογραφία. Ο φίλος μου ο Φώτης, ο οποίος λέει καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλους, ωραία τραγούδια και με σημασία. Ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Μάλιστα. Η φίλη μου η Μάγκη. Αυτός ο καλημέρα Μάγκη. Αυτός ο καλύβας ποιος είναι που τον αναφέρουν όλοι με δέος και δεν μου αρέσουν τα λεγόμενά του? Να σου εξηγήσω ποιος είναι. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Τώρα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο έξω, ο οποίος εδώ πέρα ήρθε και άρχισε να γράφει την Καθημερινή και ισχυρίζεται το λίγο το πολύ ότι η Χούντα βοήθησε τελικά την Αγία Κοινωνία, ότι όπως και κάποιος άλλος κύριος, θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτόν, ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ έφεραν τελικά στον ελληνικό λαό δυσκολίες. Ξεπλένει, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ποιους. Και αυτή την περίοδο είναι διευθυντής στο κέντρο Σταύρος Νιάρχος. Αυτός είναι ο κύριος Καλλίβας. Τα πάω όλα. Έτσι δεν είναι? Εντάξει Μάγκη, πάμε τώρα. Καλημέρα και στη χαρά. Τον έχω γνωρίσει σε δεν ξέρω σε πόσα παιδιά και σήμερα θα ξαναφεκτονούσε από ντροπή. Η Πινελόπη Δέλτα μου λέει η Κατερίνα, το Μάγκα, τον έχω χαρίσει, ούτε ξέρω σε πόσα παιδιά. Θα ξαναφτυπτονούσε από ντροπή, πήρε ο Βιδελτέ, να σε καλά. Η Κατερίνα, καλημέρα, αγαπητή αμέρα, αγαπητή, η συζήτηση δεν είναι στο χάσιμο του διαμερίσματος, αλλά στο χάσιμο του στόχου, στους λανθασμένους τρόπους του αγώνα, στην παραχώρηση της ζωής, επειδή οι προσωπικές επιδιώξεις που εμφανίζονται στις ηγεσίες κάποτε είναι πάνω από το εμείς. Ακριβώς έτσι είναι, δεν λες κύριε. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα στον Διονύση, όπως μου λέει αγαπητή Μιχάλη, καλημέρα, καλό μήνα. Αναφορικά με τις εγκληματικές πράξεις ακροδεξοκεντρών, νεοφιλελεύθερης συμπορίας, με την επωνυμία οικογένεια Μητσοτάκη Κουλουπού Λαμόγια ΑΕ, σε σύμπραξη με το βασικό βραχείο ΝΑΤΙΣ, αναφέρεται κατά κόρο εσφαλμένα ο όρος δικαιοσύνη, ενώ το σωστό του κυριολεκτικό είναι η διορισμένη δικαστική. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με εκτίμηση Διονύσης, δικηγόρος 41 χρόνια. Και πρώην δικαστικός ρεπόρτερ ομιλών, για να ξέρεις Διονύση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το δεύτερο μέρος. Σαν χτες το 1976, ξέρετε πολύ καλά, σκοτώνεται σε ένα περίεργο κατά πολλούς αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Αλέξανδρος Παναγούλης, ο Έλληνος ήρωας αντίστασης κατά της Χούντας. Θυμάμαι μέσα στη δεκαετία του, μέσα στο επί Χούντας δηλαδή, είχε έρθει η κασέτα με τραγούδια του Μίκη, και στα οποία τραγούδια, δεν θυμάμαι τώρα τραγούδια, δεν θυμάμαι πώς λέγονται τραγούδια του αγώνα, θα πω ψέματα, δεν θυμάμαι, υπήρχαν και τα τραγούδια που είχε στίχη που είχε γράψει ο Παναγούλης. Ακούσαμε λοιπόν την κασέτα και στα γύρω στα μεσάνυχτα βγήκαμε να κάνουμε καντάδα στο χωριό. Ο τεατζής του χωριού, ακούγοντας το «Παιδιά σηκωθείτε», ήταν ένα τραγούδι που προσπαθεί να συνδυάσει τον αγώνα κατά της Χούντας με τον αγώνα που έκανε το ΕΑΜ, μπας περιπτώσει, με την ελληνική αντίσταση. Ο τεατζής λοιπόν, ακούγοντας το «Παιδιά σηκωθείτε», σηκώθηκε, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Πιθανόν πίστευε ότι οι κομμουνιστές κατέλαβαν το χωριό. Εκείνο που θυμάμαι όμως είναι το τρέξιμο που κάναμε όλοι. Οι πατούσες μου πρέπει να χτυπούσαν τον αυχένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούστε αυτό το τραγούδι που έγραψε σε στίχους του, εν μέρη του Παναγούλη και δικούς του, ο Μίκης από τη Μαρία Φαραντούρη και από τη Μαρία Δημητριάδη.

Μια άλλη πρωτομαγιά όμως, το 1909, γεννιέται στη Μοναβασιά ο Γιάννης Ρίζος, αυτός ο σπουδαίος και πολυγραφότατος Έλληνας ποιητής με διεθνή απήχηση που ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 30. Ήταν το μικρότερο από τα 4 παιδιά του μεγαλοκτηματία Ελευθερίου Ρίτσου. Το 19 αποφοιτεί από τη σχολαρχείο της Μοναβασιάς και το 21 γράφεται στο γυμνάσιο. Το 24 δημοσιεύει τα πρώτα του ποίηματα στη Διάπλωση των Πέδων, το ψευδώνυμο Ιδανικό Όραμα. Το 26 προβλήθηκε από φυματίωση. Το 33 συνεργάστηκε με το αριστερό περιοδικό Πρωτοπόρη και για 4 χρόνια ως ηθοποιός με τους θειάσους της Ζωζό Νταλμάς, του Ριτσιάδη και άλλων. Το 34 έξανε αρθρογραφία από τις στήλες του Ριζοσπάστη και εξέδωσε την πλώτη του συλλογή με τίτλο Τρακτέρ. Μάλιστα ένα ψευδώνυμο, σωστή, αναγραμματισμό του επιθετό του δηλαδή. Και τον ίδιο χρόνο βέβαια έγινε και μέλος του Κουκουέ, στο οποίο παρέμεινε μέχρι το θάνατο του. Το 35 κυκλοφόρησαν Πυραμίδες, τότε προσλαμβάνει τις εκδόσεις Γκοβώστη ως επιμελητής, το 36 γράφει τον Επιτάφιο, ο οποίος επιτάφιος εκδόθηκε σε 10.000 αντίτυπα, με την κατορία του μεταξύ όμως τα τελευταία 250 τα καούν στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το 37 έγραψε την ποιητική σύνθεση τραγούδι της αδερφής μου. Ένα από τα ωραιότερα λυρικά ποίηματα. Λοιπόν, τότε ο Παλαμάς, ο Γιώργο Παλαμάς τέλος πάντων, εντυπωσιασμένος από το ποίημα, έγραψε στους στίχους εγκόμιο για το Ρίτσο. Γρήγορο αργοφλίβισμα της γαλάζιας πλάσης να παραμερίσουμε για να περάσεις. Αυτά έλεγε στο Ρίτσο. Το φαντάζεστε? Λοιπόν, στη διάρκεια του εμφυλίου εξορίστηκε στη Λίμνο, στη Μακρόνησο, στον Αϊστράτη. Το 56 ταξίδεψε στη Σοβιετική Ένωση και πήρε το κρατικό βραβείο πάλι την ίδια χρονιά για το σώματο της Ελληνόφωτος. Το 60 ο Θεοδωράκης μελοποιεί τον Επιτάφιο. Η Χούντα τον συνέλαβε, τον έκλεισε στον υπόδρομο του Φαλήρου. Στα τέλη του Απριλίου μεταφέρθηκε στη Γιάρο, αργότερα στο Παρθένη της Λέρου. Το 1975 αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1986 απονεμήθηκε το βραβείο ποιητής Διεθνούς Ειρήνης. Α, ενδιάμεσα ξέχασα να σας πω, τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν, έτσι. Okay. Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου του 1980, αφήνοντας πίσω 50 ανέκδοτες παρακαλώ ποιητικές συλλογές και τάφηκε στην Μοναβασιά. Το κύριο σώμα του έργου του το συγκροτούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα και 4 θεατρικά έργα. Ακούστε τον μαζί με τον Ξυλούρη.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τώρα θα σας πω μια ιστοριούλα. Η ιστοριούλα έχει ως εξής. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, η Ιταλία δεν έπαψε να προβάλλει αντιρρήσεις για την υπόσχεση της Αντάντη να δοθεί στην Ελλάδα η περιοχή της Σμύρνης. Αυτή την πρόθεση με τα δωδεκάνησα να τάξει στο τσεπάκι της, προσέβαλε λοιπόν σε μια αναπόβαση στις γειτονικές τουρκικές ακτές. Αυτή την πρόθεση λοιπόν τη διατύπωσε εκβιαστικά στις αρχές του 19. Τον ίδιο καιρό όμως ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε διαβήματα στις μεγάλες δυνάμεις για την ανάγκη να προστατευθούν οι Έλληνες που ζουν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γιατί οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει διωγμούς. Τότε λοιπόν ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Λόιντ Τζόρτζ, φοβούμενος να ξυπνήσει κάποιο πρωί με τους Ιταλούς στη Σμύρνη και με τα διαβήματα του Βενιζέλου στο χέρι, εισηγήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ουίλσον, και στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Κλεμανσό, να ανατεθεί στην Ελλάδα η κατάληψη της Μικρασιατικής Ακτής. Προσέξτε αυτό τώρα. Συμφώνησαν. Η εντολή προς τους Έλληνες ήταν να αναλάβουν τη διοίκηση της περιοχής Σμύρνη-Αιδίνη. Με τον όρο ότι ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ούτε ο βασιλιάς Αλέξανδρος επισκέπτονταν ποτέ τις περιοχές αυτές, αφού η κατάληψη είχε αντικειμενικό σκοπό την αναχέτηση του κινήματος του Κεμάλ. Στις 2 Μαΐου λοιπόν του 19, δηλαδή σαν σήμερα με το παλιό ημερολόγιο όμως, οι Έλληνες αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη, παρακαλώ. Αυτός εδώ καλά, έτσι. Τώρα αρχίζουμε τα αντίθετα. Το Νοέμβριο του 20 όμως, ο Βενιζέλος και το κόμμα των Φιλελευθέρων υπέστησαν συντριπτική ήττα στις εκλογές. Τον ίδιο καιρό οι Γάλλοι έβλεπαν τους Βρετανούς να καρπώνονται στη Μέση Ανατολή τα ωφέλη από τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους Έλληνες να δρουν κάτω από την προστασία της Βρετανικής Ομπρέλας. Συμμάχησαν λοιπόν με τους Ιταλούς και ξεκίνησαν να ενισχύουν τον Κεμάλ. Απ' την άλλη πλευρά, ο θρίαμβος των αντιβενιζελικών και η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου μετέτρεψαν τη στάση των Βρετανών αρχικά σε στάση επιτήρησης και έπειτα σε εχθρική. Με τους ηγέτες λοιπόν της νέας κατάστασης ανήκαν να αντιληφθούν τη μεταστροφή, η μικρασιατική καταστροφή ήταν αναποφεύκτη.

Και τώρα θα σας μιλήσω για μια ημερίδα που γίνεται αύριο. Πρόκειται για την ημερίδα της Πανετολοκαρνανικής Ομοσπονδίας με θέμα «Οι αγώνες και οι θυσίες των Τολοκαρνάνων στην πολιορκία και τριορκία έξοδο του Μεσολογγίου». Η ημερίδα πραγματοποιείται σε πραγματικό κέντρο των Ομελιωτών. Πού είναι αυτό? Είναι στην οδό Σίνα και Δαφνομήλη 1. Σημείωσα. Σίνα και Δαφνομήλη 1. Διαρκεία θα αρχίσει από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στην ημερίδα θα μιλήσουν η Κώστας Καρκανιάς, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Κωνσταντίνος Βουτσινάς, πρόεδρος του Συλλόγου Αλφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής, Ιωάννης Δημητρούκας, βυζαντινολόγος, Απόστολος Βετσόπουλος, επόπτης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και Ιωάννης Κατσαβός, αξιωματικός. Τη συζήτηση συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας και αγαπημένος μου φίλος Παντελής Μπουκάλας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από παραδοσιακή ορχήστρα και χορευτική ομάδα, ενώ στο διάλειμμα θα υπάρξει διάλειμμα με κεράσματα για τους παρευρισκόμενους. Θα πρότεινα λοιπόν σε όλους τους συντοπίτες μου, τους Τολοκαρνάνες, που ζουν στην πρωτεύουσα, να πάνε εκεί. Θα ακούσουν σημαντικά πράγματα. Ακολουθεί ένα τραγούδι από την περιοχή μου, το Μαρένο μου Καημένος, με το Γιαννάκη Κωνσταντίνου, το Κλαρίνο ο Θεϊκός, Γιάννης Βασιλόπουλος.

Λοιπόν, πλησιάζω προς το τέλος. Καταρχήν, καλημέρα στην Τίνα. Μου λέει περιβόλια εκπομπή σας. Καλό μήνα, να είσαι καλά. Η Νατάσα ξανά είναι και λέει τιμή και δόξα στον ποιητή, στο συνθέτη και στον τραγουδιστή, δηλαδή στο Ρίτσο, τον Λεοντή και τον Ξυλούρη. Και η φίλη μου η Χαρά μου λέει και κάτι μου μυρίζει άσχημα με τη συμμαχία της τωρινές. Άστο. Πάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως σιγά σιγά τελειώνει η εκπομπή μας. Και επειδή δεν θέλω να νομίσετε ότι με κατέλαβε το πικιστικό σύστρος βάζοντας τραγούδια από την περιοχή μου, αυτό που άκουσε το Μαρίνα μου καημένο, που είναι εθνικό σύμνο κάτω στην περιοχή μου, για να ξέρετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή δεν με κατέλαβε το πικιστικό σύστρος, από καρδιά σας καλωσορίζω στο ΜΑΕ με ένα θαυμάσιο δωδεκανησιακό τραγούδι από την περιοχή του χωριού Αρχάγγελος. Το έχουμε ξαναβάλει, αλλά το ζητήσατε πάρα πολύ. Είναι το «Η μέρα έχει βάσανα, μα η νύχτα είναι ωραία, γιατί έρχεσαι στον ύπνο για να μου κρατάς παρέα», που θα μας πει η Κέτη Κουλιά. Λοιπόν, από τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στον ήχο. Και από τον Μιχάλη Βαλιάνατο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, θα τα πούμε αύριο. Εσείς όμως μην φύγετε από το κόκκινο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο και μετά ο Διονύσης Ελευθεράτης με την εκπομπή του. Γεια σας από μένα λοιπόν, με το τραγούδι «Η μέρα έχει βάσανα» από την Κουλιά. Γεια σας.

Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο Τάκης Σκριβάνος. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις χθεσινές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες των εργατικών συνδικάτων, τιμώντας την αγωνιστική επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. Στα κεντρικά αιτήματα των εργαζομένων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και η προστασία των δημόσιων αγαθών. Μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και οι εργαζομένοι κερδίζουν τα δικαιώματά τους, τόνισε από την πλατεία Κλαθμόνος ο Σωκράτης Φάμελος. Την απαράδεκτη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ καταγγέλει το Μάρτς του Γάζα Γκρις, τονίζοντας ότι δύο ακτιβιστές, ο Σαΐφα Σουκεμπέκ και ο Τιάγκο Άβυλα, συνελήφθησαν από το Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη φυλακή. Η οργάνωση καταγγέλει ότι το Ισραήλ τους απήγαγε παραβιάζοντας κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, ενώ ξυλοκόπησε μέλη του στόλου που αρνούνταν να αποβιβαστούν χωρίς εκείνους, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να παριστάνει τον αθώο παρατηρητή και να λογοδοτήσει. Τη σταδιακή αναχώρηση των 176 ακτιβιστών από την Ελλάδα από χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρά την κατάληψη 22 σκαφών του στόλου Κολευθερίας που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, η ελληνική αποστολή ανακοίνωσε ότι θα αναχωρήσει την Κυριακή από τη Σύρο. Τιμή ικανοποίησή του από τη νέα πρόταση του Ιράν για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα συμφωνήσουμε ή θα τους συντρίψουμε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τηλεφωνικά. Τις επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζει την ίδια ώρα το Ισραήλ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες. Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στο κείμενο σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η προτεραιότητα της κυβερνώσεως αριστεράς της νέας εποχής θα είναι η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων και η κοινωνική δικαιοσύνη. Στη διεθνή ενημέρωση, την αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρώπη κατά 25% από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Για αναξιοπιστία της αμερικανικής πλευράς έκανε λόγο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε. Στη Βολιβία, απεργία επαόριστον κήρυξε η Εργατική Συνομοσπονδία, καλώντας την κεντροδεξιά κυβέρνηση της χώρας να ανταποκριθεί στα αιτήματα των συνδικάτων εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Στην αθλητική ενημέρωση, ποινή τριών αγωνιστικών στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο επέβαλε η Ευρωλίγκα για όσα έγιναν μετά το δεύτερο παιχνίδι για τα play-off με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Η ποινή αυτή μπορεί να αποκλείσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, αν οι πράσινοι τελικά προκριθούν.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κοιμανθεί θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Διονύση Ελευθεράτου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση. Γιάννος Ηλιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με τη συγκεκριμένη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Στον απόϊχο της εργατικής Πρωτομαγιάς, αρκετά μαζικές, όπως διαπιστώσαμε, οι συγκεντρώσεις, τουλάχιστον αρκετές εξ αυτών. Ζούμε βέβαιως και στον απόϊχο της πειρατείας, της νέας πειρατείας των δυνάμεων του Ισραήλ στα ανοιχτά της Κρήτης και μάλιστα παρακαλώ στην ζώνη, μέσα στη ζώνη έρευνας και διάσωσης του ελληνικού κράτους με όσα εξευτελιστικά αυτό συνεπάγεται για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία το αντιμετώπισε σαν να μην τρέχει τίποτα. Και η κατοπινή ανακοίνωση, θαρρείς πως εκδόθηκε από ανθρώπους που δεν ήξεραν τι έγινε. Αυτοσυγκράτηση, λέει, συνιστά ελληνική κυβέρνηση. Και σε ποιον το απευθύνει? Εάν το απευθύνει στο Ισραήλ, και προφανώς το αυτοσυγκράτηση δεν είναι επαρκής έκκληση, διότι δεν έχουμε μία ακόμη κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γιατί δεν το λέει ανοιχτά? Είχαμε δηλαδή κάποια εμπλοκή δύο διαφορετικών χωρών? Τι ακριβώς είχαμε και λέει αυτοσυγκράτηση η ελληνική κυβέρνηση? Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες στην έκτακτη εκπομπή που κάναμε, 8 με 10 λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς, λοξοδρομήσαμε λίγο. Η χθεσινή εκπομπή, όπως διαπιστώσατε όσοι ήσασταν συντονισμένοι, 8 με 10 ήταν σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στην εργατική Πρωτομαγιά, και αυτό ήταν το λογικό και αυτό ήταν και το σωστό, αλλά λοξοδρομήσαμε λιγάκι, διότι ήταν αδύνατο να μην σχολιάσουμε τα της Ισραηλινής πειρατείας και τα της αναχέτησης και τα των συλλήψεων των ακτιβιστών. Λοιπόν, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι παράτερη, όχι αν συγκριθεί με τη στάση της Ισπανικής, με τη στάση του Πέδρο Σάντσεφ, ακόμη και αν συγκριθεί με τη στάση της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλική κυβέρνηση, ξέρετε, είναι από τις πλέον φιλοϊσραηλινές, το αποδεικνύουν και οι ψηφοφορίες σε επίπεδο ΟΗΕ στην Ευρώπη. Αυτή και η Γερμανική. Και δυστυχώς και η Ελληνική και η Κυπριακή. Αυτή η τετράδα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, τουλάχιστον την μη Ανατολική Ευρώπη. Αυτό που λέμε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Και η Τζόρτζια Μελόνι είπε: καταδικάζουμε απερίφραστα την παραβίαση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ και απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των Ιταλών ακτιβιστών και επίσης την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, και όταν λέμε απρόσκοπτη εννοούμε να σταματήσει να εμποδίζει το Ισραήλ έτσι όπως κάνει. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέει Μελόνι, δεν τα λέει ο Τσάντσεφ. Και έχει την ελληνική κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα είναι πολύ πατριωτική, έτσι, και είναι σαν να λέει στη ζώνη ευθύνης δικής μας ό,τι αφορά την διάσωση και την έρευνα, μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι γουστάρει. Άραγε συνειδητοποιούν τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις αυτής τους της στάσης, αυτού του μηνύματος που εκπέμπουν. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι το Ισραήλ έκανε στη συγκεκριμένη περιοχή την πειρατεία του σαν να ήθελε να εκθέσει την ελληνική κυβέρνηση, σαν να ήθελε να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ρημουλκούμενη από το Τελαβίβ, για να μην πούμε υποτελής, για να μην πούμε Γιουσουφάκη του Νετανιάχου. Λες και το ήθελε, για να κατοχυρώσει τα ήδη δεδομένα, για να εκπέμψει ένα μήνυμα: καταδικάσατε τον αξιωματούχο μας, τον Ντίλιαν εκεί στην υπόθεση των υποκλοπών, και όταν λέω καταδικάσατε ενώ την δίκη που έγινε, έτσι, γιατί την τελευταία εξέλιξη με τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος απεφάνθη ότι δεν συντρέχει λόγος να βγει υπόθεση από το αρχείο, επίσης την γνωρίζετε.
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αύριο με την Ρένα Δούρου, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά είναι επικεφαλής του τομέα εξωτερικών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αύριο κατά τις 9 και 10. Σήμερα τι θα συζητήσουμε και με ποιους? Σήμερα θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με τον Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτή γερμανικών μέσων στην Ελλάδα, για όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Μέρτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, και τον Τραμπ. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις, έχουμε να κουβεντιάσουμε, ας μην πω περισσότερα πράγματα τώρα. Θα τα πούμε με τον Φέρι Μπατζόγλου έπειτα από τις 8.30, κατά τις 8.35 περίπου. Αντιλαμβάνεστε πως το ειδικό βάρος της Γερμανίας είναι δεδομένο και της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας, ό,τι αξιοσημείωτο παρατηρείτε ή ό,τι φαίνεται να αλλάζει στο βαθμό που αλλάζει και για τους λόγους που αλλάζει, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή από τις 9.35 και μετά, θα συζητήσουμε με τον πολύ έμπειρο στα εργασιακά ζητήματα καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιάννη Κουζή, καθηγητή στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, για την συζήτηση που αρχίζει και στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την εβδομάδα 4 εργάσιμων ημερών χωρίς περικοπή των αποδοχών. Έτσι. Ποια είναι η διεθνής εμπειρία, ποιες ήταν οι διχογνωμίες και οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιπεραθέσεις εκεί όπου κάτι ανάλογο εφαρμόστηκε, κάποτε στη Γαλλία επί Ζωσπέν, θα το θυμούνται οι παλιότεροι, όχι κατά ανάγκη οι πολύ παλιότεροι, έτσι. Πάμε όμως στο σαν σήμερα να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν κάποια Δευτέρα Μαΐου και θα επιστρέψουμε στην επικαιρότητα. Ήταν σαν σήμερα το 1893 όταν διοργανώθηκε, Κυριακή έπεφτε η μέρα εκείνη, στο Παναθηναϊκό στάδιο η πρώτη συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά. Την διοργάνωσε ο φορέας των Ελλήνων Σοσιαλιστών με προτεργάτες τον Πλάτωνα Δρακούλη και τον Σταύρο Καλλέργη. Αν αναρωτιέστε γιατί έγινε 2 Μαΐου και όχι Πρωτομαγιά, διότι Πρωτομαγιά εκείνο το έτος έπεφτε Σάββατο, που ήταν εργάσιμη ημέρα. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα του τύπου της εποχής για το πώς αντιμετώπισε τον πρώτο εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς τότε, 1893, λίγο πριν πτωχεύσουμε, έτσι. Θυμάστε από αυτά που διαβάζατε. Και διαβάζαμε λοιπόν, σαν σήμερα το 1919, σύμφωνα με το ένα ημερολόγιο, έτσι, αυτό που ίσχυε στην Ελλάδα, αυτό που ίσχυε στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, έδειχνε 15 Μαΐου. Το 1919, ελληνικά στρατεύματα της πρώτης μεραρχίας με διοικητή του στρατηγό Ζαφυρίου αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη, κατέλαβαν την πόλη και τις γύρω περιοχές, μεγάλος ενθουσιασμός, άρχιζε η μικρασιατική εκστρατεία που είχε τη γνωστή κατάληξη και ενταφίασε οριστικά τη μεγάλη ιδέα. Άραγε έχουν αντλήσει διδάγματα οι απόγονοι της πολιτικής ελίτ που αποφάσισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και είχε μάλιστα και σίγουρη και την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων. Όταν άρχισε την περιπέτεια το 1919 που κατέληξε στην καταστροφή του 1922, δεν φαίνεται να έχουν βγάλει όλοι τα δέοντα συμπεράσματα, θα πω εγώ. Σαν σήμερα το 1941 στη Βιτίνα, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν και σκότωσαν ένα 17χρονο μαθητή, τον Μαθιό Πόταγα. Όπως έχει γράψει ο Μανώλης Γλέζος, ήταν η πρώτη θυσία αντίσταση στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ελλάδα. Ήταν πολύ νοπή η κατοχή, έτσι. Απρίλιος 1941, τον Μαθιό το σκότωσαν σαν σήμερα, Δευτέρα Μαΐου. Υπάρχουν δύο εκδοχές για το συμβάν. Η μία εκδοχή είναι πως ο Μαθιός στάθηκε θαραλέα μπροστά στους Γερμανούς και είπε σταθείτε, δεν θα μας κλαβώσετε, θα αντισταθούμε, να το ξέρετε αυτό. Και όταν ο επικεφαλής του αγήματος ζήτησε να μάθει από τον διερμηνέα, κάποιος διερμηνέας υπήρχε, τι ακριβώς είπε
αυτός ο πιτσιρικάς Έλληνας και του είπαν τι ακριβώς είχε πει ο Μαθιός, διέταξε να τον γαζώσουν. Και μετά του συνέθλιψαν και το κεφάλι, τόσο αφιονισμένοι ήταν. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, ότι ο Μαθιός πυροβόλησε τα αυτοκίνητα των Γερμανών και ότι αυτοί μετά τον συνέλαβαν και τον σκότωσαν. Αλλά κοινός παρανομασής και στις δύο εκδοχές είναι ότι του συνέτριψαν το κεφάλι. Έτσι ήταν εξοργισμένοι και ίσως σοκαρισμένοι από το γεγονός πως ένα 17χρονο παιδί τόλμησε να ορθώσει το αναστημά του. Να πούμε πως αρχές Μαΐου του 2003 έγιναν τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Μαθιού Πόταγα στην Βιτίνα. Το άγαλμα το φιλοτέχνησε η αδελφή του Μαθιού, η Ελένη Πόταγα, οικαστικός. Κάνουμε ένα άλμα ορισμένων δεκαετιών, όχι

11 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, και όταν λέω 11 χρόνια αργότερα, ανώ το 1977, στη Μόσχα απονεμήθη στον Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Και πάμε στο 2010, ήταν σαν σήμερα, όταν Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου τότε ανακοίνωσε τα σκληρά μέτρα που απετέλεσαν την εισαγωγή, θα έλεγε, στο κατοπινό μνημόνιο. Ήταν η Συμφωνία για τη Στήριξη Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα το Eurogroup ενέκρινε την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προέβλεπε ελέγχους ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο. Ήταν το προήμιο του μνημονίου, ή μάλλον όχι, δεν ήταν το προήμιο του μνημονίου. Λάθος. Τα πρώτα μέτρα είχαν εξαγγελθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τις περικοπές στο δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους νωρίτερα. Το μνημόνιο στην ολότητά του, σε όλο το μεγαλείο θα έλεγε κανείς, είχε εξαγγελθεί νωρίτερα, στα τέλη Απριλίου, από τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό τότε, στο Καστελόριζο, ποιος το ξεχνά, και είχε αρχίσει κατά κάποιο τρόπο εξειδίκευση των μέτρων λίγο αργότερα, και ήταν σαν σήμερα όταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου προέβη στις δέουσες ανακοινώσεις. Πάμε σε τρεις πρώην ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν σαν σήμερα και τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ένας είναι παγκοσμίου φήμης, ο David Beckham της Manchester United. Θα πούμε μερικά πράγματα για τον Beckham, κάποια περιστατικά που δείχνουν, αν θέλετε, και τη γελοιότητα της αγγλικής πολιτικής ελίτ ως προς την επιδεικτική ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, και θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ επιδεικτική. Όταν για να δείξεις κάποια λαϊκότητα, βρε αδελφέ, φροντίζεις να μαθευθεί ότι ακύρωσες την ουσία τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως έκανε τον Απρίλιο του 2002 ο Τόνι Μπλερ, για να ασχοληθείς με το θέμα του τραυματισμού του Μπέκαμ και κατά πόσο θα ήταν σε θέση ο Μπέκαμ ή δεν θα ήταν σε θέση ο Μπέκαμ να λάβει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο που θα γινόταν, θα άρχιζε 2 μήνες αργότερα, και το κάνεις αυτό επιδεικτικά, τότε φλερτάρεις με τον Γκροτέσκο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Ο ένας λοιπόν, στον οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά, είναι ο David Beckham, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975. Δεύτερος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978, Didier Domi, ένας Γάλλος αμυντικός, καλός παίχτης, αγωνίστηκε στην Αγγλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2006 μέχρι το 2010. Τώρα, ο Didier Domi είναι τεχνικός σύμβουλος της Ακαδημίας της Paris Saint-Germain στο Κατάρ. Να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στον Γιάννη Σκοπελίτη, που γεννήθηκε σαν σήμερα το ίδιο ακριβώς έτος, το 1978 που γεννήθηκε και ο Ντομή. Ο Γιάννης Σκοπελίτης αγωνιζόταν στο κέντρο, ήταν μέσος, αγαπήθηκε πολύ στο Εγάλαιο. Διετέλεσε αρχηγός της τοπικής ομάδας, στην οποία αγωνίστηκε από το 1997 μέχρι το 2005. Δεν το λες και μικρό αυτό χρονικό διάστημα. Να πούμε επίσης ότι αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Αθηνών, Απόλλωνα Σμύρνης αν θέλετε, στον Ατρόμητο Περιστερίου, αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία, αγωνίστηκε και στην Κύπρο. Να θυμηθούμε διάσημους που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Η Πυρενόπη Δέλτα σαν σήμερα το 1941, πασίγνωση συγγραφέας που δεν χρειάζεται περαιτέρω υπομνήσεις. Σαν σήμερα το 1957 έφυγε μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα, ο Τζότζεφ Ρέιμοντ Μακάρθι, ο Αμερικανός πολιτικός, γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εξαιτίας του οποίου μέχρι και τις μέρες μας αναφέρεται όρος μακαρθισμός. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστάτησε στις ανακρίσεις αρχικά και κατόπιν της διώξης υπαλλήλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλλιτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εθεωρούνται ύποπτοι όχι μόνο για ιδέες σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές, αλλά ύποπτοι ακόμη και για συμπάθεια προς σοσιαλιστές και κομμουνιστές. Έτσι. Μακαρθισμός λοιπόν, ο Τραμπ έχει δώσει αρκετές λαβές, αρκετές αφορμές για να επανέλθει αυτός ο όρος στην ημέρησα διάταξη και στις μέρες μας, αλλά θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν γίνεται μόνο εξαιτίας του Τραμπ ανά τον κόσμο. Σαν σήμερα το 1982 έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Παπανούτσος, φιλόσοφος, συγγραφέας, από τους πρώτεργάτες της

0: για να μπούμε ο βασικός πρωτεργάτης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της δεκαετίας του 1960, την οποία την ακύρωσε η Χούντα βεβαίως όταν εγκαθιδρύθηκε, και να θυμηθούμε τέλος πως σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή ο Λευτέρης Βογιατζής, πολύ γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Να αρχίσω να τιμώ τα μηνύματά σας για να τα προλάβω. Να σας πω ποιο κομμάτι θα ακούσουμε όταν επιστρέψουμε από το διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σε λίγα λεπτά. Επειδή σαν σήμερα ηχογραφήθηκε η εξαιρετική μπαλάντα του Eric Clapton, Wonderful Tonight, σαν σήμερα το 1977, αυτό θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε. Αλλά πριν το ακούσουμε, να πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Διονύση και στους πρωινούς του Κόκκινου, ότι είμαστε απικία του γενοκτόνου ναζιστή Νετανιάχου. Λοιπόν, προφανώς το έχουμε καταλάβει με την κυβέρνηση μαφίας αλητείας που έχουμε, αλλά στον αντίποδα η Πέγγι μας στέλνει, έτσι για να χαμογελάσουμε και λίγο, ένα ωραίο εικαστικό, μια ωραία φωτογραφία με άνθη. Θεωρητικώς έχουμε άνοιξη. Θεωρητικός ή και πρακτικός. Εντάξει, θα έχουμε όταν το κύμα κακοκαιρίας, που δεν ξέρω αν τη λες και κακοκαιρία, ακριβώς, σε κάποιες περιοχές μπορεί, σε άλλες σίγουρα όχι, παρέλθει. Καλημέρα αγαπητή Νατάσα. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα στο Γιώργο. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την προσθήκη ενός πολύ καλού συναδέλφου, δηλαδή τα πράγματα είναι όπως τα γνωρίζετε, ο Μιχάλης, εγώ, μετά από μένα θα είναι Αντώνης Ριγόπουλος, να τον καλωσορίσουμε, και μετά Θανάσης Λαζαρίδης, έτσι θα είναι στο νέο πρόγραμμα η πρωινή ζώνη. Δηλαδή αυτοί που ήδη σας είναι γνωστοί και εκεί, ο Μιχάλης Βαλιανάτος, ο Μιλών, ο Θανάσης Λαζαρίδης, θα είναι απλώς μία ώρα έπειτα από τη δική μου εκπομπή, θα είναι η ώρα του Αντώνη Ριγόπουλου. Καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Στέλιο από την Κυψέλη, καλημέρα στην Νάντια. Ναι, θα πούμε αγαπητή Νάντια στη συνέχεια, το έχω στα υπόψη, για την παρουσία της Φραντζέσκα Αλμπανέζε στην Ελλάδα και για τις εκδηλώσεις στις οποίες θα λάβει μέρος, αλλά θα το κάνω τώρα γιατί θα αναγκαστώ να διακόψω, δεν βλέπω να προλαβαίνω. Είναι αύριο και μεθαύριο στο Τριανών, είναι και τη Δευτέρα στην Πάντιο. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Ο Γιάννης από την Ηλιούπολη σχολιάζει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ακόμη και η Μελώνη νιώθει την ανάγκη να τηρήσει σαφείς αποστάσεις από τον Νετανιάχου, από αυτή τη γενοκτονική κυβέρνηση, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης ακολουθεί τη στάση που ακολουθεί. Χρειάζεται κύμα συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό για να ξεπλύνουμε την ντροπή. Μια ντροπή που είναι της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά που πρέπει να κοιτάξουμε να μην το χρεωθεί αδίκως όλη η ελληνική κοινωνία. Τι άλλο να πει κανείς. Μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας τώρα. Πάμε στο διάλειμμά μας τώρα, το μικρό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε το Wonderful Tonight από τον Eric Clapton, ή μάλλον άντε να προλάβω και ένα μηνυματάκι ακόμη, αφού μου κάνει νόημα ο Γιάννος Ηλιάδης ότι έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Νομίζω ότι το Ισραήλ σημαδεύει την περιοχή του όπως τα σκυλάκια. Ουρί δηλαδή, έτσι. Μάλιστα. Ξέρετε, το Ισραήλ ακόμη και σε εκείνους τους οποίους χρησιμοποιεί κατά καιρούς, δεν είναι φιλικό κατ' εξακολούθηση. Σας έλεγα πριν από καιρό ότι μου είχε κάνει εντύπωση όταν διάβαζα εκείνο το ρεπορτάζ στην Deutsche Welle για τις επιδρομές των ακροδεξιών φονταμενταλιστών στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, σε βάρος χριστιανών, μουσουλμάνων, χριστιανών όλων των δογμάτων, έτσι. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είχαν κάνει επίθεση και σε ένα πολιτιστικό κέντρο μαρονιτών. Και μου έκανε εντύπωση, απλώς δεν ανεξήγητο, δεν μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το συγκράτησα. Γιατί θυμόμουν κάτι που σωστό ήταν, δεν θυμόμουν λάθος, ότι σε ποσοστό 95-98% μαρονίτες ήταν οι ακροδεξίοι φαλαγκίτες του Λιβάνου, που οι Ισραηλοί τους είχαν χρησιμοποιήσει και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80. Υπό την επίβλεψη των Ισραηλινών, οι φαλαγκίτες είχαν κάνει τις σφαγές στα στρατόπεδα αμάχων Σάμπρα και Σατήλα το Σεπτέμβριο του 1982. Και δεν ένιωσε το Ισραήλ μέσα σε αυτόν τον ιστορικό φονταμενταλισμό του, ή μάλλον τα παιδιά του, έτσι, οι εξτρεμιστές του, δεν ένιωσαν την ανάγκη να πούν: ωραία, τους μαρονίτες θα τους αφήσουμε γιατί μας εξυπηρέτησαν κάποτε και ποιος ξέρει τι θα γίνει και στο μέλλον. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάρχη Πατσελή στην επικοινωνία. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Και επειδή αναφέρθηκα στην έναρξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας, σαν σήμερα το 1919, σαν σήμερα επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ένα από τα δύο ημερολόγια που ίσχυαν τότε, αυτό που ακολουθούσαμε εδώ στην Ελλάδα. Και άρχισε λοιπόν η εκστρατεία που είχε τη γνωστή κατάληξη το 1922. Ο συνονόματος Διονύσης εδώ γράφει: αφού στέλνει ευχές για καλημέρα και καλό μήνα, ανταποδίδουμε την εγκληματική απόβαση την εγκληματική απόβαση κατ' επιταγή των αιώνιων εισαγωγικά συμμάχων και σε εκτέλεση των αιώνιων πρόθυμων εκάστοτε κυβερνώντων ως φιοκαπτών, χαιρέτησε κυρίως η άρχουσα ελληνική τάξη της Σμύρνης. Οι απλοί ελληνικής καταγωγής άνθρωποι, όπως η οικογένεια του γεννηθέντος το 1910 στο βουρδούριο πολυδόριο της Σπάρτης της Μικράς Ασίας, έκλαιγαν γιατί καταλάβαιναν τι θα επακολουθήσει, όπως και έγινε, γράφει ο συνονόματος ο Διονύσης. Είμαι βέβαιος πως πάρα πολλοί στην Σμύρνη, αν δεν ήταν βέβαιοι, υποψιάζονταν, και κάποιοι ήταν βέβαιοι για αυτό που θα επακολουθούσε. Αλλά ας μην αθώσουμε, δεν λέω ότι το κάνει ο Διονύσης, κάθε άλλο, δράτω με της ευκαιρίας, δεν ήταν μόνο το ότι οι Άγγλοι είπαν ξεκινήστε και εμείς θα σας υποστηρίξουμε, γιατί θέλουμε να ελέγχετε τα πετρέλαια της Μοσούλης, και όταν κάποια στιγμή, όπως έχει γράψει ο Βουρνάς, συνειδητοποίησαν ότι δεν χρειάζονταν τον αφελή χωροφύλακα, τον άφησαν να καταστραφεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρωτίστως διαδραμάτισε ρόλο ο πόθος της ελληνικής ολιγαρχίας να γίνει η Ελλάδα μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Και είχαν διαγνώσει, δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκαναν και δεν θα ήταν και τελευταία, είχαν διαγνώσει λάθος τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Πίστευαν ότι οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής θα αντάμιβαν την Ελλάδα, θα επιβράβευαν την Ελλάδα που είχε λάβει μέρος στον πόλεμο τον Πρώτο Παγκόσμιο στο πλευρό της Αντάν, με το να την αφήσουν να γίνει μεγάλη περιφερειακή δύναμη, με τον παράλληλο αφανισμό της Τουρκίας, τουλάχιστον όχι αφανισμός χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει με τον γεωπολιτικό της εκμηδενισμό. Ήταν μακριά ανοιχτωμένη. Ήταν μακριά ανοιχτωμένη. Να μην θυμηθούμε κιόλας ότι ο Βενιζέλος έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία να πολεμήσουν εναντίον των Μπολσεβίκων, με την ιδέα ότι θα του χρωστούσε ευγνωμοσύνη ο Κλεμανσό, ο ηγέτης της Γαλλίας. Η Γαλλία, ξέρετε, έχει ιδιαίτερα συμφέροντα με την τσαρική Ρωσία. Γι' αυτό έστειλε στρατεύματα εκεί. Και τελικά τα ελληνικά στρατεύματα έγιναν και χωροφύλακες που εκλήθησαν να καταστήλουν και τα κρούσματα απίθεια στο γαλλικό στρατό. Ο οποίος γαλλικός στρατός, τουλάχιστον ένα σημαντικό τμήμα του, δεν είχε διάθεση να πολεμήσει εναντίον των Μπολσεβίκων υπέρ των δυνάμεων του καθεστώτος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο, όχι για τα αλλοτινά, αλλά για τα τωρινά και ειδικά τα της Γερμανίας με το Φέρι Μπατζόγλου. Αλλά πρώτα χρειαζόμαστε ένα κομμάτι. Δεν έχω ξεχάσει αυτά που σας υποσχέθηκα να πω, ούτε για την εργατική πρωτομαγιά του 1893 και το τι έγραφε ο τύπος. Θα τα κάνουμε αργότερα αυτά. Πρωτού μιλήσουμε όμως με τον Φέρι Μπατζόγλου, πρέπει να ακούσουμε ένα κομμάτι. Θα μας προσανατολίσει το σαν σήμερα. Και θα μας προσανατολίσει σε ένα άλμπουμ του Νίλ Γιάνγκ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 2 Μαΐου του 2006, υπό τον τίτλο Living with War. Αυτός ήταν ο τίτλος του άλμπουμ, Ζώντας με τον πόλεμο. Ήταν ένα αντιπολεμικό άλμπουμ, από τα πλέον έτσι πολιτικά
έργα του, συνολικά μιλά για το άλμπουμ του Neil Young. Να θυμηθούμε πως το 2006 ήταν η εποχή της κατοχής στο Ιράκ, έτσι. Η εισβολή είχε γίνει το 2003. Είχαν πληροφορηθεί οι πάντες πως ήταν ένα παραμύθι της Χαλιμάς τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ, και δημιούργησε ο Neil Young αυτό το άλμπουμ, μέσω του οποίου εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική του George Bush και στην πολεμική επιδρομή εναντίον του Ιράκ. Στην αρχή δεν το έκαναν πολύ. Στη συνέχεια άρχισαν κάποιοι καλλιτέχνες έτσι να λαμβάνουν θέση. Και εμείς θα ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι το Flags of Freedom, οι σημαίες ελευθερίας, καθώς μεγαλύτερες βρωμιές και τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία, ως γνωστόν, διαπράττονται υπό τη σημαία του αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το ακούμε τώρα.

0: Flags of Freedom, αντιπολεμικό τραγούδι από τον Neil Young, περιλαμβανόταν στο άκρος αντιπολεμικό άλμπουμ Living with War που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2006 με έναυσμα το Ιράκ τότε, το κατεχόμενο από τους Αμερικανούς Ιράκ, μια ευθεία καταγγελία του Neil Young εναντίον της πολιτικής του George Bush και του πολέμου εκείνου. Για να έρθουμε όμως στα τωρινού πολέμου του Ιράν. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Γερμανία. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ λέει ότι σχεδιάζει να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων, των αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην συγκεκριμένη χώρα, στη Γερμανία, ως μια έκφραση πρακτική της δυσφορίας του Ντόναλντ Τραμπ για τις τελευταίες δηλώσεις και τοποθετήσεις του Μέρτς. Θα θυμάστε πως ο καγκελάριος Μέρτς στον πόλεμο των 12 ημερών όχι απλώς δεν είχε διαφοροποιηθεί από τον Αμερικανό-Ισραηλινό άξονα, αλλά είχε κάνει εκείνη τη φοβερή και τρομερή δήλωση πως πρέπει να ευγνωμονούμε το Ισραήλ γιατί αυτό κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό όλων μας, είχε πει. Τώρα έχει αρχίσει όχι απλώς να κάνει νερά, έχει πει πως ταπεινώνονται οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς που φαίνονται και πολύ κανείς στις διαπραγματεύσεις, φαίνεται πως δεν έχει στρατηγικό σχέδιο η Αμερικανική ηγεσία, πολύ έχει θυμώσει ο Ντόναλντ Τραμπ με όλα τούτα. Θα μου πείτε τι ακριβώς μεσολάβησε και από το πρέπει να ευχαριστούμε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ειδικά το Ισραήλ γιατί κάνει τη βρώμικη δουλειά για μας, φτάσαμε στο βρε παιδί μου δεν έχουν σχέδιο οι Αμερικανοί και τους ντροπιάζει κιόλας και το Ιράν. Μήπως ξαφνικά ο Μέρτς θυμήθηκε το διεθνές δίκαιο, δεν νομίζω, μάλλον μετρά τις επιπτώσεις που έχει στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ο πόλεμος. Ο πόλεμος τον οποίον ξεκίνησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα ήταν λάθος να μην τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη Γερμανία και τη γερμανική πολιτική σκηνή και τη γερμανική κοινωνία, αλλά δεν θα κουβεντιάσουμε σήμερα ούτε για τη γερμανική κοινωνία ούτε για τα εργασιακά. Θα κουβεντιάσουμε για τα γεωπολιτικά με τον συνάδελφο Φέρι Μπατζόγλου, ανταποκριτή γερμανικών μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα. Φέρι, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Διονύση, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας το κόκκινο. Καλά είμαι. Εσύ?
0: Καλά, καλά. Λοιπόν,
1: παρόλο που και το τραγούδι που έβαλες δείχνουν σε ποια εποχή ζούμε, βέβαια πάντα υπήρχαν πόλεμοι, μια σημείωση σε αυτό το θέμα για τα τραγούδια, δηλαδή τα αντιπολεμικά, το 2006 είπες είναι,
0: ναι, ναι, ναι. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ, όχι το συγκεκριμένο κομμάτι,
1: με
0: όλο το άλμπουμ.
1: Με αφορμή το πόλεμο του Ιράκ. Τώρα πρέπει να δούμε με αφορμή τους πολέμους που επικρατούν και στη γειτονιά μας, αν υπάρχουν, εγώ δεν έχω διαπιστώσει έτσι κάτι σημαντικό αντιπολεμικά τραγούδια. Ίσως χρειάζομαι μια διόρθωση, αλλά βλέπεις εσύ κάτι να, έτσι, να έχει...
0: Η τελευταία δουλειά των Massive Attack με τον Tom Waits προσκεκλημένο είναι mm-hmm. μια καταγγελία της πολιτικής Τραμπ και σε ό,τι αφορά mm-hmm. τους πολέμους και σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό πόλεμο μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Πάμε όμως στα της Γερμανίας για να προλάβουμε. Mm-hmm. Πώς mm-hmm. κρίνεις όλη αυτή την, να την πούμε ένταση, να την πούμε, βρες εσύ την κατάλληλη λέξη ανάμεσα στον Μέρτς και τον Τραμπ?
1: Ναι, φαίνεται ότι οι σχέσεις πλέον έχουν εντάσεις, υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της διοίκησης Τραμπ συγκεκριμένα και της γερμανικής κυβέρνησης και του καγκελαρίου Μέρτς, ο οποίος κλείνει σε 4 μέρες ένα χρόνο στην καγκελαρία. Δηλαδή ορκίστηκε 6 Μαΐου του 2025, 6 Μαΐου του 2026 θα έχει κλείσει ένα χρόνο. Τα τελευταία επεισόδια προανέφερες και εσύ σχηματικά το τι ελέγχθη σε λεκτικό επίπεδο, δηλαδή πρέπει να πούμε έτσι, οι βολές εκ μέρους του Τραμπ ως απάντηση σε αυτά που είπε ο ΜΕΑΤ την περασμένη Δευτέρα σε ένα σχολείο στην Γερμανία σχετικά με την ταπείνωση που υπέστη κατά το ΜΕΑΤ πάντα έτσι. Είπα από τους φρουρούς μάλιστα της επανάστασης του Ιράν σε σχέση και με μια ταπείνωση δηλαδή που υπέστη κατά του ΜΕΤΣ το αμερικανικό έθνος, και νομίζω αυτό ήταν το στοιχείο μετά που τον εξόργησε, συν προηγουμένως η άρνηση της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο της Γερμανίας, και της Γαλλίας και της Αγγλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, και την Ιταλία, οι τέσσερις, μαζί με άλλες 45 χώρες, 49 συνολικά, που είχαμε τη συνάντηση στο Παρίσι πριν από λίγες μέρες, οι οποίοι για τα στενά του Ορμούς κυρίως, έτσι, και την απέτηση του Τραμπ, της διοίκησης Τραμπ, να εμπλακούν οι Ευρωπαίοι και την άρνηση να γίνει τώρα από τους Ευρωπαίους, αλλά και ειδικότερα αυτό το είχε τονίσει ο Μέατς, ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί όχι μόνο μια κατάπαυση του πυρός ή διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στο Περσικό κόλπο και στην περιοχή γενικότερα, και μετά θα σταλούν δυνάμεις για την ελεύθερη διέλευση, την διασφάλιση δηλαδή της ελεύθερης διέλευσης πλοίων μέσα από τα στενά του Ορμούς. Και έβαλε και πολύ ψηλά τον πύχη ο ΜΕΤΣ σε αυτό το σημείο, λέγοντας ότι πρέπει να έχει όχι μόνο συμφωνία και ενδοκυβερνητική με τους σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή η ένωση με τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά και να έχει εντολή από την Γερμανική Βουλή και νομική βάση, τρίτο στοιχείο, δηλαδή τρίτη προϋπόθεση νομική, που θα έχει έτσι ένα νομικό χαρακτήρα, υπονοούσε από τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή μια σχετική απόφαση. Mm-hmm. Πολλές προϋποθέσεις, σίγουρα το ποτήρι το ξεχύλισε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν σίγουρα το πρώτο σημείο που προανέφερα, οι δηλώσεις του στο σχολείο την περασμένη Δευτέρα, και είχαμε και χθες το βράδυ αργά την πραγματοποίηση, δηλαδή ουσιαστικά την ανακοίνωση, την επίσημη πλέον, της απειλής που είχε εξτομίσει ο Τραμπ σαν απάντηση στις δηλώσεις του ΜΕΡΣ, περιμείωσης της στρατιωτικής παρουσίας κατά 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ στην Γερμανία συγκεκριμένα τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Αυτό το ανακοίνωσε χθες Παρασκευή βράδυ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Σεν Παρνέλ, οπότε είναι επίσημο, δεν είναι μόνο μια λεκτική απειλή του Τραμπ, απειλή εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά είναι τώρα πλέον μια επίσημη ανακοίνωση από το ίδιο το Πεντάγωνο, και το αιτιολογεί ότι πρέπει να μειωθεί γιατί είναι οι απαιτήσεις που έχουν οι Αμερικάνοι σε σχέση με αυτά που χρειάζονται ως παρουσία στην Ευρώπη σε σχέση και με άλλα μέρη στον κόσμο. Έτσι το αιτιολόγησε και έχουμε αυτή την εξέλιξη τη χθεσινή.
0: Είναι φανερό, Φέρι, ότι ο Τραμπ έχει την εξής λογική. Όταν θέλουμε να επιβραβεύσουμε κάποιους, θα λέμε, θα τους πάμε στην πλάτη και θα λέμε θα αυξήσουμε την αμερικανική παρουσία, να μας δώσετε καμιά βάση παραπάνω. Όταν θέλουμε να εκφράσουμε την ενόχλησή μας προς κάποιους, λέμε θα αποσύρουμε δυνάμεις. Το εκλαμβάνουν αυτό ως καταστροφή στην Γερμανία? Δηλαδή ο αμερικανικός τύπος πώς το αντιμετωπίζει? Όταν λες για παράδειγμα... Τι είπα, δεν είπα γερμανικός. Ναι, ο γερμανικός εννοούσα, για τους Αμερικάνους. Ναι, ναι. Ο γερμανικός τύπος πώς αντιμετωπίζει, για παράδειγμα? Δηλαδή, το ενδεχόμενο να φύγουν 5.000 στρατιώτες και παραπάνω, 10.000 ας πω εγώ προοπτικά, είναι για τη Γερμανία κάποια απειλή αποτελεσματική?
1: Είχαν γίνει τις τελευταίες μέρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ, έτσι, γιατί επικοινωνεί κυρίως μέσα από το Truth Social, το κανάλι που έχει λεβεί ουσιαστικά στα κοινωνικά δίκτυα. Είχαν γίνει αναλύσεις για το τι θα σήμαινε αυτό και ποια είναι η παρουσία αυτή τη στιγμή, έτσι, και ποια είναι η βαρύτητα και σε επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δομών. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία υπάρχουν 39.000 στρατιώτες των ΗΠΑ. Συνολικά στην Ευρώπη είναι 86.000.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο αριθμός, 39.000, μέσα είναι οι ενεργοί, όπως λέγονται, είναι 36.400 περίπου. Και οι υπόλοιποι είναι έφεδροι, έτσι. Και έχουμε βέβαια και το πολιτικό προσωπικό, το οποίο αποτελείται και από Γερμανούς, έτσι, και Γερμανίδες. 86.000 είναι το σύνολο της Ευρώπης. Αλλά ας εστιάσουμε στη Γερμανία. Ήταν στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου, λίγο πριν από την πτώση του τείχους, δηλαδή δεκαετία του 80, 250.000 οι Αμερικάνοι στρατιώτες μόνο στη Γερμανία, στη Δυτική Γερμανία μάλιστα μόνο, έτσι. Αλλά είχαμε ψυχρό πόλεμο, δηλαδή έχουμε μια ραγδαία μείωση ήδη από τότε. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις δομές, δηλαδή η μείωση των 5.000 ακούγεται κάπως, αλλά είναι ένα 12-13% σε αυτό το προσωπικό που ήδη είναι πολύ μειωμένο. Παρόλο που οι δομές είναι αρκετά σημαντικές, είναι πάνω από 20 βάσεις, κυρίως σε τρία κρατήδια, στα νότια και νότια-δυτικά, δηλαδή τη Βαβαρία, την Βάδεν-Βιουρτεμβέρ και κυρίως τη Ρινανία-Παλατινάτο, δηλαδή το νότιο-δυτικό κρατήδιο το οποίο συνορεύει το Λουξεμβούργο. Και έχει οικονομικές επιπτώσεις μόνο για το Ramstein.
0: Ναι, ωραία. Δηλαδή, θα χάσουμε τους πελάτες, ας πούμε, που είχαμε στις καφετέριες. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι μισθοί. Είναι οι δουλειές που παίρνουν εταιρείες από τις βάσεις.
0: Okay.
1: Είναι πολλά. Είναι 2 δις μόνο γιατί το Δήμο του Ράμσταϊν, που είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Ευρώπης,
0: επειδή έχει εξαντληθεί.
1: Το βλέπουν οικονομικά.
0: Επειδή έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος χρόνος, να κανονίσουμε να μιλήσουμε για την υπόθεση της πολεμικής οικονομίας στην Ευρώπη και στη Γερμανία ιδιαίτερα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Φέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, θα το ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμαστε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίγουσα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσαν οι δικηγόροι νομικής βοήθειας του ελληνικού τμήματος του Global Sumud Flotilla. Καταγγείλουν την παράνομη κατάληψη πλοίου και την απαγωγή μελών των πληρωμάτων από Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Να αποτραπεί η μεταφορά των ακτιβιστών Σαΐφα Σουκεμπέκ και Τιάγκο Άβυλα, ζητεί το Μάρτ του Γάζα Γκρις, ενώ για το λόγο αυτό έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε καμία ενέργεια προστασίας δεν έχουν προβεί ελληνικές αρχές, καταγγείλει οργάνωση. Τη σταδιακή αναχώρηση των 176 ακτιβιστών από την Ελλάδα που χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Συναυλία σήμερα στις 8 το βράδυ στη Μαρίνα Λαζαρέτα. Στις 2 αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις χθεσινές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες των εργατικών συνδικάτων, τιμώντας την αγωνιστική επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. Στα κεντρικά αιτήματα των εργαζομένων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι αυξήσεις μισθών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο και η προστασία των δημόσιων αγαθών. Μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και οι εργαζομένοι κερδίζουν τα δικαιώματά τους, τόνισε από την πλατεία Κλαθμόνος ο Σωκράτης Φάμελος. Τιμή ικανοποίησή του από τη νέα πρόταση του Ιράν για ένα ειρηνευτικό σχέδιο εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα συμφωνήσουμε ή θα τους συντρίψουμε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στο κείμενο σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι η προτεραιότητα της κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής θα είναι η ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για το παράνομο γυροκομείο στους Αμπελόκηπους, όπου 4 ηλικιωμένες γυναίκες ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί μία 72χρονη. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί, οι συγγενείς τριών εκ των 4 γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν και πλέον αναζητούνται κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Στη διεθνή ενημέρωση, την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελάριου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι εξετάζει τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν και σε Ιταλία και Ισπανία. Στην αθλητική ενημέρωση, ποινή τριών αγωνιστικών στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο επέβαλε η Ευρωλίγκα για όσα έγιναν μετά το δεύτερο παιχνίδι για τα play-off με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Η ποινή αυτή μπορεί να αποκλείσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, αν οι πράσινοι τελικά προκριθούν.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα. Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Ελευθεράτου.
0: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Όπως αντιληφθήκατε, έχει τα μπουρίνια του ο CD player. Είπαμε, του δώσαμε εντολή να παίξει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, τον Jethro Tull, αλλά εκείνο διστροπή. Λοιπόν, μέχρι να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Jethro Tull, αργότερα θα ακούσουμε και το ίδιο, αλλά με διαφορετικό τρόπο, κατευθείαν από υπολογιστή και όχι από CD, να πούμε μερικά λόγια για την επιλογή του κομματιού. Σαν σήμερα, το 1951, γεννήθηκε ο κύριος John Glasscock, Άγγλος, ο οποίος έμελε να εξελιχθεί σε έναν πολύ πολύ καλό μπασίστα και τραγουδιστή, αλλά ως μπασίστας, κατά την άποψη του Ρίτσι Blackmore, να σας το πω και αυτό, τον Deep Purple και τον Rainbow, ήταν ο καλύτερος μπασίστας της rock σκηνής. Αυτό το είχε πει ο Ρίτσι Blackmore σε μια συνέντευξή του το 1978. Ο Blackmore για τον Glasscock. Ο Glasscock συνεργάστηκε με τους Jethro Tull και η δική του συμμετοχή είναι εμφανής στα άλμπουμ Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Το ομότιτλο κομμάτι θα ακούγαμε αν ο CD player δεν είχε διαφορετική γνώμη, στο Songs from the Wood, στο Heavy Horses. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Glasscock, διότι αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, και όταν αντιμετωπίζεις καρδιακά προβλήματα και έχεις και μια ροπή προς τις καταχρήσεις, προκαλείς την τύχη σου. Δηλαδή έφυγε σε ηλικία 28 ετών ο John. Εμείς προγραμματίσαμε να ακούσουμε δύο τραγούδια. Το ένα θα το ακούσουμε σίγουρα, θα είναι το Heavy Horses από το ομότιτλο άλμπουμ των Jethro Tull προς το τέλος της δεκαετίας του 1970, ήταν θαρρό 1978, το ακούμε τώρα.

Δεν μας αρέσει να κόβουμε κομμάτια, αλλά το συγκεκριμένο άσμα είναι πολύ πολύ μεγάλο και έτσι η Jethro Tull και οι φίλοι τους θα μας συγχωρέσουν. Μπορεί να τα αφήσουμε να παίζει ως χαλάκι, έτσι, Γιάννη. Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε στις 10. Λοιπόν, να τηρήσω τώρα τις υποσχέσεις μου. Σας είχα πει πως ανέτρεξα στον τύπο, ευτυχώς υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία με πλούσιο υλικό και δεν είναι απαραίτητο να πας στο καπνεργοστάσιο, στο πρώην καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν, στην βιβλιοθήκη της Βουλής δηλαδή, για να βρεις αυτά που θέλεις. Έτσι είχα μια περιέργεια πως υποδέχθηκε ο τύπος της εποχής, ο ελληνικός τύπος, την πρώτη συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά που έγινε στην Ελλάδα σαν σήμερα, Δευτέρα Μαΐου, στο πολύ μακρινό 1893. Για λόγους συντομίας θα περιοριστώ σε μία εφημερίδα, σε ένα απόσπασμα. Είναι η εφημερίδα «Η Εφημερής», η πιο παλιά στην Ελλάδα καθημερινή πολιτική εφημερίδα, για την ακρίβεια η πρώτη. Είχε εκδοθεί το αρχές Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου του 1873 από τον Δημήτρη Κορομιλά, και θα εστιάσω σε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό. Το φύλλο είναι της 3ης Μαΐου του 1893. Δεν θα είμαι θα υπερβολική αν είπομεν ότι πολλοί εκ των κατωτέρων της κοινωνίας τάξεων, η εργατική τάξη δηλαδή, έτσι, ήταν αυτή, αναγνώσαντε στα στοιχοκολληθήσας ειδοποιήσεις του εντεύθεν συλλόγου των σοσιαλιστών, έσπευσαν χθες εις το στάδιον δια να είδουν τι είδος άνθρωποι είναι τέλος πάντων αυτοί οι σοσιαλιστές, ούτε τη λέξη ούτε τα σαρχάστων γνωρίζοντες. Και τους είδων χθες και επίσθησαν ότι δεν είναι τόσον κακοί άνθρωποι όσο τουλάχιστον τους φαντάζονται, αναγιγνώσκονται εις τας εφημερίδας τα σταραχάς, ας προκαλούσιν εν τες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεση κατά πάσαν 1η Μαΐου. Δηλαδή οι σοσιαλιστές εποχής, σύμφωνα με τον τύπο, ήταν οι μπαχαλάκηδες διεθνώς, που προκαλούσαν ταραχές, και με έκπληξη ευχάριστη όσοι πήγαν από περιέργεια να δουν τι σοϊ πράγμα είναι αυτοί οι σοσιαλιστές στην πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, πρώτη συγκέντρωση λέγεται την εργατική πρωτομαγιά, στο Παναθηναϊκό στάδιο, είδαν ότι δεν ήταν και τόσο άγριοι άνθρωποι, έτσι, τι ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, ωραία, δεν είχαν ούτε ματωμένα δόντια, ούτε κέρατα, ούτε τίποτα. Επαναλαμβάνω, εφημερίδα της 3ης Μαΐου 1893. Αγαπητή Άννα, στέλνεις ένα μήνυμα και λες, πώς γίνεται να μην αναφέρεστε ως είδηση σε κάτι. Και αυτό το κάτι το άκουσα και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο, το άκουσα και σε τούτο. Μερικές φορές πραγματικά δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω λίγο το πνεύμα σας. Σας είχα πει επίσης κάτι, ότι μιας και εσείς, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μπέκαμ, Απρίλη του 2002 η γνωστή σκανδαλοκυθυρική εφημερίδα Sun δημοσίευε μία φωτογραφία του Μπέκαμ, για την ακρίβεια της πατούσας του Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ είχε τραυματιστεί νωρίτερα σε έναν αγώνα της ομάδας του Manchester United με την Deportivo La Coruña, την ισπανική, και σε όλη την Αγγλία επικρατούσε αγωνία αν θα ήταν έτοιμος ή αν δεν θα ήταν έτοιμος να αγωνιστεί στο Μουντιάλ που θα άρχιζε τον Ιούνιο εκείνου του έτους. Δεν ήταν μόνο η δημοσίευση της φωτογραφίας, αυτό μπασπιτός δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν και μία έκκληση. Ήταν έκκληση προς τους αναγνώσεις της εφημερίδας και τους απανταχού φιλάθλους να ακουμπήσουν στη φωτογραφία το πέλμα του Μπέκαμ και να μεταδώσουν θετική ενέργεια

τώρα, πιο μέσα ανατολικό, ποια οικονομία κτλ, κτλ. Να συζητήσουμε για τον Μπέκαμ. Και φυσικά φρόντισε να μαθευτεί αυτό, έτσι για να πούν όλοι πω μέσα στο κλίμα είναι ο πρωθυπουργός, η πρωθυπουργάρα μας. Η δε Βασίλισσα Ελισάβετ, ίσως το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα, η δε Βασίλισσα Ελισάβετ, σε μία δεξίωση αναφέρθηκε στο θέμα Μπέκαμ, γιατί όλοι για εκείνο συζητούσαν, και γνωμάτευσε, λες και ήταν ορθοπαιδικός, ότι σύμφωνα με όσα εκείνη πίστευε, ο Μπέκαμ δεν κατέβαλε τις προσπάθειες τις απαιτούμενες για να είναι έτοιμος. Δηλαδή η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε άποψη για το τραύμα του Μπέκαμ. Και κάπου εδώ η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Παίρνουμε μια ανάσα. Θα σας πω μερικά πράγματα για την παρουσία της Φραντσέσκα Αλμπανέζε στην Αθήνα, τούτες στις ημέρες, και για εκδηλώσεις οποίες θα λάβει μέρος. Θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα, αν προλάβουμε, των εφημερίδων, τους κεντρικούς τίτλους, και θα επανέλθουμε, αλλά μια ανάσα τη χρειαζόμαστε τώρα. Λοιπόν, τα τραγούδια δύο σαν τους Σιώτες πάνε. Θα ακούσουμε δεύτερο από Jethro Tull, αλλά πρώτα θα τιμήσουμε πάλι το αντιπολεμικό άλμπουμ του Neil Young που κυκλοφόρησε σήμερα το 2006, και θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Living with War, ζώντας με τον πόλεμο. Το ομότιτλο κομμάτι θα το ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, λίγο θα κόψουμε, δεν θα κόψουμε πολύ, για να προλάβουμε πριν το διάλειμμα να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε για την παρουσία της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Και πριν μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κουζή για τα εργασιακά και τη συζήτηση περί εβδομάδας τεσσάρων εργάσιμων ημερών, έπειτα από το διάλειμμα θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα εντάχει. Αγαπητή Άννα, βλέπω πως επιμένεις. Στις ειδήσεις το άκουσα, για εσάς μιλούσα. Και ποιος σου είπε, αγαπητή Άννα, ότι σε κάθε εκπομπή γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλα τα θέματα του Δελτίου Ειδήσεων ή έστω στα 5-6 πρώτα? Οι εκπομπές έχουν άλλο ρόλο. Επέλεξα να αναφερθώ σε ένα, διότι το έκρινα απείρο σημαντικότερο και από αυτό που θέτεις και από άλλα της επικαιρότητας. Την Ισραηλινή πειρατεία και τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά εάν είναι να ανατρέξουμε στους υπεύθυνους και στους συνυπεύθυνους για αυτή την επέσχυντη, ηθικά και γεωπολιτικά επιβλαβέστατη κολεγιά με το Ισραήλ, τότε ίσως θα έπρεπε να θυμηθούμε και ευθύνες άλλων πολιτικών. Και ονών νοήτο. Φαντάζομαι πως δεν μπορεί να έχεις, έτσι. Νοήμονες άνθρωποι είμαστε, την απέτηση κάποια εκπομπή να αναλύει 3-4 θέματα που θίγονται στο Δελτίο Ειδήσεων. Διαφορετικά θα είχαμε ένα διευρυμένο Δελτίο Ειδήσεων. Κάτι ανάλογο γίνεται στο μαγκαζίνο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής μας και το πληρώνει. Το πληρώνει με οικονομικές κυρώσεις. Μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούν να τη φέρουν με τις κυρώσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. Η πολύ γενναία εισηγήτρια του ΕΕ και νομικός. Λοιπόν, με αφορμή την ελληνική έκδοση του τελευταίου βιβλίου της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, «Όταν ο κόσμος κοιμάται, ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης», από τις εκδόσεις Τόπο, η Αλμπανέζε θα βρεθεί στην Αθήνα, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, για δύο παρουσιάσεις στον κινηματογράφο Τριανών, Κορδικτόνος 21, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή διοργανώνουν οι εκδόσεις Τόπος και το Μετά Κέντρο για τον μετακαπιταλιστικό πολιτισμό. Λοιπόν, εντάχει το πρόγραμμα σήμερα Σάββατο στις 6. Προβολή της ταινίας «Διαιρεμένα έθνη» του Γάλλου σκηνοθέτη Κρις Κοτορέ. Θα ακολουθήσει συζήτηση με την Αλμπανέζε, τον σκηνοθέτη που προανέφερα, και το Γιάννη Βαρουφάκη και το κοινό. Και αύριο Κυριακή 3 του μήνα, πάλι συζήτηση της Αλμπανέζε, πάλι με τον Γιάννη Βαρουφάκη και με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Ναταλή Χατζιαντωνίου, στις 7 ώρα όμως και όχι στις 6. Έτσι, στις 7 και όχι στις 6. Και πριν από την ανοιχτή εκδήλωση της Κυριακής, στις 6, στις 6 θα γίνει κάτι άλλο από τις 6 μέχρι τις 7, θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Είναι προσκεκλημένη όμως η Φραντσέσκα Αλμπανέζε και είναι προσκεκλημένη του Παντίου Πανεπιστημίου. Θα πω περισσότερα, γιατί πρέπει να πάμε τώρα στο διάλειμμά μας, για την εκδήλωση της Δευτέρας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να πω ότι θα υπάρχει μετάφραση στις εκδηλώσεις των Τριανών. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: 105 και 5.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Λοιπόν, Δευτέρα, σας το λέω από τώρα, θα το θυμίσω και αύριο. Η Αλμπανέζε μιλά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι προσκεκλημένη της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου και θα δώσει διάλεξη η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, στην αίθουσα 108, είναι στο λεγόμενο γυάλινο κτίριο του Παντίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διάλεξης είναι, το μεταφράζω στα ελληνικά, το διεθνές δίκαιο στους καιρούς της αναταραχής και των πολιτικών γενοκτονίας. Την Φραντσέσκα Αλμπανέζε θα προλογίσει ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, θα συντονίσει και τη συζήτηση. Η διάλεξη θα αρχίσει στις 18:30, προσέλευση στις 18:15. Πληροφορούμε όμως ότι δεν θα υπάρχει σε ό,τι αφορά τα της Παντίου, σε ό,τι αφορά το Τριανόν έχει προβλεφθεί, θα υπάρχει απευθείας μετάφραση. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνουμε, είναι για τους αγγλομαθείς και όσους, σε πάση περιπτώσει, θυμούνται καλά τα αγγλικά τους η εκδήλωση της Δευτέρας. Παίρνω εγώ μία ανάσα. Ωραία, έγινε κατανοητό, Άννα μου. Εντάξει, κατάλαβα ένας τον άλλον. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μα ήταν αυτονόητο, νομίζω, αυτό που σου είπα. Έτσι, προφανώς και το αντιλαμβάνεσαι. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κατευθείαν για να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι πριν συζητήσουμε ακόμη με τον Γιάννη Κουζή για τα εργασιακά. Διαβάζω τους σχετικούς τίτλους των σημερινών εφημερίδων. Εδώ είναι ζεστές μπροστά μου. Έρευνα προράτα. Καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Ζητείται πολιτική διέξοδος. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις. Ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Το 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Πολύ θα ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους που ανήκουν στο 31%. Όχι, εντάξει, δεν θα είναι, φαντάζομαι, 31%, γιατί ένα τμήμα θα είναι το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάμε στα νέα. Πάρτι παρανομία στο δημόσιο, χεράτα εισαγωγικά, ποιος ξεχνά τον όρο, και πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριδοτούμενων θέσεων του δημοσίου. Το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τα 8.000 ευρώ, ανάλογα με το θέμα, τις απαιτήσεις, το επίπεδο σπουδών και αυτόν που το πουλάει. Μήπως λοιπόν να συζητήσουμε για την ιδιωτική εκπαίδευση, παιδιά, λίγο διεξοδικότερα, μιας και έχουμε τόσα ερεθίσματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ως εδώ με το φιλότουκο Ζελένσκι, θαυμαστικό, νέα ανθεληνική κίνηση από το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου, θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επαδρομένα σκάφη που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στο σύμμαχό του Ερντογάν, παρά την άκρα τη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του προσφέραμε, στρέφεται ξεδιάτροπα κατά των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας, μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η εστία επικεντρώνεται και αυτή στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αριστερά του κέντρου εισαγωγικά, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα, τα ασυμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξη Τσίπρας, αναμειγνύοντας η δημοκρατία με το ριζοσπαστισμό, πολιτική σαλάτα το τελικό αποτέλεσμα, μνημείο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό, γράφει εστία. Πάμε στην Καθημερινή, το προσφυλές θέμα της Καθημερινής. ΤΑΗ, τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ελαφρότερο εκαθαριστικό με νέα τεκμήρια. Πάμε στο πριν, την εφημερίδα της Ανεξάρτητης Αριστεράς. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς, με μια φωτογραφία από συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς. Μια φωτογραφία από κάποια εκ των χθεσινών συγκεντρώσεων. Εποχή, είμαστε ρεαλιστές, απαιτούμε το αδύνατο. Μια παραπομπή στο Γαλλικό Μάι. Πάμε στο ριζοσπάστη. Χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεριακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πόλεμο. Και τέλος, έχω μπροστά μου το δρόμο της αριστεράς. Ελλάδα, Ισραήλ, συνένοχοι στην πειρατεία. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια.
Εδώ εγώ βάζω μια τελεία. Ακούμε ένα τραγούδι της Μελίσσα Etheridge από το άλμπουμ το ομότιτλο, αυτό δηλαδή που έφερε το όνομά της με αυτή την έννοια ομότιτλο, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, Δευτέρα Μαΐου του 1988, και εμείς θα ακούσουμε το άσμα Bring Me Some Water, σκεπτόμενοι πως εποχές ξηρασίας διανύουμε, πρέπει, όπως έλεγε ο Μιχάλης Κατσαρός, να έχουμε μαζί μας νερό. Ακούμε το τραγούδι τώρα και στη συνέχεια μιλάμε με τον Γιάννη Κουζή.

0: Μελίσσα Έθερίτζ, 1988, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ που είχε ως τίτλο το όνομα της καλλιτέχνητος, της αξιόλογης Αμερικανίδας μουσικού. Εμείς ακούσαμε το Bring Me Some Water, το ξαναλέω. Πολιτικά και κοινωνικά εποχές ξηρασίας διανύουμε, να θυμηθούμε τον ποιητή, χρειάζεται νεράκι. Να πω στους φίλους που διοργανώνουν την εκδήλωση και με βέβαια θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για την Ράγιο Βαγιακάνο, αυτό το φαινόμενο αθλητικό και κοινωνικοπολιτικό στην Ισπανία, πως έχουμε καιρό, θα μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βλέπω εδώ το μήνυμα της Περσεφόνης, γνωστοποίησα ότι θα συζητήσουμε τον κύριο Γιάννη Κουζή για την εβδομάδα των τεσσάρων ημερών, εργάσιμων ημερών. Εδώ η Περσεφόνη μας στέλνει το εξής μήνυμα. Είναι προπέτασμα καπνού η πρόταση, εισαγωγικά βάζει τη λέξη πρόταση, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του Πασόκ δηλαδή, για το τετραήμερο, τη στιγμή που γίνεται το κεντροαριστερό δεκανίκη της κυβέρνησης για αλλαγή των προέδρων δύο ανεξάρτητων αρχών, με προτινόμενους βολικούς από την πλειοψηφία. Αποσιοποιητικά καλημέρα σας. Έχω να πω πάρα πολλά για τις διαχρονικές ευθύνες της σοσιαλδημοκρατίας στην ισχυροποίηση των νεοφιλελεύθερων θεσφάτων, αλλά η συζήτηση για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου είναι μια συζήτηση που γίνεται διεθνώς εδώ και καιρό. Υπάρχει και μια εμπειρία από την εποχή του Ζοσπέν και εμείς δεν ανοίγουμε το θέμα διότι μας έκανε η ηγεσία του Πασόκ να δούμε το φως το αληθινό. Ανοίγουμε το θέμα γιατί το ζήτημα της μείωσης του εργάσιμου χρόνου είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτοτελώς ως θέμα. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να το συζητήσουμε αυτό, τον κύριο Γιάννη Κουζή, καθηγητή στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και εξαιρετικά έμπειρο στα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Καλημέρα κύριε Κουζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ελευθεράτη. Να χαρίσετε.
0: Ακούμε για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου και βεβαίως στην Ελλάδα καγχάζουμε και μελαγχολικά, έτσι, υπομειδιούμε μάλλον μελαγχολικά, διότι λέμε πώς θα καταφέρουμε να μην δουλεύουμε και 15 και 16 και 17 ώρες, δεν ξέρω πόσο θα ήθελε η κυρία Κεραμέως, πόσο θα ήθελε ένα τμήμα της εργοδοσίας, πόσο θα ήθελε και ο κύριος Χατζηδάκης. Αλλά είναι μια συζήτηση που με τον α ή β τρόπο έχει ανοίξει έτσι διεθνώς. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχει ανοίξει διεθνώς και μπορούμε να πούμε ότι πιο συστηματικά θα καταγράφεται η συζήτηση κυρίως προς την τελευταία δεκαετία. Μιας και που είχαμε και εμπειρίες παλαιότερων δεκαετιών, ήδη από τη δεκαετία του 90 με την περίπτωση Ζοσπέν στη Γαλλία, όπως ήδη αναφέρατε, ή και ακόμα πιο πριν με την περίφημη συμφωνία της δεκαετίας του 80 για το 35ωρο στη μεταλλοβιομηχανία της Γερμανίας, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους σταδιακά στη συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, η συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας είναι μια συζήτηση η οποία έχει μια αφετηρία πολλών χρόνων προηγουμένως, απλά το τελευταίο διάστημα έρχεται περισσότερο στο προσκήνιο. Και επειδή αναφέρατε προηγουμένως στην περίπτωση της Ελλάδας, εδώ είναι γεγονός ότι και βλέποντας και κάποιες αντιδράσεις μόνο και μόνο στο άκουσμα ενός σεναρίου για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας, είμαστε σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη λογική της μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Είμαστε η χώρα που από ελάχιστες, ανάμεσα σε ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που κρατάει ακόμα το οκτάωρο της ημερήσιας εργασίας για πλήρη απασχόληση, το 40ωρο για εβδομαδιαία εργασία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη για πλήρη απασχόληση είναι στις 37,5 ώρες. Και αν δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί και οι υπερορίες με συνεχή μέτρα τα οποία ενισχύουν την υπεροριακή απασχόληση. Η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε πραγματικό εργάσιμο χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Ομολογώ
1: επομένως,
0: ότι
1: το αναφέρω αυτό για να δείξω ότι βρισκόμαστε σε μια εντελώς άλλη κατεύθυνση από τη συζήτηση που υπάρχει σε άλλες χώρες που ήδη έχουν πολύ μικρότερο εργάσιμο χρόνο από εμάς.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομολογώ ότι είχα λησμονήσει αυτό που μας είπατε και το θυμήσατε σε όσους το ήξεραν, ότι είχε εφαρμοστεί σε κάποιο βαθμό, με κάποιο τρόπο στη Γερμανία τη δεκαετία του 80, δηλαδή την εποχή που κυβερνούσε ο χριστιανοδημοκράτης Χέλμουτ Κόλ. Έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν ξέρω, ήταν τόσο ισχυρότερα, κύριε Κουζή, τότε τα συνδικάτα ή έχει γίνει η πολιτική και οικονομική ελίτ στις μέρες μας, έχουν γίνει αμφότερες, εντελώς ανελαστικές, καμία παραχώρηση?
1: Ναι, έχει αυτό το ερώτημα που κάνετε σχετίζεται ακριβώς με την συγκυρία και της εποχής και το τι ακολούθησε μετά από τη δεκαετία του 90. Αυτό η πρακτική ή μάλλον η κατοχή, η αναγνώριση της 35ωρης εργασίας, όπως είπα και προηγουμένως, έγινε με συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο της μεταλλογιομηχανίας. Mm-hmm. Όπως γνωρίζουμε όμως, και ιδιαίτερα και για εκείνη την εποχή, η μεταλλογιομηχανία στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, η ατμομηχανή της οικονομίας.
0: Yeah.
1: Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και μάλιστα σε πείσμα, σε αντίθεση με τους όποιους φόβους είχαν καλλιεργηθεί εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια καινούργιες νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονταν, που επηρεάστηκαν άμεσα, διαμορφώθηκαν άμεσα από άμεσα είτε έμεσα από αυτό το μέτρο. Στη συνέχεια ωστόσο, από την αρχή της αρχές της δεκαετίας του 90, σε μια λογική γενικότερη της πολιτικής της Γερμανίας και στην Ευρώπη υπέρ της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη μείωση των εργασιακών δαπανών, εδώ αυτή η διαδικασία της μείωσης του χρόνου εργασίας όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη έχει σταματήσει. Για να επανέλθει, όπως είπα προηγουμένως, την τελευταία δεκαετία, που δεν γίνεται με μέτρα κυβερνητικά, νομοθετικά δηλαδή, αλλά γίνεται μέσα από πρακτικές, πειραματικές πρακτικές σε ορισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ενδιάμεσα είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι είχαμε νομοθετική παρέμβαση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γαλλία, επί πρωθυπουργού Ζοσπέν στη Γαλλία, η οποία είχε εισαγάγει το 35ωρο, μειώνοντας το χρόνο εργασίας στη Γαλλία, τότε ήταν 39 οι ώρες, mm-hmm. ο εβδομαδιαίος χρόνος, έγινε εισαγωγή του νομοθετική εισαγωγή του 35ωρου, με μόνη όμως διαφορά ότι αυτή δεν είχε άμεση εφαρμογή, αλλά αφέθηκε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας προκειμένου να γίνουν πράξη. Με διαφορετικό τρόπο από κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Είπατε νωρίτερα και όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό, πως η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, διαφορετική από το πνεύμα αυτών των συζητήσεων ή και των εφαρμογών σε πειραματικό επίπεδο. Έτσι όπως είναι στην Ελλάδα τα πράγματα, και όταν λέω τα πράγματα εννοώ πολιτικοί συσχετισμοί, ό,τι θέλετε υπολογίζετε, όποια παράμετρο θέλετε. Βλέπετε ρεαλιστικό να υπάρξει αποτελεσματική πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, προς μια φιλεργατική κατεύθυνση ως προς αυτό, ή είναι νομοτελειακό αναπόφευκτο να το συζητάμε για να το συζητάμε και να λέμε «Α, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην τάδε χώρα της Ευρώπης ή της Ασίας»?
1: Κοιτάξτε, από πλευράς θα μπορούσαμε να πούμε μιας όρημης κοινωνικής διεκδίκησης, θεωρώ ότι αυτό υπάρχει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια, αλλά και στην Ελλάδα αυτό που θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει θα ήταν να συζητάμε για μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί όπως είπα και προηγουμένως απέχει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σε πολύ, πολύ σημαντικά. Το αν υπάρχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή για τετραήμερη εργασία, κάτι για το οποίο θα κάνω μια παρένθεση και θα πω ότι με βάση τον νόμο Χατζηδάκη του 2021 υπάρχει και στην Ελλάδα τετραήμερη εργασία, με ποια προϋπόθεση όμως και με ποιες συνθήκες, να δουλεύει κάποιος 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες και όχι για 5, άρα το 40ωρο χωρίς να μειώνεται συνολικά, να μειώνεται και να γίνεται σε 4 ημέρες, να παρέχεται δηλαδή σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Έτσι. Αυτό όμως για το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση, εφόσον έχει ξεκινήσει και αυτή η συζήτηση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια σοβαρή τεκμηρίωση, που θεωρώ ότι εάν μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία θα μπορέσει να βρει τη λύση, ακόμα και απέναντι στο φόβο μήπως πληγούν οι μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες η πολιτική η οποία υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια είναι μια πολιτική η οποία συρρυκνώνει συνεχώς την παρουσία τους μέσα σε μια γενικότερη κατεύθυνση συγκέντρωση συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, και που βέβαια το μερίδιο της αγοράς το παίρνουν όλο και περισσότερες έτσι, μεγάλες οικονομικές οντότητες.
0: Σχέδιο Πισαρίδη εν ολίγης.
1: Το σχέδιο Πισαρίδη είναι συνέχεια του ότι έχει προηγηθεί από το 2010. Μην ξεχνάμε άλλωστε πόσες μικρές επιχειρήσεις και εξαφανίστηκαν στην περίοδο της κρίσης, και πόσοι επίσης στο πλαίσιο αυτό έχει να κάνει και με την ελεύθεροι επαγγελματίες μπήκαν σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, μισθωτής εργασίας. Επομένως θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα προκειμένου να έχει μια αντιμετώπιση ευρύτερη και ως προς την οικονομία και ως προς επιχειρήσεις που θα πληγούν από ένα μέτρο μείωσης του χρόνου εργασίας προς την κατεύθυνση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και σε άλλες χώρες πολύ πιο ενεργά, οι οποίες έχουν μειωμένο χρόνο σε σχέση με την Ελλάδα και βρίσκονται και σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ότι η χώρα μας.
0: Κύριε Κουζή, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουζής, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου. Είπαμε τα τραγούδια πάνε σαν τους Χιώτες 2-2 σήμερα. Ακούσαμε δύο Neil Young από το εξαιρετικό αντιπολεμικό άλμπουμ Living with War που κυκλοφορήσε σαν σήμερα το 2006. Δεν θα ακούσουμε δύο από Melissa Etheridge, αλλά θα ακούσουμε δεύτερο από Jethro Tull, με αφορμή την επέτειο της γέννησης του εξαιρετικού μπασίστα του συγκροτήματος για ένα χρονικό διάστημα, όχι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του συγκροτήματος, τον Jethro Tull. Του Τζον Γκλάσκοκ, εξαιρετικός μπασίστας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951 αλλά μας άφησε πρόωρα το 1979. Θα προλάβω να ευχηθώ, μάλλον να αντευχηθώ καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στην Πόπη, καλημέρα στην Μελίνα, καλημέρα στον Κώστα από Θεσσαλονίκη. Κώστα μου βεβαίως, και θα συνεχίσει ο Θοδωρής, θα τον ακούσεις από το επόμενο Σαββατοκύριακο, μείνε ήσυχος. Λοιπόν, άλλο ένα άλμπουμ, τον Jethro Tull, στο οποίο είχε συμβολή και μάλιστα πολύ σημαντική ο μακαρίτης Τζον Γκλάσκοκ, ήταν τον Songs from the Wood. Εμείς θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι όσο προλάβουμε, και με αυτό σας αποχαιρετώ.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίγουσα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατέθεσαν οι δικηγόροι νομικής βοήθειας του ελληνικού τμήματος του Global Sumud Flotilla. Καταγγείλουν την παράνομη κατάληψη πλοίου και την απαγωγή μελών των πληρωμάτων από Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Να αποτραπεί η μεταφορά των ακτιβιστών Σάιφα Σουκεμπέκ και Τιάγκο Άβυλα, ζητεί το Μάρτς του Γάζα Γκρις, ενώ για τον λόγο αυτό έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σε καμία ενέργεια προστασίας δεν έχουν προβεί ελληνικές αρχές, καταγγείλει η οργάνωση. Τη σταδιακή αναχώρηση των 176 ακτιβιστών από την Ελλάδα από χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκυριακό στη Σύρο. Συναυλία σήμερα στις 8 το βράδυ στη Μαρίνα Λαζαρέτα. Στις 2 αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις χθεσινές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες των εργατικών συνδικάτων, τιμώντας την αγωνιστική επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. Μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και οι εργαζόμενοι κερδίζουν τα δικαιώματά τους, τόνισε από την πλατεία Κλαθμόνος ο Σωκράτης Πάμελος. Τιμή ικανοποίησή του από τη νέα πρόταση του Ιράν για ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα συμφωνήσουμε ή θα τους συντρίψουμε, προειδοποίησε ο Αμερικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας μάλιστα ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην υπάρξει συμφωνία. Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ λόγω έργων συντήρησης. Οι διακοπές αφορούν περιοχές των Δημών Αθηναίων, Περιστερίου, Πειραιά, Λαβρεωτικής, Σαρονικού, Δάφνης και Κορυδαλού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα έως την Κυριακή 10 Μαΐου στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας, Ακτή, Ποσειδώνος, Πειραιά. Σήμερα μέχρι τις 12.30 τερματικό σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος, ενώ από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στη Γερμανία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εργατική πρωτομαγιά. Για επερχόμενη κοινωνική σύγκρουση προειδοποίησε η επικεφαλής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Γιασμίν Φαχίμη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την κατάργηση της 8ωρης εργασίας και τις περικοπές στις βασικές συντάξεις. Στην αθλητική ενημέρωση, ποινή τριών αγωνιστικών στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο επέβαλε η Ευρωλίγκα για όσα έγιναν μετά το δεύτερο παιχνίδι για τα play-off με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Η ποινή αυτή μπορεί να αποκλείσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, αν οι πράσινοι τελικά προκριθούν.
0: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα. Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
5: Ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο!
8: Με χαρά μου!
9: Το
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Έρθε η ώρα μας, 105,5 στο κόκκινο. Και βεβαίως όπως πάντα μια εκπομπή που είναι ιδιαίτερη και αν θέλετε ξεχωριστή, με την έννοια ότι πολλά θέματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν τα συναντάει κανείς, εννοώ σε άλλες εκδοχές. Έχουμε μαζί μας έναν φίλο που με αφορμή μια εκδήλωση, να το πάμε με τη σειρά. Είχαμε λοιπόν πριν από μερικές μέρες μια εκδήλωση που έγινε στο κινηματογράφο ΛΑΗΣ από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Μια εκδήλωση που είχε να κάνει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε και όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει να κάνει με την ιστορία των εκλογών. Πώς όμως, πώς μέσα από τις εκλογές έχουμε την εκδήλωση των συγκεντρώσεων κάθε λογής και μάλιστα μέσα από δύο εξαιρετικές ταινίες που παρακολουθήσαμε, είδαμε τις διαφορετικές εκδοχές όχι μόνο σε σχέση με τα κόμματα αλλά και σε σχέση με τις εποχές. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο Δημήτρης, είναι μαζί μας, πρόεδρος της Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο τμήμα στο ΕΚΠΑ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Εδώ λοιπόν το δίλημα που έμπαινε και στην συζήτηση αλλά και σε σχέση με τις ταινίες που είδαμε, προεκλογικές εκστρατείες στην Ελλάδα από το 1974 μέχρι το 2012, το δίλημα που μπαίνει σαν ερώτημα, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος σαν ερώτημα, είναι δημοκρατία ή χειραγώγηση. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η ερώτηση είναι πλαστή, δεν είναι έτσι?
1: Πολύ πιθανό, αλλά καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για τρεις διαφορετικές ταινίες. Η μία έχει τίτλο «Δημοκρατία, ο δρόμος του Σταυρού» και αφορούσε τις εκλογές του Μαΐου 2012. Η άλλη είχε τίτλο σχετικό με τις εκλογές του 1981 στις αγροτικές περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Του Οκτωβρίου 1981, με τις οποίες ανήλθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ. Οι ταινίες αυτές προβλήθηκαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου σε μια εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης, ενώ την Τρίτη 28 Απριλίου προβλήθηκε επίσης η ταινία «Καβάλα 1974», που ήταν μια ταινία που είχε σκηνοθετήσει η Μαρία Κομινού, όπως είχε σκηνοθετήσει και την ταινία για τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981. Την ταινία «Δημοκρατία, ο δρόμος του Σταυρού» είχε σκηνοθετήσει ο Μάρκος Γκαστίν. Τι ενώνει αυτές τις τρεις ταινίες? Ενώνει η προσπάθεια των σκηνοθετών να κάνουν μια ανάλυση με τη χρήση εικόνας και λόγου πραγμάτων που εμείς στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης προσπαθούμε με βάση έρευνες. Δηλαδή να απαντήσουμε στο ερώτημα που και εσείς θέσατε τώρα, αν μπορεί να γίνει μια ειλικρινής με βάση επιχειρήματα και αντιδιαστολή προγραμμάτων προεκλογική εκστρατεία ή δεν συμβαίνει αυτό και οι προεκλογικές εκστρατείες είναι μια χειραγώγηση των ψηφοφόρων. Και μάλιστα νομίζω ότι βλέποντας αυτές τις τρεις ταινίες διαπιστώσαμε και τα δύο μαζί. Δηλαδή και υπήρχε, και ξέρετε κυρίως από την πίεση των ίδιων των ψηφοφόρων που ρωτούσαν λεπτομέρειες τους υποψηφίους, μια έμφαση στο να υπάρξει απάντηση στα ερωτήματα, ερωτήματα για μισθούς, ερωτήματα για τιμές αγροτικών προϊόντων, αλλά υπήρχε ταυτόχρονα μέσα στις ίδιες ταινίες και εμφανώς η προσπάθεια υποψηφίων να χειραγωγήσουν τους ψηφοφόρους. Το χειραγωγήσουν δεν το λέω τόσο αρνητικά όσο ίσως ακούγεται. Το λέω σαν μια προσπάθεια να προσελκύσουν προς το κόμμα τους ψηφοφόρους χρησιμοποιώντας αόριστες εκφράσεις, καμιά φορά μεταφορές του λόγου. Αισθάνθηκα ο ίδιος βλέποντας ταινίες ξανά μερικές φορές ότι είχαμε περάσει σε ένα επίπεδο επικολυρικής εκφοράς του πολιτικού λόγου για να φανεί ότι ο τάδε ή ο δίνε υποψήφιος μπορεί να εξυψώσει το κοινό του σε ένα υπερπολιτικό επίπεδο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από συζητήσεις που έγιναν μετά το τέλος των προβολών υπήρχε η εξής διαπίστωση, ότι συχνά οι ψηφοφόροι εμφανιζόντουσαν πολύ πιο όρημοι και πολύ πιο σαφείς σε σχέση με τους, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ασαφείς και ενίοτε γενικόλογους μονολόγους των υποψηφίων. Ιδιαίτερα, μα όχι, λάθος κάνω, δεν είναι ιδιαίτερα, διαχέεται σε όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτή η ασάφεια, η οποία δεν είναι τυχαία βεβαίως, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Λαζαρίδη, είναι γενικά γνωστό όμως αυτό ως γνώρισμα των εκστρατιών σε εκλογές, τις κοινοβουλευτικές και τις προεδρικές δημοκρατίες. Δηλαδή τι συμβαίνει, προσπαθούν τα κόμματα, ακόμα και όταν έχουν ένα ασαφές ιδεολογικό στίγμα, ένα πολύ διακριτό πρόγραμμα εν τούτης, προσπαθούν, επαναλαμβάνω, να προσελκύσουν ψηφοφόρους που βρίσκονται και λίγο αριστερότερα και λίγο δεξιότερα από το κύριο εκλογικό του ακροατήριο. Αυτό είναι ένα πολύ κλασικό φαινόμενο που, όταν βέβαια, ας πούμε, ένα απλό ρήμα ξεχυλωθεί ως στρατηγική προεκλογική εκστρατεία, οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε πολυσυλλεκτικά κόμματα. Κόμματα που συλλέγουν ψήφους από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, διαφορετικές κατηγορίες του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό και εσείς και εγώ είδαμε στην προβολή των ταινιών υποψήφιους διαφόρων κομμάτων να προσπαθούν με γενικές αόριστες εκφράσεις να γεφυρώσουν ταξικά χάσματα, αντιπαλότητες οικονομικών συμφερόντων, δηλαδή απευθύνονται σε ένα κοινό που μπορεί να ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ετωλοκαρνωνία κυρίως αγρότες. Μιλώ για την ταινία σχετικά με τις εκλογές του 1981, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν μεταξύ αυτών και μικρέμποροι, υπήρχαν και δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι κλασικό λοιπόν στις σύγχρονες δημοκρατίες να γίνεται μια προσπάθεια να περιληφθούν στις προεκλογικές εκστρατείες ως ψηφοφόροι που θα προσελκυστούν, και αυτοί που δεν είναι το αμυγές εκλογικό ακροατήριο ενός κόμματος, αλλά μερικές φορές το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην ελληνική πολιτική ιστορία, αυτό οδηγεί σε κόμματα που προσφέρουν τα πάντα σε όλους.
0: Ναι, μην ξεχνάμε συνθήματα όπως το εθνικό ακροατήριο ή, από την άλλη μεριά, οι μη προνομιούχοι Έλληνες. Δηλαδή συνθήματα, κατά τη γνώμη μου, απολύτικα, που ακριβώς προσπαθούν, όπως είπατε πολύ σωστά, να θυρεύσουν ψηφοφόρους από τα συγγενή κόμματα ή από τα κόμματα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διεκδικούν ψαρεύουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ψαρεύουν από την ίδια δεξαμενή. Είτε είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο πρώτες ταινίες των χρόνων πριν από το 12 που είδαμε εστιάζουν, όπως πολύ σωστά είναι, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, στους δύο γκόλους της εποχής, στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Ελάχιστα είδαμε την ύπαρξη του ΚΚΕ, ακόμα και μάλιστα σε περιοχές όπου παλαιότερα υπήρχε, ήταν προνομιακός χώρος, τη ΕΔΑ παραδείγματος χάρη. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος είχε ήδη μπει σε μια διαδικασία ελπίδων που προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να πω, όπως πολύ σωστά είπατε, οι γενικόλογες και τα συνθήματα τα οποία γενικώς προσπαθούν να αγκαλιάσουν μεγάλα κομμάτια σε μη πολιτικό επίπεδο ψηφοφόρων είναι κάτι το οποίο το συναντάμε μέχρι και σήμερα, βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως το συναντάμε και σήμερα, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, ακριβώς σε συνέχεια αυτού που τώρα είπατε, κύριε Λαζαρίδη, ότι ενώ ο προγραμματικός λόγος υποψηφίων της αριστεράς υπήρχε ένα μέρος της ταινίας που αφορούσε τις εκλογές του Οκτωβρίου 1981 που είδαμε υποψήφια του ΚΚΕ, ενώ λοιπόν ο προγραμματικός λόγος κόμματος της αριστεράς ήταν, ας πούμε, λίγο πιο γιωμένος, πιο προγραμματικός, ο πολιτικός λόγος των υποψηφίων των μεγάλων κομμάτων της εποχής, ακριβώς επειδή ήταν προφανώς πολύ συλλεκτικά, χρησιμοποίησε αφενός μεταφορές, πολλές φορές ποιητικού περιεχομένου, όπως υπενήχθηκε νωρίτερα τώρα στη συζήτησή μας, αφετέρου υπήρχαν αναφορές στην πατρίδα. Είναι εντυπωσιακό, κύριε Λαζαρίδη, αυτό. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό ταυτόχρονα αναμενόμενο, γιατί σε μια χώρα που οι εκλογές πολύ συχνά αποτελούσαν διακύβευμα σχετικό με το έθνος, αν κινδυνεύει το έθνος, αν θα σωθεί το έθνος, θα έπρεπε και εγώ να μην εκπλήσουμε, να μην εντυπωσιάζομαι, να περιμένω, όπως και εσείς, ότι αναφορές για παράδειγμα στην προεκλογική εκστρατεία του 1981 για το πώς αν ερχόταν το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία θα κινδύνευε το έθνος, θα ήσαν αναμενόμενες. Και αντιστοίχως η άμυνα των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν ότι υπήρχε κίνδυνος για το έθνος. Στην εποχή εκείνη ασφαλώς πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι ήταν περίοδος του ψυχρού πολέμου, έτσι δεν είναι. Άρα υπήρχε και ένα εξωτερικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο διεθνών σχέσεων, καθώς και μια ιστορία πολύ σκληρή, όπως όλοι την ξέρουμε, διαμάχης που είναι συνέχεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, του ψυχρού πολέμου και της ιστορικής κληρονομιάς του εμφυλίου, θα έπρεπε κανείς να αναμένει αναφορές για το έθνος, να σωθεί ή να κινδυνεύσει.
0: Ενώ στην ταινία που είδαμε και που αναφερόταν στις εκλογές του 2012, τα πράγματα ήταν πιο σαφή ή πιο ασαφή, ανάλογα πώς θα δει κανείς, πώς θα δει κανείς την εξέλιξη. Βεβαίως ήταν εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο ο σκηνοθέτης έβλεπε την κάθε εκδοχή μέσα από συγκεκριμένο υποψήφιο βουλευτή. Και αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά ευθύβολο. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας νέος πολιτευτής από τη Νέα Δημοκρατία, ένας αναπληρωτής υπουργός της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση της συνεργασίας, μια νέα κοπέλα από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η αναρχόμενη δύναμη, και ένας πολύ χαρακτηριστικός επιγικός ομιλό, πολύ χαρακτηριστικός τύπος που ήταν και αυτός μέσα από το ανερχόμενο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ήταν πραγματικά κατά τη γνώμη μου εξαιρετική η αντίληψη του πώς έβλεπε ο σκηνοθέτης, εννοώ πώς είδε ο σκηνοθέτης τις εκλογές αυτές και το διακύβευμα για την κάθε μια από τις περιπτώσεις που είδαμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αυτό είναι έτσι και εμένα με ενδιαφέρει αυτό που λέτε, δηλαδή άλλαξε σκηνοθετική ματιά. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που γυρίστηκαν οι ταινίες της Μαρίας Κομνηνού. Εκείνες είχαν γυριστεί το 1974 και το 1981. Η ταινία για την οποία εσείς τώρα κάνετε λόγο είναι η ταινία του 2012, είναι του Μάρκου Γκαστίν, και αυτός με άλλο κινηματογραφικό τρόπο εστιάζει στα πρόσωπα, τα σώματα και ασφαλώς και στο λόγο. Ήταν όχι ακριβώς αναπληρωτής υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω, συνεργασίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με ενδιέφερε και εμένα πάρα πολύ το ότι ο Φακός εστίαζε την σωματική παρουσία, τη βαριά, σκληρή, σχεδόν απειλητική σωματική παρουσία του υποψήφιου της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα στη συνέχεια της κουβέντας που μόλις τώρα κάναμε, σκέφτομαι ότι είδαμε τη Δευτέρα στην προβολή της ταινίας αυτής πώς η χρήση του λεξιλογίου σχετικά με το έθνος και την πατρίδα είχε περάσει πια στον πολιτικό λόγο των υποψήφιων της Χρυσής Αυγής. Ενώ οι άλλοι υποψήφοι, τόσο εκείνος της Νέας Δημοκρατίας όσο και εκείνος του ΠΑΣΟΚ, καθώς και η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, ήσαν πολύ πιο συγκεκριμένοι. Ασχολιόντουσαν με συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα, μιλάμε για τις εκλογές του Μαΐου 2012, το αν ήταν αναγκαία τα μνημόνια που είχαν ήδη

0: πολιτικός λόγος που έχει πολύ διαφορετικό περιεχόμενο, σίγουρα δεν είναι ένας πολιτικός λόγος σαν κι αυτός της Χρυσής Αυγής, που ήταν φανερά ήδη από την προεκλογική εκστρατεία εκείνη και νωρίτερα εκτός του λεγόμενου κοινοβουλευτικού τόξου. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και το πώς, όπως εσείς είπατε, ο σκηνοθέτης τόνιζε την υποδόρια βία του πολιτικού λόγου του υποψήφιου της Χρυσής Αυγής.
1: Ναι, βέβαια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι χαρακτηριστικό ότι η της Χρυσής Αυγής, το μόρφωμα αυτό, το σύνολό του, παίρνει το κομμάτι που έχει ήδη εγκαταληφθεί από τα προηγούμενα χρόνια, το περί έθνους και τα λοιπά και τα λοιπά, το αξιοποιεί στο έπακρο, αν θέλετε, ερεθίζοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ξεχασμένα, καθώς τα πράγματα, μην ξεχνάμε ότι έχουν κυλήσει με έναν πολύ πολύ βίαιο τρόπο μέσα από τις χρεοκοπίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το ξεχασμένο σύνθημα, το οποίο όπως φαίνεται για εκείνη την εποχή πέρασε σε κάποιο κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και μάλιστα όπως θυμάστε στη συζήτηση αμέσως με την προβολή των ταινιών στον κινηματογράφο Λαΐς, κουβεντιάσαμε για το πώς αφενός ο λόγος της Χρυσής Αυγής περιείχε αυτό που λέτε, δηλαδή ουσιαστικά την επαναφορά σχεδόν ξεχασμένων συνθημάτων που έμοιαζαν υπερβολικά παραδοσιακά συνθήματα για τον κίνδυνο του έθνους. Περιλάμβανε επίσης ρατσιστικές προτροπές, τις οποίες απέφθηναν οι ψηφοφόροι.
1: Ναι, ο καινούριος εχθρός.
0: Και υποψήφιος της Χρυσής Αυγής τις απέφθηνε προς τους ψηφοφόρους και εκείνοι τον επικροτούσαν αφετέρου. Και αυτό είναι ακριβώς το οποίο η κουβέντα μας, θυμάστε, ήρθε να συζητήσει. Ήταν πολύ ενδιαφέρον πώς η ταινία του Μάρκους Γκαστίν με τον τίτλο «Δημοκρατία, ο δρόμος του Σταυρού» υπογράμμιζε την οργανωτική κινητοποίηση της Χρυσής Αυγής. Σίγουρα και τα υπόλοιπα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είχαν πολύ έντονη οργανωτική κινητοποίηση. Συμβαίνει πριν από κάθε εκλογές, αλλά για ένα τόσο μικρό τότε κόμμα, ευτυχώς παρέμεινε μικρό και κατόπιν τέθηκε εκτός νόμου όπως η Χρυσή Αυγή, είδαμε στην ταινία του Μάρκους Γκαστίν το πώς είχαν οργανώσει σε πολύ χαμηλό, δηλαδή τοπικό επίπεδο, πλήθος οπαδών και στελεχών που ετοίμαζαν, διακινούσαν, διέδιδαν φυλάδια. Συγκέντρωναν οπαδούς και τους εξόπλιζαν, όπως δυστυχώς είδατε, με κοντάρια.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε ως πολύ σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση του φαινομένου της πολιτικής εμφάνισης της Χρυσής Αυγής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ συχνά και εμείς ερευνητές της πολιτικής επιστήμης έχουμε δώσει έμφαση στον πολιτικό λόγο. Υπάρχει και μια άλλη όψη της εξαφνικής, ας πούμε, εμφάνισης της Χρυσής Αυγής. Ξαφνική σημαίνει το ότι απέκτησε τόσο μεγάλη πολιτική επιρροή σε λίγο χρόνο. Και αυτή η άλλη διάσταση είναι η οργανωτική της δυνότητα. Κατάφερε να κινητοποιήσει πολύ κόσμο με τον τρόπο που εσείς είπατε, δηλαδή να ανασύρει κινητοποιητικά στοιχεία που ήταν κάποτε ξεχασμένα και να φανατίσει.
1: Ναι, ναι, εμφυλιοπολεμικές κραυγές.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας κουβέντας, θα επαναληφθεί αυτή η κουβέντα. Το θέμα, έχω την εντύπωση και το λέγαμε και στη Λαΐδα, είναι μόνο η αρχή μιας κουβέντας που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σε σχέση ακριβώς με τον τρόπο που και οι συγκεντρώσεις αλλά και γενικότερα οι εκλογές λειτουργούν πια στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το κάνουμε σε μια άλλη κουβέντα μας. Θα έλεγα, κλείνοντας, κάτι το ανησυχητικό. Στην ταινία του Γκαστίν είδαμε το εξής. Η μοναδική πολιτική οντότητα, πολιτική εντός πολλών εισαγωγικών, στην οποία συμμετείχαν νεολαίοι, ήταν η Χρυσή Αυγή.
0: Ναι. Το είδαμε αυτό, ήταν ανησυχητικό. Η Χρυσή Αυγή έχει εκλογικό ακροατήριο μεταξύ των νέων. Αυτό δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, δεν φαινόταν τόσο πολύ. Φάνηκε αργότερα όμως, όταν έγιναν οι μετεκλογικές έρευνες αυτές που ονομάζουμε exit polls. Υπάρχει εκλογικό

0: ακροτήριο μεταξύ των νέων. Δεν φαίνεται στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης που διδάσκω εγώ. Αποτελεί στίγμα να δηλώσει κάποιος ότι είναι ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής. Ίσως είναι ευτυχώς που αποτελεί στίγμα. Από την άλλη μεριά, αποκρύπτεται για μας, τους ερευνητές, η πλήρης εικόνα των πολιτικών πεπιθήσεων και πολύ περισσότερο της πρόθεσης ψήφου της νεολαίας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι τόσο ερευνητικό πρόβλημα το ότι δεν μπορούμε να ερευνήσουμε σωστά τον πληθυσμό. Είναι πρόβλημα δημοκρατίας. Το ότι υπάρχει διείσδυση ακροδεξιών ιδεών στο ακροατήριο των νέων 18 έως 24 ετών.
1: Κύριε Σαντρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπα εν αρχή, διότι θα επαναλάβουμε τη συζήτηση, έχει πάρα πολύ ψωμί, όπως θα μπορούσε να πει κανείς αγοραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε και έτσι. Να είστε καλά, καλέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Συνέχεια με θέατρο, όπως πάντα συμβαίνει σε τούτη εδώ την περίεργη εκπομπή. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μποζά να μας μιλήσει για μια... Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα, διότι οι παγαπώντιδες είναι, βαγαπωντάζ είναι. Θα μας πει κάποια πράγματα η κυρία Μποζά για αυτό το, για αυτή τη θεατρική παράσταση που στο θέατρο Μπέλος ξεκινά. Για πάμε λοιπόν, για πείτε μας μερικά πράγματα για να βγούμε από την, να βγούμε λιγάκι από το σύννεφο στο οποίο βρισκόμαστε. Καλώς την.
1: Καλησπέρα. Βακαποντάζ σημαίνει περιπλάνηση. Η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση performance με εμένα σαν performer, το οποίο είναι το ένα της υπόθεσης. Το δύο της υπόθεσης είναι ότι το κείμενο αυτό αφορά πολύ στην προσωπική μου διαδρομή σαν γυναίκα καλλιτέχνη και τη δικιά μου περιπλάνηση μέχρι να βρω εγώ τη δική μου άκρη με το τι σημαίνει όλο αυτό, και ελπίζω να ακουμπήσει όλους τους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι όλοι περνάμε τέτοιες φάσεις της ζωής μας που ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πάρουμε μια κομβική στροφή που θα αισθανόμαστε πολύ καλύτερα και ελεύθεροι με την ταυτότητά μας.
0: Πίσω κοιτάει μη μπροστά.
1: Μπροστά.
0: Πατάμε όμως ότι έχει συμβεί μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Έτσι, δεν είμαστε αυθύπαρτοι, δεν ξεφυτρώσαμε σαν φασόλοι ξαφνικά, για το απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Το κείμενο πώς προέκυψε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μπήκα στη δραματική σχολή το 96, γιορτάζω τα 30 μου χρόνια στο θέατρο. Με αφορμή σας
0: μαρτυράτε τα χρόνια και δεν φαίνεται καθόλου καλή μου, πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: μέσα σε αυτό αποφάσισα, διαλέγοντας κομμάτια προσωπικών μου αναφορών, να στήσω μία δραματουργία που να μπορεί να συγκινήσει σε σχέση με τη θεματική που μόλις είπαμε. Πώς θέλεις να αλλάξεις, πώς θέλεις να προχωρήσεις, ποια είναι η ταυτότητα που σε απελευθερώνει για να μπορέσεις από εδώ και πέρα να χαρείς λίγο περισσότερο αυτό που έχει να σου δώσει ζωή.
0: Μάλιστα. Μοιραία λοιπόν μπαίνουμε και στη συζήτηση της σχέσης με τους εξαιρετικά νεότερους μαθητές σας. Πόσο κοντά πιστεύετε ότι είσαστε, δεν εννοώ ηλικιακά, δεν εννοώ σε σχέση με την αντίληψη για το θέατρο πια. Είτε
1: νομίζω
0: στην Πάτρα είτε στην σχολή του Εθνικού.
1: Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ότι ψάχνουμε να βρούμε την προσωπική μας διαδρομή ανεξάρτητα από ηλικία. Ζούμε σε μια εποχή που μας σωθεί να προσπαθούμε να πουλήσουμε κάπως τον εαυτό μας. Είναι μια δύσκολη εποχή που ανεξάρτητα από την ηλικία, όταν θέλεις να ασχοληθείς με το φαινόμενο της τέχνης, βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το πώς θα καταφέρεις να αποκτήσεις επαφή με το κοινό. Άρα, ναι, 5 χρόνια διευθύντρια της δραματικής σχολής στην Πάτρα, μετά στο Εθνικό. Πολλές φορές κουβεντιάζω με τους πρώην μαθητές μου πάνω στα θέματα αυτά, τα οποία τα βιώνουμε με τον ίδιο τρόπο.
0: Ιδιαίτερα μέσα από την απόλυτη αίσθηση της ανασφάλειας που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ζουν τα σημερινά οι σημερινοί νέοι, και εμείς φυσικά δεν το συζητώ, αλλά ας υποθέσουμε ότι οι νέοι που ξαφνικά αναγκάζονται, αν δεν έχουν εικόνα, αν βγαίνουν μέσα από μια γυάλα ή μέσα από ένα χρυσό κλουβί, ξαφνικά αναγκάζονται να κολυμπήσουν σε εξαιρετικά άγνωστα νερά. Και αν αυτό είναι το θέατρο, τα πράγματα κατά τη γνώμη μου είναι ακόμη πιο δυσάρεστα, μάλλον πιο δύσκολα, όχι δυσάρεστα.
1: Γιατί θα έλεγα σχεδόν δυσάρεστα, γιατί το θέμα δεν είναι να πουλήσεις μια εικόνα, το θέμα είναι να υπάρξει σκηνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θα έλεγα ότι είναι λίγο περίεργα και δίσκαμπτα. Παρόλα αυτά πάντοτε υπάρχει ο δρόμος να βρεις τον εαυτό σου.
0: Λέτε στο τέλος του δελτίου τύπου πόσο απελευθερωτικό μπορεί να είναι να ξεφύγει κανείς από μια συγκεκριμένη κατασκευασμένη περσόνα. Ας πάμε στο πώς κατασκευάζεται αυτή η περσόνα. Ποια είναι τα στοιχεία που συγκατασκευάζουν κάτι τέτοιο, κυρία Μποζά?
1: Όταν ασχολείσαι με την τέχνη, εκ των πραγμάτων γίνεσαι δημόσιο πρόσωπο και σε καλούν να κατασκευάσεις μία εικόνα ή ακόμα και μία προσωπικότητα η οποία να είναι συμβατή με αυτό που θέλει η εποχή. Αυτό είναι ένα πράγμα που για έναν καλλιτέχνη είναι επώδυνο, γιατί εκ των πραγμάτων που βαλάει μία ταυτότητα. Και μερικές φορές είναι αναγκασμένος να φτιαστηδωθεί με περιττό τρόπο για να μπορέσει να γίνει ένα εμπόρευμα, γιατί ο καλλιτέχνης στις μέρες μας είναι ένα εμπόρευμα. Δυστυχώς.
0: Ναι, βέβαια. Εκ των πραγμάτων. Και μάλιστα εξαιρετικά δύσκολο στο να βρει τους αγοραστές, αφού μιλάμε γι' αυτό. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο, η γνωστή ερώτηση που μπαίνει από γενέσεως θεάτρου, φαντάζομαι, πόσο εύκολο είναι να βγαίνει κανείς από την περσόνα την οποία παρουσιάζει μόλις τελειώσει η παράσταση και σβήσουν τα φώτα και να γίνει ξανά ο εαυτός του, εάν ο εαυτός έχει υπάρξει ή δεν έχει αφομοιωθεί μέσα στην προηγούμενη περσόνα.
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διατρέχει πάρα πολύ τις εποχές, αλλά νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ τις μέρες μας τελειώνει μια παράσταση και λες τώρα μπόρεσα να είμαι αυθεντικός, μπόρεσα να είμαι αληθινός.
0: Και το καταπληκτικό είναι ότι αμέσως μετά την παράσταση πλησιάζουν οι άνθρωποι θέλοντας να μιλήσουν σε πολύ μεγάλο επίπεδο με την περσόνα που είχαν δει πριν από 2 ώρες την παράσταση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, γιατί έχουν ταυτιστεί με αυτή.
0: με τα προβλήματά μου, με τις φοβίες μου, με τις ανασφάλειές μου, αλλά είμαι...
1: Ναι, ναι, ναι, και εκείνη την ώρα σε πλησιάζει ο άλλος γιατί κάπως έχει κινηθεί από αυτό που έχει συμβεί, ενώ εσύ είσαι ο εαυτός που μόλις έχει τελειώσει μια δύσκολη αποστολή.
0: Έχεις αδειάσει, ναι, ναι, καταλαβαίνω, ναι. Τι λέτε. Καταλαβαίνω και δεν είναι πάντα εύκολο. Και ιδιαίτερα όταν μπαίνεις από την ιστορία λίγο πριν ανοίξει η αυλαία, εν πάση περιπτώσει, μπαίνεις αυτή την ιστορία με ό,τι κουβαλάς από την προσωπική σου ζωή, με ό,τι...
1: Ακριβώς, έτσι. Τα φέρεις και τα εκθέτεις.
0: Έτσι, έτσι. Υπάρχει με αυτόν τον τρόπο. Η συγκεκριμένη παράσταση, η οποία, μισό λεπτάκι να δούμε λιγάκι, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λιγάκι και τους συντελεστές, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το κείμενο είναι από
1: σας. Είναι αγαπημένες φίλες.
0: Ναι, ναι.
1: Το κείμενο το γράψαμε μαζί με τη Σοφιάνα Θεοφάνου. Στη σκηνοθεσία τη μοιραστήκαμε το Μαΐδα Τριανταφυλλίδου. Η καθηγική επιμέλεια έκανε η Μυρτό Σταμπούλου. Και τους φωτισμούς η Μελίνα Μάρ.
0: Μάλιστα. Να πούμε και κάτι πότε και πού, γιατί θα το ξεχάσουμε στην κουβέντα μας, το ξέρω, εγώ συχνά την πατάω.
1: Λοιπόν, κάθε Πέμπτη το Μάιο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάθε Πέμπτη το Μάιο, 7, 14, 21 και 28 Μαΐου, στο Θέατρο Μπέλος στις 9.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Προσπαθώ να φανταστώ το τέλος μιας παράστασης, της συγκεκριμένης παράστασης. Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη παράσταση, ακριβώς επειδή είναι εξαιρετικά προσωπική, ναι, θα προκύψει και εξαιρετικά κοινή με πολλούς και πολλές από αυτούς που θα είναι από κάτω. Είμαι απόλυτα σίγουρος, ναι, γι' αυτό.
1: Το ελπίζω ακριβώς αυτό, είναι μια μικρή γιορτή της ύπαρξης.
0: Διότι έτσι φαντάζομαι ότι με αυτή τη λογική ξεκινάει και η ίδια η παράσταση, μάλλον
1: ακριβώς
0: το ίδιο το κείμενο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τελικά γίνεται αυτή η γιορτή.
0: Ωραία, ωραία. Καλώς, λοιπόν, και Θέατρο Μπέλος και Έκροπος 1 στην Αθήνα, 5η, 7, 14, 21, 28 του Μάη, ώρα 9, για 4 παραστάσεις. Σας περιμένουμε, σας περιμένουν. Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκυριακό στη Σύρο, στον απόϊχο της Ισραηλινής πειρατείας σε σκάφη του στόλου Global Sumud Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Συναυλία σήμερα στις 8 το βράδυ στη Μαρίνα Λαζαρέτα. Στις 2 αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Να αποτραπεί η μεταφορά των ακτιβιστών Σαϊφ Ασουκεμπέκ και Τιάγκο Άβυλα, ζητεί το Μάρς του Γαζαγκρίς, ενώ για τον λόγο αυτό έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συνενοχή της Ελλάδας καταγγείλει οργάνωση. Τη σταδιακή αναχώρηση των 176 ακτιβιστών από την Ελλάδα από χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ως απαράδεκτο απορρίπτουν οι αστιακοί φοιτητές το τελεσίγραφο για την υπογραφή του νέου πλαισίου διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας εκβιαστικούς όρους. Φοιτητές και φοιτήτριες που διαμένουν στις εστίες του ΑΠΗ ΘΙΤΑ μίλησαν στην Αυγή της Κυριακής και περιγράφουν τη συνθήκη που βιώνουν ως ασφυκτική, είτε αποδέχονται τους όρους, είτε κινδυνεύουν να χάσουν το δωμάτιό τους. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις χθεσινές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες των εργατικών συνδικάτων, τιμώντας την αγωνιστική επέτειο της εργατικής πρωτομαγιάς. Μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και οι εργαζόμενοι κερδίζουν τα δικαιώματά τους, τόνισε από την πλατεία Κλαθμόνος ο Σοκράτης Φάμελος. Σε τέλμα, οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, αν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές τους απαιτήσεις, αλλά και να υπερασπιστεί τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Τις επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζει την ίδια ώρα το Ισραήλ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες. Στη δημοσιότητα δόθηκε χθες το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ρίζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ λόγω έργων συντήρησης. Οι διακοπές αφορούν περιοχές του Δήμου Αθηναίων, του Περιστερίου, του Πειραιά, της Λαβριωτικής, του Σαρονικού, της Δάφνης και του Κορυδαλού. Στη διεθνή ενημέρωση, την αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρώπη κατά 25% από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Για αναξιοπιστία της αμερικανικής πλευράς, έκανε λόγο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Στην αθλητική ενημέρωση για τα play-out της Super League σήμερα θα παίξουν Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛΙΣ στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.
4: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα. Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μέρος δεύτερο λοιπόν, έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο και βεβαίως μετά από τα θέατρα, το θέατρο, μετά από την συζήτηση με τον κύριο Σωτηρόπουλο για την ιστορία που λέγεται χειραγώγηση ή δημοκρατία σε σχέση με τις εκλογές που έχουν προηγηθεί, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα πάμε σε μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά εκδηλώσεων. Και η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με ένα φεστιβάλ που γίνεται για 7η χρονιά στο Λεκανοπέδιο. Ένα φεστιβάλ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα εξηγήσουμε γιατί είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά, λέγοντας παραδείγματος χάρη ότι πρόκειται για ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας. Αγκαθά λοιπόν, Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, η κυρία Ιωάννα Πετρίδου είναι εδώ μαζί μας να μας μιλήσει, η αγαπημένη μας Ιωάννα είναι εδώ να μας μιλήσει γι' αυτό και ο Γρηγόρης Ζαριάδης είναι εδώ να κάνει το μεταφραστή. Είναι...
1: και σωματοφύλακα.
0: Ναι, και τούμπαλιν. Ναι, σε έχει υπόψη ότι μπορεί να ακούει. Ο και σωματοφύλακα. Ναι, έτσι, ναι. Κανόνες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
2: Ότι...
0: Γεια σου, Βρυώνα μου. Λοιπόν, θα σε πάω στο ξεκίνημα. Η Ιωάννα είναι καταρχάς ιδιοκτήτρια ενός εξαιρετικού βιβλιοπωλείου στα Βόρεια. Μιλάμε για το Monogram. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το έναυσμα για να μπει στη διαδικασία ενός τέτοιου φεστιβάλ. Ενός φεστιβάλ το οποίο για να καταλάβετε. Όχι, δεν θα πω τίποτα, θα μας τα πει Ιωάννα. Ιωάννα, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία λοιπόν 7 χρόνια πίσω?
2: Προφανώς, αν δεν είχα βιβλιοπωλείο και είχα μανάβικο, δεν θα είχα σκεφτεί να κάνω φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Ίσως αλλά... ένα φεστιβάλ φρούτων.
2: Ναι.
0: Πόσο έχουν τα ντοματίνια?
2: Έχουμε πολλών ειδών φρούτα σε αυτή τη χώρα. Όχι μόνο ντοματίνια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν εδώ Αζαριάδης, με τον οποίο συνδεθήκαμε έτσι πριν από περίπου 10 χρόνια, κοντεύουν τώρα, και πίναμε έτσι κάτι...
0: Έχετε τη συμπάθειά μου, κυρία μου.
2: Κάτι πολύ ωραίους καφέδες, κάτι πολύ ωραία ποτά, έτσι σε μία συζήτηση μεταξύ μας, διαπιστώσαμε και συμφωνήσαμε το πόσο αδικημένη είναι η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Οπότε εκεί πέφτει η πρώτη ιδέα και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ο Γρηγόρης είναι συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, δεν έχει σημασία πόσο γνωστός είναι. Αντιλαμβάνεται ότι πολλές φορές σνομπάρονται οι Έλληνες συγγραφείς από το αναγνωστικό
0: κοινό. Πόσο μάλλον 10 χρόνια πίσω.
2: Σαφέστατα. Ναι, γιατί θεωρώ ότι κάτι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στην ελληνική λογοτεχνία. Λοιπόν, εγώ πάλι έχοντας κουραστεί να προσπαθώ να πουλήσω ελληνικά αστυνομικά και να μου λένε όλοι οι Έλληνες, εκεί ξεκινάμε λοιπόν. Εκεί ξεκινάμε με ένα, την πρώτη χρονιά με ένα μικρό φεστιβάλ, όχι σε διάρκεια, σε συμμετοχές και τοπικό στο Χολαργό. Συνεχίζουμε, μας πετυχαίνει ο COVID, το οποίο ήταν μια τεράστια απογοήτευση για μένα, γιατί προφανώς όταν έγινε το lockdown το Μάρτιο, το φεστιβάλ ήταν έτοιμο και ήταν πολύ μεγάλο. Και μετά το πιάνουμε πάλι το 22, όπου εκεί γιγαντώνεται, δηλαδή φτάνει τις 45 μέρες, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη, γιατί οι συγγραφείς δεν έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους 2 χρόνια. Και αυτό μας οδηγεί πλέον στο να σκεφτούμε να το πάμε λίγο παρακάτω, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αθηναίων και να μετακομίσουμε πλέον στο κέντρο και να καλέσουμε και ξένους συγγραφείς, να κάνουμε και παιχνίδια και περιπάτους και σεμινάρια και πολλά άλλα που θα σας τα πω στην πορεία.
1: Και θεατρικές παραστάσεις.
2: Ναι. Είπα να το κρατήσω για.
0: Το νούμερο, κατάλαβα. Επειδή παίζει, κατάλαβε το νούμερο.
2: Δυστυχώς παίζω κι εγώ.
0: Θα τα πούμε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πούμε κάτι εδώ. Για να καταλάβει οι άνθρωποι, οι αγαπημένοι φίλοι και φίλες, οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο. Mm-hmm. Εννοώ με την αστυνομική λογοτεχνία. Έχουν απόλυτη σχέση, βέβαια, με το διάβασμα οι ακροατές μας. Για τι νούμερο μιλάμε αυτή τη στιγμή Ελλήνων συγγραφέων καταγεγραμμένων, το οι οποίοι περίπου έχουν βγάλει έστω και ένα βιβλίο? Γρηγόρη.
1: Δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικά στοιχεία.
0: Όχι.
1: Αλλά λάβεις υπόψη ότι κάθε χρόνο κυκλοφορούν περίπου 100 βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας, μη συνυπολογιζομένων των εκδόσεων που είναι αυτό που λέμε αυτοεκδόσεις, συνεκδόσεις μαζί. Αλλά από εκδοτικούς οίκους επίσημους κυκλοφορούν από 70% βιβλία. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί λέμε κάθε χρόνο έτσι. Μπορεί κάποιος που έβγαλε πέρυσι να μην βγάλει φέτος κτλ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, αν μπορεί να πεις ενεργοί με την έννοια ότι έχουν βγάλει τουλάχιστον ένα βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας, πάνω από 500 άτομα στην Ελλάδα.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα δυναμικό κοινό, Ιωάννα, το οποίο ξαφνικά βγαίνει στην επιφάνεια. Διότι να μιλήσουμε για τους Έλληνες λογοτέχνες, τους Έλληνες αστυνομικούς λογοτέχνες και λογοτέχνησες.
2: Μιλάμε για κοινό ή για συγγραφείς.
0: Ξεκινάω από τους συγγραφείς. Αυτοί λοιπόν οι συγκεκριμένοι για τους οποίους μίλησε ο Γρηγόρης, το νούμερο αγοράς σε σχέση με τα βιβλία τους ξεκινάει από ένα που πήρε ο παππούς μου,
1: ναι,
0: και φτάνει σε κάποια νούμερα, έτσι. Φαίνεται
1: 20.000. Μπορεί να πουλάει δηλαδή ο Πέτρος ο Μάρκαρης τα τελευταία του βιβλία. Κάποια από αυτά, Ιωάννα, νομίζω ότι έχουν πουλήσει 15-20.000.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλοί συγγραφείς που πιάνουν έτσι δυσθεώρητα.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς είναι. Μα και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο
2: αλλά,
0: με το
2: αλλά υπάρχουν, σαφέστατα, δεν είναι μόνο ο Πέτρος ο Μάρκαρης. Υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς που πουλάνε πολλά αντίτυπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι επιτέλους φέτος και για πρώτη χρονιά πήρε κρατικό βραβείο λογοτεχνίας στην Ελλάδα αστυνομικό μυθιστόρημα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει...
0: Για ποιο μιλάμε?
2: Μιλάμε για το σουγράφο από την κοιλιά του Κτίνους, του Μήνου Ευσταθιάδη, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το οποίο τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι λίγο φεύγουμε από αυτήν την αρτηριοσκλήρωση και το κόλλημα ότι η ελληνική, όχι η ελληνική, ότι η αστυνομική
1: είναι
2: λογοτεχνία είναι παραλογοτεχνία, ότι είναι υποδέστερο είδος. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και το ξεπερνάμε. Και γι' αυτό βέβαια υπάρχει ένα πάρα πολύ βασικό θέμα, το οποίο θα προτιμούσα να εξηγήσει ο Γρηγόρης. Τι είναι η αστυνομική λογοτεχνία αυτή τη στιγμή, συγγραφικά, λογοτεχνικά, τι αντιπροσωπεύει?
1: Αφού προσθέσω και εγώ ότι και η καλή μας φίλη Χίλντα έχει βραβευτεί από την Ακαδημία για το...
2: Με ένα όμως, συγγνώμη, λόγω με ένα ειδικό βραβείο.
1: Λόγω του θέματος του συγκεκριμένου, τράφικινγκ και τα λοιπά. Αλλά και αυτό πιστεύω, Ιωάννα, είναι μια έμεση αναγνώριση στο χώρο.
2: Φυσικά.
1: Η άνθηση της αστυνομικής λογοτεχνίας πανευρωπαϊκά και στην χώρα μας, Θανάση, έρχεται από την τάση, από το ρεύμα της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας να ενσωματώσει το κοινωνικό σχόλιο, την κοινωνική κριτική. Όπως λέει και ο μεγάλος Πέτρος Μάρκαρης, η αστυνομική λογοτεχνία είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εποχής μας, κοινωνική λογοτεχνία. Έχοντας λοιπόν ενσωματώσει το κοινωνικό στοιχείο, την κριτική, την τοποθέτηση σε θέματα που καίνε όλη την κοινωνία, έτσι, από την οικονομική κρίση, από το μεταναστευτικό, από το τράφικινγκ, από τα ναρκωτικά, μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά τα θέματα, έχει καταφέρει να διευρύνει την αναγνωστική βάση, με αποτέλεσμα να διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία πάρα πολλές γυναίκες. Ιωάννα Μπαντού βεβαιώσει αυτό και ως πολίτρια από το βιβλιοπωλείο που πουλάει σε γυναίκες.
0: Μα αυτό είναι, Ιωάννα, ναι, το βλέπει και από τις δύο πλευρές και από πίσω και μπροστά από τον πάγκο.
1: Πολλές γυναίκες λοιπόν και πολλές νεότερες ηλικίες έχουν προσελκυστεί από τη θεματολογία της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας και συγκεκριμένα από το κοινωνικό σχόλιο το οποίο έχει ενσωματώσει. Έχει σαν αποτέλεσμα δηλαδή να διαβάζει ο αναγνώστης ένα θέμα, που λέγαμε το βιβλίο της Χίλντας για το τράφικινγκ, το οποίο αν διαβάσει μια μελέτη ή ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ, είναι μια δημοσιογραφική έρευνα. Αν το διαβάσει συνδυασμένο με μια αστυνομική πλοκή, όπου ο συγγραφέας, ξέρεις, δεν προσπαθεί να με υψωμένο το χέρι να σου δώσει ένα μήνυμα, διαβάζεται πιο εύκολα, είναι πιο εύπεπτο και έχει σαν αποτέλεσμα το διαβάζουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Πρώτοι το κάναν στην Ευρώπη, το κάναν οι Σκανδιναβοί που ενσωματώσαν την κοινωνική κριτική από τη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία. Το κάνουμε σε μεγάλο
0: βαθμό. Οι Σκανδιναβοί και όχι οι Βρετανοί.
1: Οι Σκανδιναβοί. Από τη σύγχρονη, λέει, από τη σύγχρονη. Mm-hmm. Το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, που μπορεί να σου βεβαιώσει και η Ιωάννα, χωρίς να μπαίνουμε σε ονοματολογία. Υπάρχουν πολλοί νέοι αξιόλογοι Έλληνες συγγραφείς. Πολλοί από αυτούς είναι στο φεστιβάλ και δεν είναι φέτος μόνο, είναι όλα τα χρόνια. Οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτή την τάση και γράφουν αυτό που λέμε κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα.
0: Έλυσε.
2: Να πούμε ότι υπάρχει μία καμπή στο θέμα αστυνομική λογοτεχνία. Γύρω στο 2000 κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο και λίγο αργότερα στην Ελλάδα το πρώτο βιβλίο του Στιγκ Λάρσον, το «Κορίτσι με το τατουάζ». Για μένα, δεν θα μιλήσω σαν αναγνώστρια, θα μιλήσω ως βιβλιοπόλης. Λοιπόν, αυτό αλλάζει την ροή των πραγμάτων. Αλλάζει το αναγνωστικό κοινό. Όπως 30 χρόνια πριν βγήκε ο Ιούδας, φιλούσε υπέροχα και έβαλε τη μέση Ελληνίδα νοικοκυρά μέσα στο βιβλιοπωλείο, έτσι ο Στιγκ Λάρσον βάζει όλο τον κόσμο μέσα στο βιβλιοπωλείο. Άντρες, γυναίκες, διαβάζεται από όλους και έτσι ξεκινάει αυτή η τάση που μας φέρνει μετά το Νέσμπε, τη Λάγκμπεργκ και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Μαζί λοιπόν με αυτήν την ανωδική πορεία που παίρνει η αστυνομική λογοτεχνία, μεταφράζονται πολύ περισσότερα βιβλία, αναγνωρίζονται βιβλία που ήταν πολλά χρόνια μεταφρασμένα από την ΑΓΑ, από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ, από τις εκδόσεις Πόλης και που τα ξέραμε λίγοι άνθρωποι λίγο μεταξύ μας. Και κάπως προχωράει το πράγμα και εκεί ξεκινάνε να γράφουν και περισσότεροι Έλληνες, φυσικά διαβάζοντας και περισσότερα. Έχουν δηλαδή πολύ μεγαλύτερη γκάμα ερεθισμάτων οι συγγραφείς και όσοι έχουν τέτοιες ανησυχίες, ώστε να διαβάσουν, να εμπνευστούν και να δώσουν το δικό τους στίγμα.
0: Τίποτα δεν είναι τη παρθενογέννηση. Προφανώς έχουν τα ερεθίσματα, έχουν πολύ σωστά το λες, δεν είναι κάτι που μην κοροϊδευόμαστε, τίποτα δεν έρχεται από μόνο του.
1: Αν παρομοιάσεις την αστυνομική λογοτεχνία, αυτό που λέει η Ιωάννα είναι πολύ ωραίο, έτσι. Σαν ένα serial killer μοιάζει το θέμα. Υπάρχουν περίοδοι που είναι ενεργοποιημένος, περίοδοι αποφόρτισης. Από τους μεγάλους συγγραφείς, αν ξεκινήσει από Χάμετ και Τσάντλερ, πας στον Ελρόι, υπάρχουν διαστήματα στα οποία περιμένεις να βγει κάτι καινούριο, έτσι. Βγαίνει ο Γαλλικός Μάης, βγαίνει ο Μανσέτ και τα λοιπά και όλο το νέο Πολάρ. Μετά βγαίνουν αυτοί που εγώ θεωρώ πρωτοπόρους, Σχεβάλβα, λέει, Σουηδί, τη δεκαετία του 70. Μετά από αυτούς γίνεται ένα άλλο άλμα και πάμε σε αυτό που λέει η Ιωάννα. Δηλαδή, Σχεβάλ, Βαλέ, πρωτοπόροι έχουν επηρεάσει όλους τους Σκανδιναβούς. Αυτό εκφράζεται με τον Λάρσον, τον Στιγκ Λάρσον, ο οποίος πέθανε και αυτός νέος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κατά την προσωπική μου άποψη και με την δεύτερη ιδιότητά μου ως κριτικού, δεν είναι από τα κορυφαία ποιοτικά μυθιστορήματα αστυνομική λογοτεχνία. Αλλά κάνει ένα μπάμ, όπως λέει η Ιωάννα, εμπορικό, γυρίζονται και ταινίες. Με αποτέλεσμα ξαφνικά ο κόσμος να αρχίσει να διαβάζει αστυνομική λογοτεχνία και δι σκανδιναβική εξαιτίας του Λάρσον. Υπάρχει πριν από τον Λάρσον ο Μανκέλ, που είναι πολύ πιο ποιοτικός. Ο Λάρσον όμως έκανε αυτό που λέει η Ιωάννα, έβαλε τον κόσμο στη βιβλιοπωλείο. Γυρίστηκαν οι ταινίες. Τι είναι αυτό, τι γράφει ο άνθρωπος. Και αυτό ήταν η αρχή αυτού του boom του μεγάλου, το οποίο εξακολουθεί και διαρκεί και γι' αυτό και η σκανδιναβική λογοτεχνία εμπορικά είναι στην κορυφή των πωλήσεων ακόμη. Σωστά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Αυτό είναι
2: ζωντανή. Δεν θεωρώ ότι η σκανδιναβική λογοτεχνία είναι στην κορυφή των πωλήσεων.
0: Μιλάμε για εδώ ή μιλάμε γενικά? Για εδώ μιλάς.
2: Μιλάω για την Ελλάδα. Εγώ μιλάω για την Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι, όχι. Νόμιζα γενικά. Λέμε,
0: στην Ελλάδα, παίρνουμε κάτι. Επειδή μιλάμε πια για πωλήσεις. Ας δούμε πρώτα απ' όλα αυτό. Δηλαδή, αναλογικά σε σχέση με την γενικότερη λογοτεχνία, την αστυνομική λογοτεχνία.
2: Τι ποσοστό πωλήσεων έχει.
0: Χοντρικό είναι αυτό, δεν είναι?
2: Εγώ

0: Λοιπόν, υπάρχουν εκδότες αυτή τη στιγμή οι οποίοι ζούνε μόνο από την αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή, σαφέστατα βγάζουν και άλλα βιβλία και ποιοτικότερα βιβλία πιθανόν, αλλά οι εμπορικές πωλήσει τους, το οποίο είναι πολύ βασικό θέμα επιβίωσης για έναν εκδοτικό, προέρχονται από την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, έτσι δεν λέμε.
2: Ναι, μιλάς, ναι. Μιλάς κατά κύριο λόγο βέβαια για ξένους συγγραφείς.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αν και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν ξέρω αν κανένας ξένος συγγραφέας πιάνει τις πωλήσεις του Μάρκαρη, ας πούμε. Είναι δύσκολο. Είμαστε,
1: πιθανόν ονέσπο.
0: Νομίζω πως δεν τα πιάνει πια ο Νέσμπο αυτά
1: πιθανόν,
0: τα νούμερα.
1: Πιθανόν, με τα δυστυχώς. Καλά του βιβλία ο Νέσμπε, πιθανόν
0: ναι,
1: τα καλά
0: όχι,
1: του βιβλία.
0: Εκεί τον έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Μιλάμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή.
2: Σήμερα.
0: Και βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς υπάρχει κάτι που λέγεται μόδα και τάσεις. Όπου κάνατε κι εσείς την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ ωραία συζήτηση στο κόκκινο εγκληματίζεται για τα social και τα λοιπά, θα γίνει και μια πολύ ωραία στρογγυλή τράπεζα στο φεστιβάλ, όπου το θέμα μας είναι πώς επιλέγουμε βιβλίο. Επιλέγουμε διαβάζοντας μια κριτική επειδή κάποιος μας έχει πει ότι είναι καλό, ή επειδή το βλέπουμε μέρα νύχτα και μας κάνουν πλήση εγκεφάλου στα social. Η τάση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πρώτο με διαφορά το cozy crime, το οποίο είναι αστυνομικά έτσι πιο χαρούμενα, πιο γλυκούλια.
1: Του σαλονιού.
0: Ναι, όπως είναι ας πούμε η λέσχη των φόνων της Πέμπτης.
2: Και εγώ σκέφτομαι και το πιο πριν το Σάρλ Εσμπραγιά.
0: Ναι.
1: Κάποια μετεξέλιξη.
2: Το χαρούμενούλικα του πράγματος.
0: Ναι, υπήρχαν πάντα. Απλά τώρα πλέον υπάρχει τάση. Γράφουν οι συγγραφείς στο εξωτερικό πάρα πολλά τέτοια βιβλία και ο κόσμος αγοράζει πάρα πολλά τέτοια βιβλία. Και βέβαια είναι και το ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο σαφέστατα και εντάσσεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού που λέμε εμείς στην Ελλάδα αστυνομική λογοτεχνία. Αλλά δυστυχώς είναι ίσως η μόνη φορά που έχω βρει τη γλώσσα μας να μας προδίδει. Γιατί η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένας ορισμός ο οποίος δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Η λογοτεχνία είναι crime, είναι εγκληματική, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε.
1: Οτιδήποτε αφορά το στο έγκλημα.
0: Λοιπόν, οπότε το ψυχολογικό θρίλερ είχε, έχει και θα έχει πάντα πάρα πολλές πωλήσεις, γιατί το βασικό του εφόδιο και προτέρημα και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, είναι το suspense και οι ανατροπές.
2: Μάλιστα. Μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: There's so many things going on in the world. Baby's dying, mother's crying. How much all is one human life worth? And what happened to peace on earth? We believe everything that they tell us. They're gonna kill us, so we gotta kill them first. But I remember a commandment, thou shalt not kill. And how much is a soldier's life worth? And what happened to peace on earth? And the bewildered herd still believing everything we've been told from our birth. Hell, they won't lie to me, not on my own damn TV. But how much is a liar's word worth? And whatever happened to peace on earth? So I guess it's just do unto others before they can do it to you. Let's just kill them all and let God sort them out. Is this what God wants us to do? And the bewildered herd still believing everything we've been told from our birth. Hell, they won't lie to me, not on my own damn TV. But how much is a liar's word worth? And whatever happened to peace on earth? Now, you probably won't hear this on your radio, probably not on your local TV. But if there's a time and you're ever inclined, you can always hear it from me. But how much is a picker's word worth? And what happened to peace on earth? But don't confuse caring for weakness. You can't put that label on me. The truth is my weapon of mass protection, and I believe that truth sets you free. And the bewildered herd still believing everything we've been told from our birth. Hell, they won't lie to me, not on my own damn TV. But how much is a liar's word worth? And what happened to peace on earth?
1: Come on, πάμε δεύτερο μέρος, συζήτηση για... Μάλλον η αφορμή για τη συζήτηση είναι το φεστιβάλ Άγκαθα. Η Ιωάννα Πετρίδου, ο άνθρωπος που είναι το α και το ω αυτού του φεστιβάλ, είναι ο άνθρωπος δηλαδή που δεν αφήνει και κανέναν άλλο να κάνει τίποτα. Τα κάνει όλα μόνη της. Ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Ο οδηγός γελάει βεβαίως, άσχετο αν αναφέρεται ως συνεργάτης κτλ. Παρακολουθεί. Ιωάννα, πάμε να δούμε λοιπόν το μέγεθος καταρχάς και την έκταση σε σχέση με τις συμμετοχές του φετινού φεστιβάλ. Το φετινό φεστιβάλ ξεκινάει πότε, τελειώνει πότε?
2: Θεωρητικά το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο, διότι έχουν γίνει ήδη 6 pre-festival event.
1: Παρουσίαση, ναι, εννοείς.
2: 6, ναι. Αλλά νομίμως και καθαρά ξεκινάει την Τρίτη στις 5 Μαΐου. Όπως πάντα ξεκινάμε με μία ομιλία. Φέτος είναι το θέμα έγκλημα άτομο κοινωνία και ο κύριος Πανούσης και η κυρία Ζαραφωνίτου, καθηγητές και εγκληματολόγοι, μαζί με την κυρία Βίκη Χασάνδρα και τη Χρύσα Σπυροπούλου, που είναι συγγραφείς και αντίστοιχα έχουν και άλλες ιδιότητες, θα κάνουν μία συζήτηση για αυτό το τρίπτυχο πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Πού?
2: Στο ξενοδοχείο Νίξ, πρώην Εσπέρια, στις 7 η ώρα. Γενικά η εκδηλώση είναι 7 η ώρα, εκτός και αν πάμε λίγο βαθύ Μάη, αρχές Ιούνιου, θα το κάνουμε 7.30, για να μην σκάει ο κόσμος για να φτάσει. Θα προτιμήσω να μιλήσω για εκδηλώσεις που δεν είναι παρουσιάσεις βιβλίων. Το πρόγραμμα υπάρχει, είναι αναρτημένο σε πάρα πολλά site, στα social μας και στο... και στο site.
1: Ψάχνοντας τι, γράφοντας τι.
2: Άγκαθα φεστιβάλ. Καταρχάς δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Ναι,
2: οπότε
1: ναι, δεν μπερδευόμαστε.
2: Αν γράψει φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας, θα στο βγάλει. Λοιπόν, οπότε είτε Agatha Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, το site είναι agathafestival.gr. Το πρόγραμμα γενικά το βρίσκεις εύκολα. Ναι. Ας μην μπούμε τώρα στις παρουσιάσεις των καινούριων βιβλίων, να πούμε για κάποιες εκδηλώσεις που έχουν έτσι ίσως ένα πιο σφαιρικό και διαφορετικό νόημα.
3: Ναι. Να πεις πρώτα, Ιωάννα, αν μου επιτρέπετε, ότι οι παρουσιάσεις που λες θα είναι τουλάχιστον καμιά δεκαριά πρώτες παρουσιάσεις νέων βιβλίων Ελλήνων αστυνομικών συγγραφέων. Είναι τουλάχιστον 10, εκτός από όλα αυτά που θα πει ο Άννα, που θεωρώ ότι είναι και ένα σημαντικό κομμάτι παρουσιάσεις, γιατί είναι παιδιά συγγραφείς που παρουσιάζουν για πρώτη φορά το βιβλίο τους στη διάρκεια του φεστιβάλ.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Στη συνέχεια θέλω να μας πεις και τις φετινές διεθνείς παρουσίες.
2: Θα τις πω. Να πω απλά ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου έχουμε πρωτοεμφανιζόμενους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση
1: Πάρα
2: για μας.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Είναι συγγραφείς που γράφουν πρώτη φορά αστυνομική λογοτεχνία. Όχι αναγκαστικά γράφουν πρώτη φορά. Γράφουν πρώτη φορά αστυνομική λογοτεχνία. Είναι μια εκδήλωση που πάντα την αναλαμβάνει και την παρουσιάζει ο Γρηγόρης, που είναι πολύ κοντά στους νέους συγγραφείς και τον αγαπάνε και τον συμβουλεύονται. 9 Μαΐου θα έχουμε μια φοβερή συζήτηση για αληθινά εγκλήματα και ανεξιχνίες στις υποθέσεις με τον κύριο Βεραμόν και τον κύριο Γιώργο Σόμπολο. Και θα υποθούν και διάφορα πράγματα της επικαιρότητας τώρα που συμβαίνουν και μας καίνε.
3: Ανεξιχνία στις υποθέσεις 30 ετών, Θανάση. 31 για την ακρίβεια.
1: Από τα βιβλία του κ. Σόμπολη τώρα.
2: Όχι,
3: από έρευνες που έχουν γίνει και έχει κάνει ο κ. Βεραμόν.
2: Ο κ. Βεραμόν είναι ιδιωτικός ερευνητής.
1: Ναι.
2: Οπότε,
3: cold cases. Θα τα σπάσουμε.
2: Λοιπόν, μετά πάμε στο τριήμερο, το οποίο τι να σας πρωτοπώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Εξήγησε. Η καρδιά λοιπόν του φεστιβάλ, άσε με εμένα να κάνω το κονφερασιέ.
3: Κάνω τον καρδιολόγο.
1: Ναι. Η καρδιά λοιπόν του φεστιβάλ είναι το τριήμερο 15-16-17.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Στο πολεμικό μουσείο. ναι, γιατί είναι ο οποίος χώρος, παιδιά, για όσους δεν έχουν πάει, είναι εκπληκτικός. Γιατί έχει πολλές αίθουσες, αιθουσούλες, παρααίθουσες, χώρους και τα λοιπά, μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα. Και είναι προς τιμήν αυτών που το παραχωρούν. Λοιπόν, εκεί, όπως πολύ σωστά είπες, τι να πρωτοποιείς.
2: Ναι, καταρχάς.
1: Πέραν του ότι υπάρχει μια φοβερή εκδήλωση που λέγεται Το κόκκινο εγκληματίζεται. Παιδιά, για όσους δεν καταλάβανε, θα κάνουμε εκπομπή από εκεί μέσα. Θα τα κάνουμε, θα την έξουμε στον αέρα όλα. Δεν την γλιτώνει κανείς. Λοιπόν,
2: το Πολεμικό Μουσείο είναι ένας πολύ καλός χώρος, καταρχάς εξαιτίας της προσβασιμότητας που έχει.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλοί χώροι που βγαίνεις από το μετρό, περπατάς ένα λεπτό και μπαίνεις μέσα σε ένα φεστιβάλ. Υπάρχει Τεχνόπολη, φυσικά. Λοιπόν, φυσικά και δεν παραχωρείται, να το διορθώσω αυτό. Είναι όμως ένα μέρος που είναι πολύ κοντά σε αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου για να κάνω το φεστιβάλ. Λοιπόν, έχουμε προφανώς ομιλίες. Θα έχουμε και την φανταστική ομιλία που κάνουμε κάθε χρόνο, που είναι True Crime, με πολύ δυνατά ονόματα. Εκεί θα είναι ο Πάνος Όμπολος, λοιπόν. Και εκεί θα είναι και ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, και η κυρία, και ο κύριος Χασιώτης, που είναι ο πρώην υποδιευθυντής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.
3: Και ο κύριος Πανούσης.
2: Και ο κύριος Πανούσης, τον οποίον ξέρουμε όλοι και εκτιμούμε, μεγάλος ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε το τριήμερο. Έχουμε 4 ξένους συγγραφείς φέτος, πρώτη φορά που καταφέρνουμε να έχουμε 4 κοντά μας. Την Παρασκευή έχουμε την B.A. Paris, πολύ μεγάλο όνομα Αγγλίδα συγγραφέας στο ψυχολογικό θρίλερ που λέγαμε πριν. Μετά έχουμε τον Hugh Pagan, Γάλλο συγγραφέα.
3: Προφορά πιάσε έτσι.
2: Πολιτικοποιημένο, νουάρ, καλή λογοτεχνία, κουλτούρα βαριά. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ εμάς στην αστυνομική λογοτεχνία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, και θα πω γιατί το κάνω ανάποδα, την Κυριακή έχουμε μια εξαιρετικά διάσημη στη Σουηδία συγγραφέα, την Κριστίνα Όλσον, η οποία στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστή. Έχουν βγει 3 βιβλία της συνολικά. Εκεί όμως γράφει βιβλία στα μάτια, τα παιδικά, είναι παντού. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα να γνωρίσουμε. Και ήθελα οπωσδήποτε να έχω έναν εκπρόσωπο της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, γιατί όπως είπα, για μένα εκεί αλλάζει η πορεία της αστυνομικής λογοτεχνίας. Και μ' αρέσει κιόλας έτσι, γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε. Λοιπόν, το Σάββατο τώρα, μας έχει γίνει μια τεράστια τιμή. Είναι κάτι που το σκεφτόμουν πολλά χρόνια, δεν το τολμούσα να το κάνω. Με βοήθησε, έτσι, με έσπροχνε μία συγγραφέας κάθε μέρα. Έστειλα ένα mail στον Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε, ο οποίος δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα και για την ακρίβεια αρνείτο να έρθει στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Όπου του γράψαμε πόσο τον αγαπάμε, πόσο μας αρέσουν τα βιβλία του, είτε αστυνομικά είτε όχι, πόσο εκτιμούμε αυτό που έχει κάνει, τη δημοσιογραφική του καριέρα και όλα αυτά, και θα έρθει λοιπόν. Οπότε για μας είναι ένα τεράστιο γεγονός
3: για
2: αυτό.
3: Για πρώτη φορά.
2: Είναι και ο μεγαλύτερος και ο πιο ευπόλυτος Ισπανός συγγραφέας, Ισπανός, όχι Ισπανόφωνος, εν ζωή. Και μετά το Ρεβέρτε βέβαια, τι έχουμε βάλει? Έχουμε βάλει την τεράστια εκδήλωση για το φεστιβάλ, τη θεατρική μας παράσταση.
1: Αυτά τα νούμερα. Αυτά είναι τα νούμερα.
2: Αυτά είναι το Σάββατο. Τώρα όποιος θέλει να δει Eurovision, ας κάτσει στο σπίτι του να δει Eurovision. Αυτό.
3: Απλά να πούμε για όποιον δεν γνωρίζει, Ιωάννα, ξέρω εγώ, είναι πολύ σεμνή σε αυτό. Τη θεατρική παράσταση έχει μία πρωτοτυπία, όπως κάθε χρόνο. Οι ηθοποιοί που παίζουν τους ρόλους είναι ερασιτέχνες, αλλά είναι όλοι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Οπότε δίνουν το δικαίωμα στους θεατές να τους αποδοκιμάσουν, όχι για το συγγραφικό τους έργο,
1: αλλά για
3: τις υποκριτικές τους ικανότητες. Είναι όμως κάτι που διασκεδάζουμε κάθε χρόνο και αρέσει πολύ στον κόσμο.
2: Πραγματικά είναι κάτι που μας φέρνει πολύ κοντά, καταρχάς, γιατί κάνουμε πρόβες όλο το χρόνο. Και αυτό είναι από μόνο του ένα δέσιμο. Γινόμαστε παρέα, περνάμε καλά. Όταν είναι ανέβουμε πάνω στη σκηνή, λίγο ζοριζόμαστε.
1: Τρεις δεν είναι η θέατρο.
3: Τρία μονόπρακτα.
2: Είναι τρία μονόπρακτα από τις προηγούμενες, τις συλλογές διηγημάτων των προηγούμενων χρόνων, γιατί κάθε χρόνο βγαίνει και μια συλλογή διηγημάτων του φεστιβάλ μαζί με τις εκδόσεις Κύφαντα. Οπότε έχουμε πάρει τρία μονόπρακτα, τρία διηγήματα από προηγούμενα χρόνια και τα μετέτρεψε ο σκηνοθέτης μας, ο Σπύρος Ουρβίνος, σε μονόπρακτα και εμείς θα τα εκτελέσουμε κανονικότατα.
1: Μάλιστα. Με καλά, Σινικόφ.
2: Ναι,
3: εμείς θα τα εκτέλεση που λέει.
2: Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ζητήσω στο Πολεμικό Μουσείο να βάλει και ένα δίχτυ μπροστά από τη σκηνή.
1: Ναι,
2: για να μαζέψουμε αυτά τα φρουτάκια που λέγαμε στην αρχή.
3: Μην πες και κανένα ντρόουν, ας πούμε.
2: Να πω επ' ευκαιρίας ότι αναμένουμε το τέταρτο βιβλίο του φεστιβάλ, το οποίο έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα φέτος. Θα είναι 26 εγκλήματα στο παρελθόν. Ζητήσαμε λοιπόν από Έλληνες συγγραφείς να γράψουν ένα διήγημα με ένα έγκλημα το οποίο θα έχει διαδραματιστεί πριν από το τέλος της Χούντας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή έχουμε μέχρι και έγκλημα στην Παλαιολιθική εποχή. Αρκεί να μην ξεπερνάνε το τέλος, το Πολυτεχνείο, τέλος πάντων. Κάπως
3: είναι
2: έτσι.
3: Εθνοσωτήριο που λέγαμε παλιά. Mm-hmm.
1: Πόσα είπαμε, 24?
2: 26, γιατί 26. Το πάμε με τις χρονιές, αλλά από του χρόνου μάλλον θα πρέπει να αρχίσω κάτι να κάνω. 26 μείον είναι ένα.
3: Το 2026 είναι, ξεκίνησε το 23 με 23, 23 εγκλήματα στο Χολαγό, ναι, 24, 25.
1: Κανονίσαν να βρούμε, να βρούμε διάβολος και τα λοιπά. Μετά το Πολεμικό Μουσείο συνεχίζεται, αυτό είναι δεν τελειώνει, είναι ακριβώς στη μέση στην ουσία του.
2: Απλά θέλω να πω ότι στο Πολεμικό Μουσείο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις για παιδιά. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Έχει και σεμινάρια, έχει και παιχνίδια, έχει κυνήγια θησαυρού.
3: Διαδραστικά πολύ.
2: Θα έχει μέχρι και στο πάρκο απέναντι.
1: Υπάρχει δηλαδή και εκδήλωση ο Ηρώδης και τα παιδιά.
3: Ναι.
2: Όχι, όχι.
3: Ή ο παιδεραστής Άγιος Βασίλης.
2: Αυτά τα κάνουμε μεταξύ μας, δεν τα ανακοινώνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πραγματικά έχει ωραία πράγματα για παιδιά και βέβαια έχει και παιχνίδια που μπορούν να παίξουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Και κυρίως παιχνίδια που μπορούν να παίξουν μόνο ενήλικες. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το να μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι. Το οποίο θα λύσεις γρίφους ή θα είναι ένα role-playing game. Εντάξει, ο Γρηγόρης δεν μας παίζει, αλλά δεν πειράζει. Έχει πολλά πράγματα. Και για πρώτη χρονιά θα έχουμε και εγκληματικά ρεμπέτικα.
1: Μάλιστα, ναι, βεβαίως, πολλά.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται με εγκληματικά ρεμπέτικα.
2: Το κόκκινο θα εγκληματιστεί το Σάββατο στις 6, είμαστε? Στις 6.
1: 6 με 7 μία ώρα θα υπάρχει εκπομπή ζωντανή από το στο φεστιβάλ που θα μεταδίδεται σε όλο το φεστιβάλ, σε όλους τους χώρους του Πολεμικού Μουσείου και θα δούμε με ποιο τρόπο θα το έχουμε και σαν event εδώ στο κόκκινο.
3: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, Θανάση, να πω κάτι σε αυτά που λέει ο Άννα και από τη μεριά την άλλη ιδιότητα του συγγραφέως. Συγγραφέως, όχι του συγγραφέα.
1: Ναι, τουλάχιστον.
3: Είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς ότι έχουν ένα χώρο όπου βρίσκονται με τους ανθρώπους που τους διαβάζουν, μιλάνε. Έτσι. Το να πάρεις μια υπογραφή σε ένα βιβλίο δεν μου λέει κάτι, αλλά το να έχεις την ευχέρεια να μιλήσεις, να ρωτήσεις πράγματα που θέλεις, να έχεις το συγγραφέα απέναντι. Να δουν το κοινό τους, να τους δουν ποιοι είναι. Και είναι πολλοί οι Έλληνες συγγραφείς που έχουν κοινό που έρχεται για να τους δει, να τους απολαύσει, να τους χαρεί. Άλλοι έρχονται από επαρχία να τους γνωρίσουν. Είναι δηλαδή ένας τόπος πια το φεστιβάλ, έτσι, ένας αναγνωρισμένος τόπος, όπου συγκεντρώνεται όλοι, αν μου επιτρέπεις, η αφρόκρεμα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Και είναι μια καλή ευκαιρία, και αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους όσους μας ακούν. Να έρθουν ακόμη και άνθρωποι που δεν διαβάζουν. Έχουν έρθει άνθρωποι και λέει: εγώ δεν ασχολιόμουν με την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Τον είδα εκεί, τον γνώρισα, τον άκουσα, πήρα ένα βιβλίο του και έτσι κόλλησα. Να έρθουν να γνωρίσουν ανθρώπους από την Ελλάδα, να δουν τους ξένους συγγραφείς. Πραγματικά είναι, όπως είπε ο Άννα, μεγάλα ονόματα. Ο Ρεβέρτ είναι ένα όνομα που αυτή τη στιγμή τον κυνηγά Ιντερπόλ. Δεν ξέρει, δεν πάει πουθενά ο άνθρωπος να έρθει εδώ πέρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δουν από κοντά ένα τέτοιο πράγμα το οποίο είναι το μοναδικό στη χώρα μας και είναι ένα πρωτοφανές γεγονός το οποίο γίνεται κάθε Μάιο.
2: Επειδή σου έχω αφήσει ένα ερώτημα αναπάντητο, το φεστιβάλ θα λήξει επισήμως στις 29 Μαΐου με μια για μένα πάρα πολύ πρωτότυπη ομιλία η οποία έτσι με έχει ντριγκάρει πάρα πολύ. Η εκδήλωση λέγεται «Και ζήσαν αυτοί καλά» με ερωτηματικό και θα ασχοληθεί με τα αρχιετυπικά του καλού και του κακού στο παραμύθι, πώς μπορούμε από το παραμύθι να μεταπηδήσουμε στην αστυνομική λογοτεχνία και πολλά άλλα θέματα γύρω από αυτό. Μετά θα ακολουθήσουν επίσης διάφορα post-festival events και ελπίζω ότι θα τελειώσουμε στις 10 Ιουνίου με πάλι μια φοβερή εκδήλωση που θα είναι δυστοπία και graphic novel.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, Δευτέρα το βράδυ.
3: Περισσότερο κόκκινο που εγκληματίζεται. Ιωάννα Πετρίδου τη Δευτέρα. Αυτό έχω να πω σε όλους τους θαυμαστές.
1: Ιωάννα Πετρίδου, λοιπόν, Γρηγόρης Αζαριάδης, Θανάση Λαζαρίδης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή γεια συνέχεια.
3: Σας, γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του. Να είστε πάντα καλά, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: black rose also symbolizes change, renewal, rebirth, and new beginnings. Black roses are also associated with courage, confidence, and strength.
1: Κόκκινο.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια για την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, σημειώνει ότι «Η ανθρώπινη ζωή πρέπει να θωρακιστεί. Η εργασία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο πολέμου με νεκρούς και τραυματίες. Χρειαζόμαστε άμεσα δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ασφάλεια στην εργασία, αφού πολλά κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται ουσιαστικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οι οποίες ευθύνονται για πάνω από 112.000 εργαζομένων κάθε χρόνο στην Ευρώπη, αξιόπιστο σύστημα καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και ασφαλείς χώρους εργασίας, αξιοπρεπή ωράρια, ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και πραγματικό κοινωνικό διάλογο», σημείωσε ο Κώστας Αρβανίτης.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο, στον απόϊχο της Ισραηλινής πειρατείας σε σκάφη του στόλου Global Smooth Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Συναυλία σήμερα στις 8 το βράδυ στη Μαρίνα Λαζαρέτα. Στις 2 αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει για τη Γάζα. Συνενοχή της Ελλάδας καταγγέλει το Μάρς του Γάζα Γκρίς, ενώ ζητεί να αποτραπεί η μεταφορά των ακτιβιστών Σάιφα Σουκεμπέκ και Τιάγκο Άβυλα στο Ισραήλ. Σε τέλμα, οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, αν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές τους απαιτήσεις, αλλά και να υπερασπιστεί τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Ως απαράδεκτο απορρίπτουν οι εστιακοί φοιτητές στο τελεσίγραφο για την υπογραφή του νέου πλαισίου διαμονής τους στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας εκβιαστικούς όρους. Φοιτητές και φοιτητρίες που διαμένουν στις εστίες του Απιθύτα μίλησαν στην Αυγή της Κυριακής και περιγράφουν τη συνθήκη που βιώνουν ως ασφεκτική. Είτε αποδέχονται τους όρους, είτε κινδυνεύουν να χάσουν το δωμάτιό τους. Ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας καταγράφει ο σφιγμός Απριλίου της ΠΡΟΡΑΤΑ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. Το 69% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση τόσο λόγω της οικονομικής πίεσης όσο και των ζητημάτων διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης. Συγκέντρωση με τρακτέρ έχουν προγραμματίσει για σήμερα οι αγρότες στα Μάλγαρα με στόχο να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των Διοδίων. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς το κόστος των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί από τα 600 ευρώ τον τόνο στα περίπου 1.000 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,5 έχει φτάσει στα 2 ευρώ το λίτρο. Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ λόγω έργων συντήρησης. Οι διακοπές αφορούν περιοχές των Δήμων Αθηναίων, Περιστερίου, Πειραιά, Λαβρεωτικής, Σαρονικού, Δάφνης και Κορυδαλού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα έως την Κυριακή 10 Μαΐου Στη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας, Ακτή, Ποσειδώνος, Πειραιά. Σήμερα από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ. Στη διεθνή ενημέρωση, αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριος. Στην αθλητική ενημέρωση, για τα play-out της Super League σήμερα θα παίξουν Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Αέλης στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.
5: Ο καιρός.
7: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα, σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Yeah.

0: Ο Φίβος Οικονομίδης έχει βγάλει καταπληκτικά βιβλία, βιβλία ιστορικά, το σύνδρομο του Οδυσσέα, τα παιχνίδια στα Βαλκάνια, πιο πρόσφατα και ένα βιβλίο για τα Δεκεμβριανά. Και πόσα βιβλία έχεις βγάλει, Φίβο Οικονομίδη, μέχρι τώρα?
1: Μαζί με αυτό είναι 12 βιβλία.
0: 12 βιβλία. 12 βιβλία τα οποία είναι... Ο Φίβος Οικονομίδης είναι... κοντεύει τα 200 και 200 ετών. Γιατί τόσο χρόνο χρειάζεται για να γράψεις 12 βιβλία που είναι της τάξης των 800 ή των 500 ή των 600 σελίδων και να έχεις μέσα τρομερή έρευνα, να έχεις έρευνα από πάρα πολλά αρχεία, όχι μόνο ελληνικά, αλλά και αρχεία ρώσικα, αρχεία βρετανικά, αρχεία βαλκανικά. Και όλα αυτά να είναι πολύ όμορφα και πολύ ευανάγνωστα τακτοποιημένα και να δημιουργούν κάθε φορά στα βιβλία του Φίβου Οικονομίδη να έχουν μια συνεχή ροή και να δημιουργούν ένα ανάγνωσμα που μπορείς να το διαβάσεις, ενώ είναι επιστημονικά πλήρες, μπορείς να το διαβάσεις ακόμα και αν καταπιάνεσαι με το θέμα που πραγματεύεται για πρώτη φορά. Δεν έχεις καμία δυσκολία. Δεν έχει δύσκολη γλώσσα, δεν είναι δίστροπος και είναι όλα τα βιβλία εξαιρετικά ευανάγνωστα. Και Φίβο, να σου πω, να σου ομολογήσω κάτι τώρα στο μικρόφωνο, που αυτά πρέπει να τα λέμε μεταξύ μας και να τα λέμε έτσι τόσο δημόσια, αλλά συγκινήθηκα. Δηλαδή ήρθαν στιγμές διαβάζοντας το βιβλίο που... έτσι βούρκωνα. Το πιστεύεις αυτό? Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραία γραμμένο το βιβλίο. Είναι πολύ τεκμηριωμένο και έχει και πολλές στεναχώριες. Δηλαδή αυτός ο ηρωικός αγώνας του ελληνικού λαού για την Επανάσταση του 21, που είναι από τους ηρωικότερους αγώνες όλων των λαών, νομίζω, της Οικουμένης, έχει και πολύ... πολύ δράμα, πολύ δράμα. Και έχει δράμα όχι μόνο στην αντιπαράθεση με τον κύριο εχθρό, έχει δράμα και στο εσωτερικό πεδίο, στις ανθρώπινες σχέσεις, στις πολιτικές και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και νομίζω ότι υπονοείς αυτό το πράγμα με ένα πολύ σαφή τρόπο, γιατί ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821». Και... σημείωση από κάτω, συγκλίσεις και αντιθέσεις. Οπότε, ενώ το βιβλίο ουσιαστικά καταπιάνεται με σχεδόν όλες τις πτυχές της Επανάστασης του 21, όχι μόνο όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες, αλλά πάρα πολύ και τους εξωτερικούς, εν τούτης δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση και σε αυτή τη σχέση ή μη σχέση του Καποδίστρια με τον Μαυροκορδάτο, που είναι δύο από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής επανάστασης και της ελληνικής ιστορίας. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί σε αυτό το θέμα να καταλήξει οριστικά, αλλά πάντως βάζει πάρα πολλά ζητήματα που επιτρέπουν στον αναγνώστη να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε λίγο από... να πω ότι το βιβλίο αυτό, το πολύ μεγάλο βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καψιμή, που έχει βγάλει και άλλα βιβλία σου στις εκδόσεις Καψιμή. Είναι ένας πολύ καλός εκδοτικός οίκος, εναλλακτικός, εγκαταστημένος στα Εξάρχεια του Βασίλη Γραμμέλη, ένας ανθρώπου που έχει μοχθήσει πάρα πολύ και αξίζουν συγχαρητήρια στους εκδότες όταν βγάζουν τέτοια βιβλία που ακόμα και bestseller να γίνουν, δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν και τα έξοδά τους. Εν πάση περιπτώσει, να αρχίσουμε από πού νομίζεις ότι πρέπει να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε λίγο από την αρχή, να δώσουμε λίγο το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα και στα διεθνή πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης. Να αρχίσουμε από το Ρίγα Φεραίο, να αρχίσουμε από πού θέλεις να αρχίσουμε, Φίβο?
1: Ναι, για να αντιληφθούμε ένα γεγονός πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε και από το παρελθόν, λίγο έτσι, να συνδεθούμε με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Να συνδεθούμε με το παρελθόν. Αυτό που ήθελα να πω αρχικά είναι ότι έχω ασχοληθεί αρκετά επισταμένα με τους δύο αγώνες εθνικής ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Της Επανάστασης του 1800, αλλά και την περίοδο της εθνικής αντίστασης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε υπάρχει μία αναλογία, υπάρχει βέβαια σε διαφορετικές συνθήκες. Και μου έρχεται στο μυαλό τότε το αντιστασιακό κίνημα της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα έπαιρνε, είχε ως μοντέλο την Επανάσταση του 21 και θυμήθηκα το ποίημα, το υπέροχο ποίημα της Μαυροειδή Παπαδάκη που λέει «Βροντάει ο Όλυμπος αστράφτη γκιώνα, ξαναζωντάνεψε τα αρματολίκη, στα μπράτσα σίδερο φλόγα, λουφάζουν έντρομοι ξένοι λύκοι, στην εκδικήτρα μας αντρή και ορμή». Δηλαδή, τώρα το λέω, δεν το έχω γράψει στο βιβλίο, μου γεννήθηκε έτσι όπως ερχόμουν και ότι υπάρχει και μία αναλογία. Βέβαια είναι διαφορετικά γεγονότα, διαφορετικές συνθήκες. Αλλά η Επανάσταση του 1821...
0: Νομίζω ότι οι αντάρτες μας και του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού και του ΕΑΜ επικαλούνταν την Επανάσταση του 1921.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και τους ήρωες του 1921 όπως τους έβλεπαν ρομαντικά εκείνη την εποχή.
0: Λοιπόν, για λες συνέχισες.
1: Ναι. Πρέπει να δούμε τι συνέβη στη διεθνή σκηνή την ίδια λίγο νωρίτερα από την Ελληνική Επανάσταση. Καταρχήν το 1776 γίνεται η Επανάσταση Ανεξαρτησίας της Βορείας Αμερικής απέναντι στους Άγγλους, απεικιοκράτες κλπ.
0: Ναι, από τις 13 πολιτείες.
1: Μάλιστα, ο Καποδίστριας είναι συνομήλικος, έχει γεννηθεί το 1776 κατά σύμπτωση.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι δεν έβλεπε θετικά πολύ αυτές τις επαναστάσεις.
0: Και αμέσως έπεται η Γαλλική
1: και έπεται
0: Επανάσταση.
1: Η Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, όπως λέει και ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο Σάθας, όπου αντέγραψα το τι ακριβώς προσδιορίζει, λέει ότι άρχισε η Γαλλική Επανάσταση στις 14 Ιουλίου 1789 που ήταν το ηφαίστειο που η λάβα του πυρπόλησε το μεσαιωνικό οικοδόμημα του κόσμου. Δηλαδή άρχιζε μια νέα εποχή. Και το 1793 η Γαλλική Επανάσταση για πρώτη φορά σε μια κατάσταση όπου η απόλυτη μοναρχία και κυριαρχούσε παντού.
0: Ναι.
1: Η Γαλλική Επανάσταση περνάει από την Κιλωτίνα, τον Λουδοβίκο το 16ο και τη Μαρία Αντουανέτα λίγους μήνες μετά, οπότε δημιουργείται ένας πανικός πια σε αυτό το κατεστημένο, τι θα γίνει και με μας αν οι επαναστάσεις έρθουν και χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι την ίδια εποχή είναι η περίοδος ας πούμε έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης.
1: Είναι λίγο νωρίτερα.
0: Είναι λίγο νωρίτερα, αλλά πολύ κοντινό και αυτό. Δηλαδή είναι η περίοδος του διαφωτισμού.
1: Προς τα τέλεια του 18ου αιώνα, βέβαια. Ναι, είναι εκεί. Και ίσως και λίγο νωρίτερα.
0: Εντάξει, ορισμένοι λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, του 1780 είναι η δεκαετία που σκάει.
1: Ναι.
0: Μετά είναι το θέμα του διαφωτισμού. Έτσι. Είναι αυτοί κυρίως οι Γάλλοι, οι Βολτέρος κτλ.
1: Βεβαίως.
0: Ανανεώσει την.
1: Βεβαίως, με σκέψεις.
0: Ναι,
1: θυμίζουν και την αρχαία Ελλάδα.
0: Τον κοινωνικό στοχασμό.
1: Όπου υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης.
0: Mm.
1: Έτσι και οι εγκυκλοπαιδιστές, όλοι αυτοί, πραγματικά δίνουν ένα νέο πνεύμα, ένα νέο δρόμο.
0: Ναι. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που επισημαίνεις τώρα. Δηλαδή, πώς αυτοί οι ίδιοι πρωταγωνιστές και στη Γαλλική Επανάσταση πώς συνδέουν την αρχαία Ελλάδα. Ακόμα και οι μοναρχικοί το κάνουν αυτό για δικούς τους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα που είναι σχεδόν καθολικό.
1: Βεβαίως.
0: Έχει και την υστεροβουλία του, αλλά έχει και μια πραγματικότητα, μια αλήθεια.
1: Όχι, ναι, βεβαίως. Δηλαδή και η αρχαία Ελλάδα άθελά της συνέβαλε στην Ελληνική Επανάσταση. Γιατί πράγματι οι φιλελληνικές εταιρείες δημιουργήθηκαν, παρουσιάστηκαν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Ο Τρικούπης αναφέρει ότι και ένας Κινέζος έμπορος έδωσε τον οβολό του. Δηλαδή και γι' αυτόν κάτι σήμαινε.

0: τον Γκέλφορντ, ο οποίος ήταν κυβερνήτης στην Γκεϊλάνη, δηλαδή στη Σρι Λάνκα τη σημερινή, στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 19ου. Νομίζω πέρασε και ο Μέτλαντ από την Γκεϊλάνη. Mm. Δηλαδή έχει αρχίσει η απεικιοκρατία, τα πλοκάμια της, κυρίως η Αγγλική, η οποία ως θαλασσοκράτηρα δύναμη έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει και παντού. Σε αντίθεση με τις χερσαίες δυνάμεις που είναι πιο έτσι δυσκίνητες. Mm. Όμως στην Αγγλία υπάρχει, όπως λέει και ο Χομπσμπαουμ, και μια σιωπηλή επανάσταση νωρίτερα, όπου έχει κατακτήσεις. Δηλαδή μιλάνε ελεύθερα, υπάρχει ένα κοινοβούλιο, παρόλο που δεν είναι στην ιδανική του μορφή, σε σύγκριση με τις απόλυτες μοναρχίες έχει μια διαφορά όσον αφορά το εσωτερικό καθεστώς.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι τυχαίο, και το σκεφτόμουν πρόσφατα, ότι και ο Καρλ Μάρξ αναζήτησε διέξοδο στην Αγγλία. Και εκεί πέθανε. Ναι. Εκεί γράφει ελεύθερα.
1: Και νομίζω γιατί... ότι αντιπαραθέτηκε το καθεστώς το βρετανικό,
0: βεβαίως,
1: στο καθεστώς και το ρώσικο και το οθωμανικό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε πολλά άρθρα δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σωστά. Αναφέρεται και στην Αμερικανική Επανάσταση, που είναι και ανταποκριτής κιόλας αμερικανικών εφημερίδων. Δηλαδή βρίσκει ένα αποκούμπι. Και νομίζω, όχι νομίζω, υπάρχει και, δεν μπόρεσα να πάω ποτέ, αλλά υπάρχει και ένα άγαλμα στον τάφο του. Αλλά ας έρθουμε λοιπόν και στην Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορεί παρά να επηρεάστηκε από όλα αυτά τα γεγονότα. Όπως λέει και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, η φιλική εταιρεία σχηματίστηκε στα πρότυπα της Μασονίας, μιας μυστικής εταιρείας.
1: Όλα με αυτά, την οποία ο Ξάνθος, όπως γράφει, ήρθε σε επαφή στη Λευκάδα που βρισκόταν.
0: Μπράβο.
1: Κάποια στιγμή και εκεί γνώρισε κάποιους μασόνους.
0: Μασόνους, ναι, και επηρεάστηκε.
1: Και είδε πώς είναι η οργάνωσή τους.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μια μυστική οργάνωση με κάποιους σκοπούς.
0: Μπράβο.
1: Και λέει να φτιάξουμε κάτι σε αυτό το μοντέλο. Έτσι,
0: ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και
0: το λέει ο
1: μετά
0: ίδιος
1: στην Οδυσσό.
0: Ναι.
1: Και την έκανε μαζί με άλλους δύο υπηρώτες.
0: Ναι.
1: Τρεις υπηρώτες την κάνουν.
0: Όχι, νομίζω είναι από την Πάτμο ο Ξάνθος, αν δεν κάνω λάθος. Οι άλλοι δύο είναι υπηρώτες. Ο Σακάλοφ και ο Σκουφάς. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Αλλά το ίδιο είναι.
1: Ναι. Να σου πω, εδώ να κόψουμε λίγο, έχουμε κάτι διαφημιστικά για ένα λεπτό και συνεχίζουμε. Ναι. Έχουμε μετά μια μισή ώρα καθαρή, δηλαδή να τα πούμε όλα.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, με το Φίβο Οικονομίδη είμαστε στον αέρα. Η συζήτηση με αφορμή την έκδοση του καινούριου του βιβλίου, που είναι κόπος, προσπάθεια, έρευνα μια ζωή ολόκληρης, και πιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί εντωμεταξύ έχει βγάλει άλλα 11, είναι και αυτό αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων πάρα πολύ συστηματικής εργασίας του Φίβου Οικονομίδη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821». Είναι, Φίβο, είναι και πάρα πολύ επίκαιρο το βιβλίο τώρα για δύο λόγους. Ένα λόγο διαχρονικό, που αποδείχτηκε από τον δεύτερο λόγο, τον επίκαιρο, την ταινία του Σμαραγδί. Και λέω ο διαχρονικός λόγος.
2: Συμπτωματικά τελείως.
0: Ναι, συμπτωματικά. Το... Αλλά είναι πολύ χρήσιμο τώρα, γιατί ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα Καποδίστριας, Μαυροκορδάτους κτλ. Αλλά λέω διαχρονικός λόγος που το βιβλίο αυτό είναι επίκαιρο, είναι ότι η ίδια η ταινία με την επιτυχία της, με θέμα Καποδίστριας, απέδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες που δημιούργησαν ο καθένας με τη συμβολή του το ελληνικό κράτος, σίγουρα μπορούμε να πούμε ακόμη και το ελληνικό έθνος κατά μία έννοια, είναι μέσα στην ψυχή των ανθρώπων εδώ, γιατί πήγε λαϊκός κόσμος και δε την ταινία αυτή.
2: Βέβαια.
0: Πήγε λαϊκός κόσμος, δηλαδή τον τράβηξε ο Καποδίστριας.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Και η Επανάσταση του 1921 είναι εντυπωσιακό αυτό. Σε μια τέτοια εποχή που υπάρχει και μεγάλη στενότητα, πάνε 700.000 άνθρωποι να δουν μια ταινία του Καποδίστρια, που βομβαρδίζονται κάθε μέρα από τα άθλια σύριαλ στην τηλεόραση και θα έλεγε ότι έχουν πάθει καθολική πλήση εγκεφάλου. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν την επιλογή τους, πηγαίνουν και αντιδρούν με τον τρόπο τους. Δηλαδή βλέπουν την ταινία ως ενεργοί πολίτες, όχι ως παθητικοί πολίτες.
2: Έτσι. Σύμφωνο με τη διαφορά
0: ότι...
2: ότι
0: αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν έστω ένα μικρό ποσοστό πάρει το βιβλίο που το έχει τώρα και φρέσκο, θα δει όλη την ιστορία, θα τη δει όπως πραγματικά την αποτυπώνεις εσύ, με πολλές λεπτομέρειες βέβαια και με πολλά επιχειρήματα και πολλά στοιχεία. Είναι, δένει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και το προτείνω το βιβλίο, γιατί εντάξει, εγώ έχω σε κάποια σημεία, ξέρεις, επειδή εμείς τα συζητάμε πάρα πολύ, έχω τις δικές μου έτσι γωνίες, ας το πούμε. Αλλά το βιβλίο αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή σου δίνει όλο το υλικό που χρειάζεται ένας σκεπτόμενος άνθρωπος για να κατανοήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Λοιπόν, συγγνώμη, συνέχισε από εκεί που μείναμε, Φίβο. Είμαστε ακόμα επειδή... πριν την έναρξη της Επανάστασης, έτσι, είμαστε στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.
2: Λέμε και τη σύσταση της Φιλικής Εταιρείας κατά τα πρότυπα μυστικών οργανώσεων της εποχής. Κάτι δηλαδή που... Γιατί υπήρχαν οι μασονικές στοές και... Ήταν ακριβώς γιατί υπήρχε ανελευθερία και δεν μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα και δημιουργούσαν μυστικές συνωμοτικές ομάδες.
0: Yeah.
2: Όλα αυτά οι απόλυτες μοναρχίες τα έβλεπαν αρνητικά, βεβαίως, έτσι. Αλλά έτσι συστάθηκε η Φιλική Εταιρεία. Το περίεργο είναι ότι η ρωσική πλευρά μαθαίνει από το 1816 από τον ίδιο τον Καποδίστρια, αλλά και από τη δική της οργάνωση που έχει τη μυστική της αστυνομία και λοιπά, τη δημιουργία της Φιλικής Εταιρείας. με τον Νικόλαο Γαλάτη που τον συλλαμβάνει. Τότε και ο Γοργόλης, ο αρχηγός της αστυνομίας στην Πετερούπολη, είναι ελληνικής καταγωγής κι αυτός. Και παρόλα αυτά την αφήνουν, γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φιλική εταιρεία, κατά τη γνώμη μου βέβαια, την κατάλληλη στιγμή κατά των Τούρκων, που ουσιαστικά οι Ρώσοι θέλουν να κερδίσουν εδάφη και να, αν μπορούσαν να την ανατρέψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
3: Πάντως έχεις την άποψη αυτή η Φίβο Οικονομίδη, έτσι, ότι οι Ρώσοι, δηλαδή η Τσαρική Ρωσία, ο Τσάρος, δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι...
2: Όχι, το ξέρει αποδεδειγμένα. Έτσι, το, ναι. Το ομολογεί ο Καποδίστριας, ο οποίος ενημέρωνε, και για να είναι και στο στενό κύκλο και υπουργός εξωτερικών, δεν μπορούσε παρά να είναι συνεπής απέναντι.
3: Ήτανε ο Λαυρόφ της εποχής.
2: Ναι.
3: Μεγάλος ρόλος.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Πολύ μεγάλος.
3: Σούπερ γκραντ.
2: Πολύ μεγάλος. Ναι. Μαζί με τον Έσσερλοντ, ναι, ήταν δύο, ναι, υπουργοί εξωτερικών. Ναι, μεγάλη ιστορία. Και πηγαίνει στον Αλέξανδρο και του λέει ότι κοίτα, υπάρχει, ήρθε εδώ ο αντιπρόσωπος, ο Νίκος Γαλάτης.
3: Μπορεί αυτή η ανεκτικότητα του Τσάρου, γιατί θα μας πεις τώρα σε λίγο πώς, ενώ αντιμάχονται οι μεγάλες αυτοκρατορίες μεταξύ τους, είναι κατά κάποιον τρόπο σε μια συνέχεια αντιπαράθεση και πολέμους, έτσι, και πολύ αιματήρους πολέμους.
2: Παράλληλα με λυκοφιλίες,
3: ναι,
2: και
3: γιατί
2: με συνεργασίες.
3: Την εποχή που μιλάμε, δηλαδή στην αρχή του 1800 τόσο, έχουμε την εισβολή των Γάλλων και των συμμάχων τους, τον Ναπολέοντα δηλαδή, στην Ρωσία που φτάνουν μέχρι τη Μόσχα.
2: Έτσι. Αυτό γίνεται το 1812.
3: Ναι, ναι, αλλά θέλω, ναι, να σου πω ότι είναι χοντρικά στην,
2: βεβαίως,
3: ίδια περίοδο.
2: Βεβαίως, είναι, βεβαίως. Συνδέεται...
3: Αλλά λέω, θέλω να πω ότι μπορεί να ο Τσάρος ή και άλλοι ηγέτες της Ευρώπης στο πίσω μέρος του μυαλού τους να επηρεάζονται και από το γεγονός ότι πρόκειται για την Ελλάδα και για Έλληνες και όχι για έναν οποιονδήποτε λαό ο οποίος εξηγείρεται. Γιατί βλέπω ότι αφήσαν τους Γάλλους, πήγαν εκεί, καταπνίξαν τους Ισπανούς. Αφήσανε τους Αυστριακούς, μπήκαν στην Ιταλία να καταστήλουν τους επαναστάτες.
2: Έχουν μια δέσμευση, δεδομένου ότι παρουσιάζεται ο Τσάρος ως προστάτης των Ορθοδόξων και των Ελλήνων. Όχι μόνο, αλλά και των Σέρβων, των Βουλγάρων.
3: Σημαντικό.
2: Και είναι σημαντικό αυτό. Επομένως δεν μπορεί να κάνει, να προχωρήσει ως εκεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
3: Ναι.
2: Τώρα, ας έρθουμε το
3: πάντως,
2: μεγάλο γεγονός που συμβαίνει.
3: Οι μεγάλες δυνάμεις εκείνη την περίοδο, έτσι, με την Ιερή Συμμαχία,
2: ναι,
3: κάνουν ένα trust που στόχος του είναι να αποτρέψουν κάθε εξέγερση λαϊκή, κάθε προσπάθεια ανατροπής των
2: μοναστικών. Αυτό γίνεται αργότερα, ναι, έτσι, στο 1815 που, ναι, μετά τη... Οπότε γίνεται και η απόφαση. Εδώ είναι το θέμα, να το πούμε έτσι λίγο πιο... Ας αφήσουμε τον Καποδίστρια από στιγμή. Είπες για το 1812. Εισβάλλει ο Ναπολέον. Συντρίβεται. Τα λέμε πολύ σύντομα. Υποχωρεί στη μάχη της Λειψίας, χάνει πάλι από τις σύμμαχες δυνάμεις των Ρώσων, έχουν ενωθεί μαζί του, μαζί με τον Τζάρο δηλαδή Αλέξο, και άλλες δυνάμεις,
3: και Αυστριακοί,
2: και Πρόσοι, και Αυστριακοί, και Πρόσοι, και άλλοι, και άλλοι, και οι Άγγλοι τον έχουν άχτη το Ναπολέοντα, και προχωρούν και φτάνουν μέχρι το Παρίσι.
3: Οι Ρώσοι μπαίνουν στο Παρίσι.
2: Και δίπλα στον Αλέξανδρο και μπαίνει και ο Καποδίστριας.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
3: Τον έχει ο Αλέξανδρος μαζί του.
2: Βεβαίως.
3: Oh,
2: όχι μόνο τον έχει.
3: Ο Τσάρος.
2: Ναι, βεβαίως. Και είναι στην πρώτη γραμμή των Ναπολεοντίων πολέμων ο Καποδίστριας. Στη στρατιά του Δούναβη τον στέλνει αρχικά. Είναι με τον Τσιτσακόφ έναν άβαρχο. Μετά τον αντικαθίσταται ο Τσιτσακόφ, συνεχίζει. Και κάποια στιγμή, όταν πια... Του μπαίνει ο Τσάρος και του λέει ότι σε θέλω δίπλα μου τώρα. Δεν θέλω πια να μου τα στέλνεις.
3: Να σου πω πάντως, να, ναι, το πούμε και αυτό, ότι ο Καποδίστριας έφτασε στα ύψη στα αυτά αξιώματα με την αξία του.
2: Οπωσδήποτε.
3: Έτσι.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Έφτασε με την αξία του, ήταν ένα φωτεινό πρόσωπο, είχε ικανότητες. Αλλά η ιδεολογική του πίστη.
3: Και δεν ήξερε καν ρώσικα.
2: Δεν ήξερε, όχι.
3: Γαλλόφωνος ήταν.
2: Γαλλόφωνος. Και ιταλικά.
3: Έμαθε, βέβαια, μετά γρήγορα έμαθε ρώσικα.
2: Ναι, είχε, λέει, ένα λεξικό. Το λέει ο ίδιος. Και άνοιγε στην αρχή, ας πούμε.
3: Τι ωραίες λεπτομέρειες γράφει στο βιβλίο, ρε εσύ, Φίβο. Έχω πάθει πλάκα με το βιβλίο, γάμοτο. Τι ωραία, πόσο χαίρομαι. Στη Μαυρίλα να βγαίνουν τόσο
2: ο Καποδίστριας, για να φανεί και ο χαρακτήρας, όταν φτάνει στο Παρίσι, στέλνει ένα γράμμα στον πατέρα του και του λέει: δυστυχώς δεν μου κάνει το Παρίσι. Το λέω τώρα ως παράφραση. Γιατί είναι έξω από το χαρακτήρα μου. Είναι έξαλλο. Αυτά και λοιπά.
3: Έχει λίγο έκκληση. Έκκληση των ηθών.
2: Συντηρητικός. Mm. Είναι μοναχικός άνθρωπος. Αδέκαστος. Mm. Έχει ικανότητες βεβαίως για. Η Τσαρική Ρωσία και όχι μόνο, αλλά και τον βλέπουν ως αντίπαλο και οι Αυστριακοί.
3: Ο Μέτερνιχ δεν τον χώνευε έτσι.
2: Καθόλου, ναι. Ούτε ο Φραγκίσκος ο αυτοκράτορας. Λέει ο Καποδίστριας ότι μίλησε άσχημα, ας πούμε, για το πρόσωπό του. Αλλά ο Καποδίστριας που είναι ΝΑΔΕ έχει ιδεολογικές απόψεις οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν συντηρητικές. Δηλαδή δεν πιστεύει στις επαναστάσεις, όπως δεν πιστεύει και η Τσαρική Ρωσία. Δεν πιστεύει, ας πούμε, στους καρμπονάρους και στις μυστικές εταιρείες, όλα αυτά τα θεωρεί αρνητικά. Και αυτό αποδεικνύεται διότι συμβαίνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Το 1797 τα γαλλικά στρατεύματα που έχουν νικήσει στους Ενέτους φτάνουν στα Εφτάνησα. Mm. Και πια αγγίζουν την Ελλάδα, κατεχόμενοι, ας να. πούμε, γιατί βέβαια τα Εφτάνησα δεν ήταν υπό Οθωμανικό ζυγό, αλλά φτάνουν.
3: Ήταν Ιταλία εκεί, ενετή. Ναι.
2: Τότε γίνεται η νεολαία, όπως γράφουν ορισμένοι ιστορικοί της εποχής, τρελάθηκε από τη χαρά της. Έκαψαν το λίμπρο δώρο, αυτά, και ότι θα μιλάτε ελεύθερα κλπ. Κλπ. Τότε οι Ρώσοι συμμαχούν με τους Οθωμανούς, για να μην πλατιάσουμε πολύ, και έρχονται για να ανατρέψουν τους Γάλλους μαζί με τους Οθωμανούς, το οποίο το θεωρείται, ας πούμε, προδοσία από ορισμένους.
3: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, μετά την ήττα, για να μην, γιατί έχει διάφορες διακυμάνσεις εδώ η ιστορία, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, οι Άγγλοι, οι οποίοι αυτοί έχουν πια καταλάβει τα Εφτάνησα.
3: Ναι, γιατί αυτή η Ρωσο-Οθωμανική κυριαρχία κρατάει λίγα χρόνια.
2: Είναι λίγα.
3: Πώς, 7
2: χρόνια. Ναι, κρατάει λίγα και εκεί αναπτύσσεται και η προσωπικότητα του Καποδίστρια που φαίνεται.
3: Αλλά εκεί οι Ρώσοι με τους Οθωμανούς φεύγουν, δηλαδή γίνονται άλλες συμφωνίες. Γίνονται,
2: ναι,
3: συνεχώς.
2: Είναι πολλά.
3: Τέτοιες.
2: Ναι, ακριβώς γίνεται. Και εδώ δείχνει και μια ομοιότητα με το σύνολο. Δεν υπάρχουν φιλίες μεταξύ των μεγάλων κρατών. Υπάρχουν υλικοφιλίες, συμφέροντα κλπ. Τα οποία φαίνονται από εκείνη την εποχή, αλλά και νωρίτερα, βέβαια.
3: Τώρα, μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, έτσι όπως την περιγράφεις και θα συνεχίσεις να την περιγράφεις, πρέπει οι φουκαράδες οι Έλληνες, οι οποίοι έχουν αυτό το όραμα και την ιδέα να δημιουργήσουν, να απαλλαγούν από το δυνάστη και να δημιουργήσουν ένα εθνικό κράτος, έχουν να μπουν μέσα σε αυτό το πράγμα και να το διαχειριστούν, δηλαδή να...
2: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι, και με δεδομένο ότι εκείνη την εποχή οι επικοινωνίες δεν είναι εύκολες. Λες στο βιβλίο ότι όταν ο Καποδίστριας φεύγει από εδώ για να πάει, τον έχουν καλέσει να πάει στην Πετρούπολη, από τη Βιέννη για να πάει μέχρι την Πετρούπολη, κάνει 19 μέρες.
2: Ναι, βέβαια.
3: Σκέψου λοιπόν η αλληλογραφία πόσες μέρες έκανε.
2: Βέβαια.
3: Όλα δύσκολα.
2: Είναι μια άλλη εποχή.
3: Πολλές φορές συμβαίνουν κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά που μπορεί να σε επηρεάζουν και τα μαθαίνεις με μεγάλη καθυστέρηση.
2: Ναι, γι' αυτό και οι φήμες και οι ψεύτικες κυριαρχούν πολλές φορές, γιατί μέχρι να φτάσει η πραγματική είδηση, η αληθινή είδηση. Ναι, υπάρχουν πολλά γεγονότα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή η σημερινή εποχή.
3: Αλλά ευτυχώς έχουμε. Και τα λες πολύ ωραία στο βιβλίο. Συγγνώμη, σε κόβω, ρε Φίβο, συνέχεια.
2: Όχι.
3: Μου έρχονται αυτά που έχει γράψει στο βιβλίο. Δηλαδή, δεν έχει, μπορεί να μην έχει αντιληφθεί ένας και μορφωμένος άνθρωπος, να μην έχει αντιληφθεί το εύρος της ελληνικής διασποράς που το περιγράφει κάποια στιγμή σε μια αναφορά του ο Καποδίστρια.
2: Βέβαια.
3: Μπορεί, λες, κάπου κάποια στοιχεία, τα νούμερα να είναι κάπου να μην είναι ακριβή, αλλά δίνουν όμως την έκταση του φαινομένου. Τι ελληνική παρουσία υπάρχει και αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξω είναι μορφωμένοι άνθρωποι, είναι έμποροι, είναι εύποροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός από την αγροτική Ελλάδα.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
3: Έτσι.
2: Οπωσδήποτε. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Mm. Ξέρεις, αυτός λειτουργεί και υπέρ της Επανάστασης. Mm. Έχει δηλαδή ένα λογίους, έχει ένα πνευματικό κόσμο.
3: Οι οποίοι είναι πολλοί.
2: Είναι πολλοί, δεν μιλάμε για ένα-δύο άτομα. Mm. Είναι αρκετά άτομα που αν διαβάσεις, δηλαδή που, ανθρώπους που δεν ξέρεις και βλέπεις, ας πούμε, γράφουν τόσο ωραία και σκέψεις ενδιαφέρουσες. Έχει αξιόμαχους αρματολούς και κλέφτες, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στα βουνά, δηλαδή έχει και πολεμική εμπειρία.
3: Και αυτοί είναι πολλοί.
2: Και αυτοί είναι πολλοί και λέει ο Κολοκοτρώνης ότι ακριβώς επειδή μάθαμε στις κακουχίες, στη Βρώμα, σε αυτά, είχαμε αντοχή και πράγμα έχει μεγάλη ανθεκτικότητα η Ελληνική Επανάσταση. Είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ένας χρόνος χάθηκε ή κέρδισε κλπ. Είναι μια διαρκής, διότι ο Σουλτάνος αρνείται πεισματικά ότι ένα τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μικρό μεν, θα χαθεί.
3: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα, κάνω πάλι ένα άλμα, Φίβο Οικονομίδη, τι δυσκολίες είχαν οι αντάρτες του Ελλάς ή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας σε άλλες εποχές, 130 χρόνια, 120 χρόνια μετά, οι οποίοι πολεμούν, ανεβαίνουν στο βουνό, δεν είναι ούτε κλέφτες ούτε αρματολοί, είναι νοικοκυρέοι, οι οποίοι ξαφνικά γίνονται πολεμικοί, που τους λέγανε τότε. Έτσι, ναι, γίνονται στρατιώτες, δηλαδή, και πρέπει να πολεμήσουν στα κατσάβραχα και με μέσα υποτυπώδη. Πόση δυσκολία και πόσο ηρωικός είναι και αυτός ο αγώνας του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάς.
2: Φυσικά, να το δούμε από αυτή την πλευρά. Ναι, ο Δημοκρατικός Στρατός έχει την εμπειρία το αντάρτικο από τον Ελλάς, επειδή πολλοί περνάνε.
3: Εντάξει.
2: Δεν περνάνε όλοι, αλλά ένα μεγάλο μέρος έχει μια εμπειρία.
3: Ναι. Και έχει αποκτήσει και κάποιους πιο έμπειρους, κάποιους αξιωματικούς, έχει δηλαδή μια υποδομή.
2: Έχει και
3: υποδομή,
2: το μόνιμο,
3: έτσι, ναι.
2: Βέβαια. Παρόλο που, εντάξει, τώρα
3: εντάξει. Δεν θα το πιάσουμε παραπάνω αυτό.
2: Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας το 1809 έχει γνωριστεί πια λόγω αυτής της παρουσίας των Ρώσων και των με τους Ρώσους τον έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα και μάλιστα τον προσκαλούν. Και πράγματι το 1809 προσκαλείται επισήμως και φεύγει για να πάει στη Ρωσία. Και αρχίζει αυτή η περιπέτειά του στη Ρωσία. Είναι ιδεολογικά κοντά με τη Ρωσία. Πιστεύει σε αυτό το, ενδεχομένως σε σύγκριση, όπως λέει και, όπως λένε και διάφοροι Ρώσοι ιστορικοί, σε σύγκριση με τα ακραία στοιχεία που υπάρχουν, μπορεί να είναι και μετριοπαθής.
3: Μα εσύ,
2: είναι μετριοπαθής.
3: Εσύ γράφεις ότι έχει ένα θαυμασμό για τα θεσμικά επιτεύγματα των Βρετανών, των Άγγλων.
2: Βεβαίως, το λέει ο ίδιος.
3: Το λέει ο ίδιος και το αναφέρεις εσύ.
2: Και το λέει προς τον πατέρα του και του λέει ότι γι' αυτό είναι καλό που θα περάσουν τα Επτάνησα υπό αγγλική προστασία, γιατί έγιναν συμφωνίες πια μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα και λοιπά. Τι θα γίνει? Γίνεται η παλιή όρθωση καταρχήν. Δηλαδή ο Τσάρος Αλέξανδρος ξαναφέρνει τη μοναρχία, την απόλυτη στη Γαλλία. Αλλά και οπουδήποτε αλλού κινδυνεύει.
3: Καλά, και ο Ναπολέον Βοναπάρτης δεν ήταν λιγότερο απολυταρχικός.
2: Ήταν και αυτός δικτάτορας.
3: Κάποια στιγμή ήταν από τη Γαλλική Επανάσταση.
2: Βεβαίως.
3: Αλλά
2: μετά είχε δικτατορικές τάσεις και αυτός και λοιπά.
3: Θέλω να πω, δεν είναι περίεργο να είναι κανείς φιλομοναρχικός τότε, γιατί αυτό είναι το καθεστώς που επικρατεί παντού.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή τη δημοκρατία πρέπει κανείς τότε να την επινοήσει.
2: Ναι, να την επινοήσει, αλλά για τους Έλληνες, ας πούμε, πνευματικούς ανθρώπους, και όχι, δεν μπορεί να είναι ένα καθεστώς που μοιάζει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι μια απόλυτη, ας πούμε. Εντάξει, πρέπει να είναι κάτι, να είναι κάτι πιο ελεύθερο, όπου ναι, οι άνθρωποι θα μιλάνε, θα λένε τη γνώμη ναι τους.
3: Καλά, κοίταξε τώρα. Και αυτό είναι ένα ατομική μεγάλο, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Γιατί
2: υπάρχουν
3: εγώ, εγώ νομίζω, να σου πω έτσι παρενθετικά, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ότι είχε χάσει τη φάση του εξυγχρονισμού, είχε μείνει πίσω. Δεν νομίζω ότι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία στους Έλληνες πιο καταπιεστική από ότι ήταν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι στις απικίες τους, οι Ρώσοι, δεν νομίζω.
2: Όχι, αυτό είναι, στοιχεία, δηλαδή, είναι πιθανό να είναι έτσι, αλλά για
3: δηλαδή
2: τους Έλληνες...
3: Δηλαδή είχαν θρησκευτική ελευθερία, καταρχήν, που ήταν το κεντρικό για αυτούς.
2: Η θρησκευτική ελευθερία έτσι καθιέρωσαν και,
3: δηλαδή,
2: είχαν και στις άλλες χώρες, στις ευρωπαϊκές.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το είχαν καθιερώσει και οι Οθωμανοί. Μετά ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης ή της Μύρνης γνώρισε μια περίοδο τόσο ανθυρή που είναι απερίγραπτη. Δηλαδή από το Τανζιμάτ και μετά, από το 1840 μέχρι το 1920, είναι μια χρυσή εποχή.
2: Ναι, είναι μετά την Ελληνική Επανάσταση.
3: Ναι, είναι μετά την Ελληνική Επανάσταση.
2: Οπότε να ξέρεις ότι η Ελληνική Επανάσταση...
3: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καθυστέρησε στον εξυγχρονισμό και δεν μπορούσε να είναι πρότυπο, ενώ από το εξωτερικό έρχονταν μοντέρνα, καινούρια πράγματα.
2: Η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αποφάσεις της.
3: Σωστό.
2: Επομένως, είδε πολλά και προσπάθησαν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Ήταν για αυτούς, γιατί ήταν το πρώτο ανεξάρτητο κράτος που αποσπάστηκε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
3: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να μας γίνει και εμάς μάθημα. Δηλαδή και εμείς πρέπει να προσέχουμε την Τουρκία που σε εξελίσσει και να μην αγνοούμε και να είμαστε... Μόνο δήθεν βλέπουμε προς τη Δύση. Πρέπει να βλέπουμε όλη την Ανατολή με σοβαρό, όχι με ένα-δύο, ξέρω εγώ, που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και ξέραν τουρκικά και τους χρησιμοποιούμε. Πρέπει να γίνουν σχολές ειδικές που να ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή. Με τη...
3: Εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό, τα τελευταία χρόνια βάλανε την τουρκική γλώσσα. Ακόμη δεν έχουν ιδρύσει έδρα κινέζικων σπουδών. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει Κίνα.
2: Ναι, αυτά είναι,
3: ντροπή.
2: Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στο σταυροδρόμι αυτών των κόσμων. Γιατί ο μουσουλμανικός κόσμος είναι δίπλα μας, ακριβώς. Δίπλα μας είναι.
3: Και δεν είναι και λίγοι.
2: Δηλαδή, αν πάρουμε μια βάρκα και περάσουμε, ας πούμε, στο Κουσάντας, θα δούμε μια άλλη πραγματικότητα.
3: Ναι.
2: Γιατί λέω και εμείς, γιατί πρέπει να... Δηλαδή, αν βλέπαμε εκεί... Ξεφεύγω λίγο. Δεν επρόκειτο η Ελλάδα να χρεοκοπήσει. Γιατί όταν χρεοκοπείς και έχεις τον αντίπαλο απέναντι, αυτός θα μπορούσε να σκεφτεί πολλά πράγματα. Και δεν επιτρέπεται ποτέ να χρεοκοπήσεις απέναντι σε αυτό τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να σε βλέπει και με κάποιο... να ζητάει η εθνικιστική του πλευρά και μια...
3: Βέβαια.
2: Πώς το λέμε, ρεβάνς.
3: Ναι,
2: και
3: πέρα,
2: μια
3: ρεβάνς. Και να επιζητεί να σου αποσπάσει κάτι.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, επομένως, η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε και την Ευρώπη αλλά και την Τουρκία. Και προσπάθησε να κάνει αυτά που λες, όλα είναι σε μια προσπάθεια να προχωρήσει πιο αποφασιστικά, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ρεύμα μεγάλο που δεν θέλει τους Φράγκους και βλέπει, αλλά αυτό υπάρχει και στην περίοδο του Βυζαντίου, όπου προτιμούν την ημισέλληνο από την ενθενωτική, από την παπική τιάρα, λέει, προτιμούσαν το... Επομένως είναι πολλά πράγματα συγχέονται και μπερδεύονται σε αυτή την ιστορία.
3: Ναι.
2: Αλλά ας μιλήσουμε...
3: Και πρέπει αυτοί οι καημένοι Έλληνες που δεν έχουν καν κράτος να διαχειριστούν όλη αυτή την πολυπλοκότητα.
2: Βέβαια.
3: Γι' αυτό το λέω, γιατί το λέω και το υπογραμμίζω συνέχεια. Πρέπει, ακόμη και για τα λάθη τους, πρέπει να είμαστε επιεικείς.
2: Φυσικά.
3: Ποιος θα μπορούσε να τα χειριστεί
2: αυτό που μπορούμε να πούμε εξ αρχής, τουλάχιστον να πω τη γνώμη που εκφράζω και στο βιβλίο, είναι ότι είτε αγγλόφιλοι, θα το εξηγήσουμε μετά, είτε ρωσόφιλοι, είτε γαλλόφιλοι, ήταν όλοι πατριώτες που είχαν διαφορετικές απόψεις. Ήταν πατριώτες, δεν υπήρχαν προδότες. Ελαχιστότατες εξαιρέσεις μπορεί να υπήρξαν.
3: Συμφωνώ. Αυτή πρέπει να είναι η αφετηρία μας.
2: Έτσι πιστεύω.
3: Και μετά να κάνουμε την κριτική μας.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αλλά αυτή πρέπει να είναι η αφετηρία.
2: Βεβαίως.
3: Συμφωνώ.
2: Βεβαίως. Δηλαδή, είτε συμφωνούμε με τον Καποδίστρια είτε διαφωνούμε, ήταν ένας πατριώτης. Το ίδιο ισχύει και για τον Μαυροκορδάτο. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, ήταν ένας πατριώτης που κοίταξε τα συμφέροντα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μαυροκορδάτος, δηλαδή, είναι ο πατέρας της γραμμής ανήκουμε στη Δύση. Δηλαδή, τη γραμμή όπου όλη η άρχουσα τάξη ελληνική μέχρι σήμερα είναι ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Είτε ήταν ο Καραμαλής ανήκομενη στη Δύση, καθαρά, αλλά ακόμα και...
3: Γιατί και στην αριστερά υπάρχει αυτό.
2: Βεβαίως υπάρχει και στην αριστερά. Και η θεωρία των δύο πόλων που ανέπτυξε ο Ζαχαριάδης, που λέει ότι ο Βόρειος Πόλος, η Σοβιετική Ένωση και τα Βαλκανικά κράτη και ο Νότιος, η Αγγλία, πρέπει να... η μία να αντιρροπίζει την άλλη. Επομένως βλέπει και τη Δύση.
3: Ναι.
2: Βλέπει και αυτή την πλευρά. Σου λέει δεν θέλουμε να κυριαρχείς και να είσαι απεικιοκράτης, υπεριαλιστής, αλλά ας υπάρχεις. Εμείς θέλουμε καλές σχέσεις μαζί σας.
3: Καταρχήν είμαστε μαρξιστές, και ο μαρξισμός είναι δυτικό δημιούργημα. Οπότε και μόνο
2: οπωσδήποτε,
3: αυτό...
2: είτε είσαι μαρξιστής είτε δεν είσαι, είναι είναι από τη Δύση.
3: Λοιπόν, και ακόμα και οι Κινέζοι σήμερα, έτσι, έχουν περιπολού το Μάρξ, συνεχείς αναφορές κάνουν, λένε Κινέζικος δρόμος, ας πούμε, στο σοσιαλισμό, με αναφορά στο Μάρξ. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τα μηδενίσουν, αλλά αυτή είναι τώρα μια πολύ απλουστευτική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι εμείς κινδυνεύουμε από αυτό.
2: Όχι,
3: νομίζω
2: επειδή
3: το έχουμε ξεπεράσει.

0: Πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 1.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Συνενοχή της Ελλάδας στην Ισραηλινή πειρατεία σε σκάφη του στόλου Global Sumud Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταγγείλει η οργάνωση Μάρς του Γάζα Γκρίς. Ζητεί να αποτραπεί μεταφορά των ακτιβιστών Σαΐφα Σουκεμπέκ και Τιάγκο Άβυλα στο Ισραήλ. Αντιπολεμικό διήμερο αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Συναυλία σήμερα στις 8 το βράδυ στη Μαρίνα Λαζαρέτα. Στις 2 αύριο το μεσημέρι στο λιμάνι της Ερμούπολης η παρουσίαση του στόλου που θα αναχωρήσει για τη Γάζα. Ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας καταγράφει ο σφιγμός Απριλίου της ΠΡΟΡΑΤΑ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών. Το 69% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση τόσο λόγω της οικονομικής πίεσης όσο και των ζητημάτων διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης. Αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ μετά τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο Μέγκα για θέτηση παρασκηνιακών συμφωνιών από τον Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα των τριών ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών. Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ τα περί συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Αθήνα βρίσκεται η ειδική συγγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Στις 6 το απόγευμα θα παραστεί στην προβολή της ταινίας «Διαιρεμένα έθνη» στον κινηματογράφο Τριανών, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον Γιάννη Βαρουφάκη και το κοινό. Σε τέλμα, οι προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, αν υπαλλάξουν τις υπερβολικές τους απαιτήσεις, αλλά και να υπερασπιστεί τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής, ανέφερε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Συγκέντρωση με τρακτέρ έχουν προγραμματίσει για σήμερα οι αγρότες στα Μάλγαρα με στόχο να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος των δύο δίων. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΔΕ λόγω έργων συντήρησης. Οι διακοπές αφορούν περιοχές των Δήμων Αθηναίων, Περιστερίου, Πειραιά, Λαβρεωτικής, Σαρονικού, Δάφνης και Κορυδαλού. Στη διεθνή ενημέρωση, την αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρώπη κατά 25% από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει τηρήσει την εμπορική συμφωνία. Για αναξιοπιστία της Αμερικανικής πλευράς, έκανε λόγο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Στην αθλητική ενημέρωση για τα play-out της Super League σήμερα θα παίξουν Πανατολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Ανατολική χώρα. Σε χαμηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι στην Αττική. Στους 15 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην πόλη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, επανήλθαμε στα μικρόφωνά μας μαζί με τον Φίβο Οικονομίδη, τον ιστορικό συγγραφέα. Παρουσιάζουμε σήμερα το 12ο βιβλίο του, έναν μεγάλο τόμο για την Επανάσταση του 21, που έχει τίτλο «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821». Κυκλοφορεί από τις πολύ καλές εκδόσεις «Καψιμή» και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία. Φίβος Οικονομίδης. Λοιπόν, Φίβο, έχουμε πιάσει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, δεν τα εξαντλούμε, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να τα εξαντλήσουμε, αλλά βάζουμε ιδέες στους ανθρώπους για να σκεφτούν και αυτοί, γιατί αυτό είναι η κοινή μας ιστορία. Είναι αυτά που μας συνδέουν με την ύπαρξή μας, με το παρελθόν μας, με το παρόν μας. Και ακόμα, επειδή έχουμε απορίες και αμφιβολίες και ερωτηματικά, γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμα βιβλία τόσο περιεκτικά και διδακτικά όπως είναι όλα τα δικά σου, είτε γράφεις για τα Βαλκάνια, είτε γράφεις για την Εθνική Αντίσταση, είτε γράφεις για το 1821. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Καποδίστρια και στον Μαυροκορδάτο, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ο Μαυροκορδάτος έχει γράψει επίσης, όπως και ο Καποδίστριας που ανέφερες προηγουμένως, για εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα για τον ελληνισμό, έχει κάνει και ο ίδιος κάποιες σημαντικές εκθέσεις. Μία από αυτές που αναφέρεται με τίτλο «Μια ματιά στην Τουρκία», κάνει και εκεί, αναλύει τον ελληνισμό, τις δυνάμεις, τον πληθυσμό κλπ. Δηλαδή, στην έκθεσή του αυτή που στέλνει προς τον Γκέντς, τον στενό συνεργάτη του Μέτερνιχ, βλέπει την επανάσταση, μιλάει για την επανάσταση, ότι είναι επικείμενη. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται στο στάδιο της βαθιάς παρακμής και δεν μπορεί τίποτα να τη σώσει. Πράγματι δηλαδή προβλέπει σωστά. Και είναι σαν να τους λέει ότι γιατί εσείς την υποστηρίζετε, ας πούμε. Και ότι μπορεί η Ελλάδα, ένα νέο έθνος, με επικράτεια εδαφική, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό το λέει βέβαια ακόμα καλύτερα και προς τους Άγγλους. Ότι δηλαδή θα είμαστε ένα φράγμα για τη μην κάθοδο της Ρωσίας. Δηλαδή έχει αυτή τη θέση την οποία έχει παραδόξως μέχρι σήμερα η ελληνική πλευρά. Ναι. Την ακολουθεί σε άλλες συνθήκες ιστορικές.
0: Ναι, εγώ τώρα θα μπορούσα να σου κάνω ένα ερώτημα. Και να... Τώρα αυτά βέβαια είναι ερωτήματα για συζήτηση, γιατί δεν αλλάζουν τα ιστορικά γεγονότα.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι.
0: Λοιπόν, ίσως βοηθούν να τα κατανοήσουμε καλύτερα και να δούμε και το βαθμό θετικής ή αρνητικής συμμετοχής του κάθε παράγοντα. Έχει ένα στοιχείο ο Μαυροκορδάτος που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο ισχυρό στον Καποδίστρια. Είναι κατά κάποιον τρόπο διασπαστικός. Δηλαδή κάνει σχεδόν από την αρχή ένα διαχωρισμό. Νομίζω ότι ο Καποδίστρας, ενώ είναι φανερό σαφές ότι συνδέεται με την Ρωσία, αλλά νομίζω ότι στην πολιτική του προσπαθούσε να είναι πιο ενωτικός απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί όλες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και αν πας εναντίον της μιας κινδυνεύεις από αυτήν. Νομίζω ότι ο Καποδίστριας έχει μια πιο ισορροπημένη στάση, γιατί αυτό φαίνεται, παρόλα αυτά βέβαια, και ο Καποδίστριας δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις μεγάλες δυνάμεις, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν τον καθέναν για πάρτι τους. Δεν ανέχονται ούτε καν κάποιον που είναι με όλους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και απόδειξε ότι τον Καποδίστρια τον σκοτώνουν. Ναι. Τον Μαυροκορδάτο δεν τον σκοτώσανε, αλλά και τον Μαυροκορδάτο Ενώ
1: δεν
0: έπρεπε,
1: το σκοτώσανε.
0: Έπρεπε
1: το σκοτώσανε.
0: Ναι, ναι, το Μαυροκορδάτο όμως, ναι. Όταν ήρθαν οι Βαβαροί μετά, ενώ τον Μαυροκορδάτο έπρεπε να τον έχουν στα όπα-όπα, γιατί ήταν και χρήσιμος και ήταν και φιλοάγγλος, και οι Άγγλοι παίζανε τον κύριο ρόλο μετά όταν δημιουργείται το ελληνικό κράτος. Νομίζω ότι παίζουν πια.
1: Γίνεται μια πάλι ακόμα, δεν έχουν επικρατήσει πλήρως. Ναι.
0: Ναι, δεν έχουν επικρατήσει πλήρως, αλλά
1: έχουν μια δύναμη.
0: Είναι
1: πια,
0: ισχυρότεροι, ναι, παράγοντες, θα έλεγα, σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Τούτης βλέπεις ότι ενώ στην αρχή τον βλέπουν θετικά το Μαυροκορδάτο να παίξει ένα ρόλο, στη συνέχεια τον ξεφορτώνονται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον στέλνουν εκτός Ελλάδας, δηλαδή απαλλάσσονται από αυτό.
1: Ναι, δεν δε τον θέλουν, ξέρουν ότι εκφράζει αντιρρήσεις. Ναι. Ας πούμε, όσον αφορά την εκτέλεση του Κολοκοτρώνη, όλη η φιλοαγγλική ομάδα ανθίσταται έντονα. Mm. Και ο Τρικούπης και ο Πολυζωίδης, ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης, ο ίδιος ο Μαυροκορδάτος κλπ. Κλπ.
0: Νομίζω ότι έχουν εξιδανικεύσει λίγο αυτά τα περί δημοκρατίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ δεν νομίζω ότι καθόλου η Μεγάλη Βρετανία ήταν δημοκρατική. Εγώ νομίζω ότι ήταν απολύτως μοναρχική και πολύ σκληρή μοναρχία ήταν η Βρετανία. Με κάποιους είχε, στη Βρετανία υπήρχε ελευθερία μέσα στις ελίτ. Δεν υπήρχε ελευθερία για τον κοσμάκι.
1: Ναι, γενικότερα πάντως ήταν οπωσδήποτε μια πιο φιλελεύθερη χώρα. Όπως περισσότεροι, όλοι το λένε αυτό, σε σύγκριση με τη Τζαρική Ρωσία, όπου ήταν ελαίου Θεού βασιλιάς.
0: Ωραία, για πες λοιπόν για τον Μαυροκορδάτο, έτσι, δώσε ναι. μερικά στοιχεία περισσότερα για το ρόλο του.
1: Ο Μαυροκορδάτος, ή ανέφερες προηγουμένως και τον Κοραή και λοιπά, βρίσκεται πολύ κοντά ιδεολογικά με τον Αδαμαντίου, έχουν και καλή επαφή.
0: Ναι.
1: Και ο Κοραής παίρνει τη θέση.
0: Αλλά είναι πιο κοντά στους Γάλλους ο Κοραής.
1: Είναι πιο κοντά στους Γάλλους, έτσι λέγεται, αλλά είναι μια περίεργη ιστορία. Όταν, για να πούμε αυτό που έχει σημασία και έχει ενδιαφέρον, όταν μπαίνουν οι Ρώσοι και ο Τσάρος μπαίνει στο Παρίσι και γίνεται η παλινόρθωση της μοναρχίας. Mm. Στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης.
0: Το 1813, έτσι. Ή το 14.
1: Το 14. Το 14, μετά επανέρχεται ο Ναπολέων και το 15 μπαίνουν καθοριστικά μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται η μάχη του Βατερλό. Γιατί επανέρχεται, φεύγει.
0: Που συντρίβεται.
1: Ναι, συντρίβεται και λοιπά. Ναι. Από το 1815 και λοιπά. Τότε, δηλαδή αυτό που πρέπει να πούμε και έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι μια σειρά στενοί συνεργάτες του Λουδοβίκου το 16ου, Γάλλοι αριστοκράτες, όταν γίνεται η Γαλλική Επανάσταση, φεύγουν και εντάσσονται, καταφεύγουν στη Ρωσία. Mm. Και ορισμένοι από αυτούς παίρνουν και θέσεις, όπως ας πούμε ο Ρισελιέ, Αρμάν Ρισελιέ, ο οποίος γίνεται και ήταν και συνεργάτης του Λουδοβίκου το 16ο, γίνεται διοικητής της Οδυσσού και εκεί έρχεται σε επαφή και με τους Έλληνες. Mm. Όταν λοιπόν γίνεται η παλινόρθωση, οι Ρώσοι επιβάλλουν
0: στη Γαλλία,
1: οι Ρώσοι επιβάλλουν ως πρωθυπουργό, με σύμφωνη γνώμη, γιατί νιώθουν και μια ευγνωμοσύνη οι Βουρβόνοι, αφού τους ξαναφέρνουν στην εξουσία οι Ρώσοι, τον Ρισελιέ. Τον διορίζουν την περίοδο 1915, διορίζεται πρωθυπουργός. Και επομένως, δηλαδή, στο βάθος, η γαλλική πλευρά από μια στιγμή και από εκείνη της ακολουθεί μια φιλορωσική πολιτική. Mm. Και όταν γίνεται η τριμερής, δηλαδή Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, που γίνεται η συμφωνία της 6 Ιουλίου 1827, ο Γάλλος αντιπρόσωπος και ο Ρώσος υποστηρίζουν πιο έντονα τον Καποδίστρια, ενώ οι Άγγλοι είναι διστακτικοί επειδή νιώθουν ότι δεν είναι κοντά τους. Mm. Το λέω αυτό για να φανεί ότι έχει την έγκριση των Ρώσων ο Καποδίστρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσον δε αφορά την υπόθεση, την ελληνική υπόθεση, είναι ότι τον Ιούλιο του 1830 γίνεται μια νέα επανάσταση και ανατρέπονται οι Βουργόνοι. Και από τότε αρχίζει και η γαλλική μεταστροφή απέναντι στον Καποδίστρια. Δηλαδή Γάλλοι και Άγγλοι πια και καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι Γάλλοι πια από μια στιγμή και μετά νιώθουν ότι είναι απομονωμένοι από τους Ρώσους, δηλαδή οι Ρώσοι έχουν τον κύριο ρόλο στα ελληνικά πράγματα διαμέσου του Καποδίστρια. Το λέω αυτό για να δείξω όσο μπορώ ότι ο Καποδίστριας είχε την έγκριση και την... Αλλά αυτό δεν σημαίνει, τη ρωσική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε αντιρρήσεις. Το 1822 ο ίδιος γράφει στο υπόμνημα που κάνει προς τον τσάρο Νικόλαο τον Πρώτο, δηλαδή που είναι ο αδερφός του Αλεξάνδρου τον Πρώτο, γιατί ο Καποδίστριας ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξανδρου,
0: το
1: αυτοκράτορα, ναι. Τότε λοιπόν ο Καποδίστριας του λέει ότι πρέπει να έχουμε μια δυναμική στάση όταν αρχίζει η ελληνική επανάσταση απέναντι στην Τουρκία. Ενώ αυτός λέει όχι, υπάρχει κίνδυνος, είναι οι καρμπονάροι, είναι οι μυστικές εταιρείες που αυτές προωθήσανε, και του λέει ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι και από την... δεν μπορώ να απαρνηθώ και την Ελλάδα, είμαι πατριώτης. Και δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτή τη γραμμή που παίρνετε. Δηλαδή να συνεργαζόμαστε με την Αυστριακούς σιωπηρά εναντίον της ελληνικής, αφήνοντας, εγκαταλείποντας τους Έλληνες επαναστάτες. Γιατί αυτό είναι πια. Δεν είναι θέμα να επέμβουν. Και του λέω ότι πρέπει να επέμβεις. Και έτσι θα λυθεί το ανατολικό ζήτημα. Δεν λύνεται δια της διπλωματίας. Του το λέει. Τα λέει ολοκάθαρα ο ίδιος ο Καποδίστριας. Και τότε... Και του λέει ότι εγώ δυστυχώς, του λέει, εντάξει, μπορεί να έχετε αυτή τη θέση, αλλά εγώ δεν μπορώ να την ακολουθήσω. Και τότε του λέει ο Αλέξανδρος ότι εντάξει, αν είναι έτσι πρέπει να αποχωριστούμε. Επομένως το 1822 ο Καποδίστρια, αλλά του λέει θα μείνει στην υπηρεσία μας, θα είσαι, λέει, και λοιπά. Και αποχωρεί ο Καποδίστριας, παραμένοντας όμως στη ρωσική υπηρεσία. Ο Μαυροκορδάτος αυτό το βλέπει ως θετικό γεγονός. Σου λέει να, ο πατριώτης μας, και το λέει, το αναφέρει, λέει ότι έχουμε αυτά τα μηνύματα από τη Ρωσία. Πρώτον τα μηνύματα από την Οδυσσό και την παρέτηση του Καποδίστρια. Τα μηνύματα της Οδυσσού τι λένε? Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ο Μαυροκορδάτος υποστηρίζει ένα καθεστώς, ας το πούμε, φιλελεύθερο, οπωσδήποτε το υποστηρίζει. Θεωρεί, και αυτό φαίνεται από τα γραφόμενά του, ότι η Ρωσία έχει και ανταγωνιστικό ρόλο απέναντι στις ελληνικές επιδιώξεις. Στη Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη, ακόμα και στα Βαλκάνια. Και το λέει ολοκάθαρα. Πρέπει να επεκταθούμε μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, δηλαδή, και βλέπουμε. Ενώ και οι Ρώσοι έχουν τις ίδιες βλέψεις. Και επομένως βλέπει και ένα ανταγωνιστικό ρόλο. Ότι δηλαδή η κάθοδος των Ρώσων θα είναι και για μας, θα περιορίσει τα δικά μας όρια. Και μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι συνέβαλαν αποφασιστικά και στη Σερβία, στη δημιουργία της Σερβίας και της Βουλγαρίας, και όπου τέθηκαν ζητήματα αμφισβήτησης εδαφών. Δηλαδή υπάρχει και αυτό.
0: Και
1: υπάρχει και αυτό που το λέει ολοκάθαρα ο Μαυρό.
0: Και η πρώτη παραδοχή του ελληνικού κράτους ως ανεξάρτητου και όχι ως κράτους υποτελού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί η συμφωνία που κάνουν οι Αγγλογάλοι στην αρχή του...
1: Και οι Ρώσοι είναι μέσα.
0: Και οι Ρώσοι τρεις, στην αρχή, έτσι. Είναι ότι θα δημιουργηθεί ένα μικρό ελληνικό κράτος και θα πληρώνει φόρο υποτέλειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ανεξάρτητη.
0: Εκεί έχουν μείνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό αλλάζει όταν το 1828 κατεβαίνουν οι Ρώσοι, ο Ρώσικος στρατός από τα Βαλκάνια.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνει έξω από την Κωνσταντινούπολη και αναγκάζονται οι Οθωμανοί για πρώτη φορά να αποδεχτούν το...

0: πιάτο επικυρώνει.
1: Ναι, τότε επικυρώνει.
0: Έτσι.
1: Και συμφωνούν όλοι, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, ότι πάμε.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτή η κάθοδος των Ρώσων
1: είναι
0: συμπεριζομένη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αποφασιστική.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Του Ντίμπιτς Ζαμπαλκάνσκι.
0: Ναι, ναι, του Ζαμπαλκάνσκι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που πραγματικά απειλείται με κατάληψη Κωνσταντινούπολη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ξαναγίνει.
1: Είναι η στιγμή που αν συμφωνούσαν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι θα μπορούσαν να διαλύσουν.
0: Να καταληθεί πια.
1: Για πρώτη φορά. Ενώ βλέπεις δυστυχώς τη διατήρησαν για όλους αυτούς τους ρόλους. Λόγους για απέναντι στη Ρωσία κλπ.
0: Και οι Ρώσοι δεν θέλανε να δυσαρεστήσουν πάρα πολύ τους Εγγλέζους.
1: Δεν θέλανε, όχι.
0: Έτσι. Και γι' αυτό και ήταν εγκρατής εκεί.
1: Βεβαίως, θέλανε αυτή τη συμμαχία, πιστεύαν ότι έπρεπε
0: αν
1: να διατηρηθεί.
0: Και οι Αγγλογάλοι τους την κάνανε με τους Οθωμανούς μετά που.
1: Αργότερα.
0: Χτυπήσανε την Κρυμαία.
1: Εντάξει, έγινε αργότερα. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θέλω.
0: Ναι, πες.
1: Αυτό. Επομένως, δηλαδή, ο Μαυροκορδάτος έχει διάφορους λόγους που βλέπει ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, το οποίο θα αποτελεί και φράγμα απέναντι στην πρόθεση τη ρωσική. Εν πάση περιπτώσει, είναι η γενικότερη θέση που ακολούθησαν όλοι οι μεταγενέστεροι στην Ελλάδα. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, Καραμαλή, το δικτάτορα μεταξύ.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτό είναι όσον αφορά τα διεθνή.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας, Ευάγγελε, κάνε μου νόημα και για. Έχουμε δύο λεπτά για το μεσαίο. Λοιπόν, γιατί θέλω να πούμε λίγο και για τα εσωτερικά πώς διαμορφώνονται εδώ. Δηλαδή και το ρόλο που παίζουν εδώ οι ντόπιοι. Οι λεγόμενοι κοτζαμπάσιδες, οι παίζουν, αυτοί από τα νησιά, οι Καραβοκυρέοι, ο Κουντουριώτης, ο Μιαούλης, ο Πετρόμπης, ο Μαυρομιχάλης και αυτοί, έτσι, οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην Επανάσταση, αλλά
1: κεντρικό.
0: Και στην κατάληξή της.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και εκεί νομίζω ότι επειδή πέφτει πολύ η ίντρικα, ενώ τα συντάγματα, όπως πολύ ωραία γράφει στο βιβλίο, τα τρία συντάγματα είναι υποδειγματικά, νομίζω ότι είναι καλύτερα από ότι υπάρχει.
1: Και σήμερα ακόμα.
0: Καταρχήν στην Ευρώπη δεν ξέρω, δεν υπήρχαν συντάγματα. Οι μοναρχίες δεν είχαν συντάγματα.
1: Όχι.
0: Οι Βρετανοί μέχρι σήμερα δεν έχουν σύνταγμα.
1: Γίνανε ορισμένα.
0: Οι Βρετανοί δεν έχουν σύνταγμα μέχρι σήμερα. Δύο χώρες δεν έχουν. Γιατί είναι της επέκτασης. Οι Βρετανοί και το Ισραήλ. Και δεν έχουν για να μπορούν να επεκτείνουν απεριόριστα τα σύνορά τους κατά βούληση. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρακτικός λόγος.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στο εσωτερικό, ενώ τα συντάγματα είναι εξαιρετικά, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κουλτούρα της δημοκρατίας, Φίβου Οικονομίδη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν την έχει κανένας.
1: Δεν
0: τους.
1: Υπάρχει.
0: Και γι' αυτό και στη συνέχεια, ενώ έχουν αποδεχτεί τον Καποδίστρια, τον έχουν υποδεχτεί με δάφνες και τα λοιπά, και τον θέλει και ο κόσμος τον Καποδίστρια. Είναι αξιοσέβαστος. Δεν έχουν και πιο περίλαμπρη προσωπικότητα και έχει και πλάτες. Λοιπόν, ενώ τον θέλουν, τον υπονομεύουν πανταχώθεν. Και εκεί νομίζω ότι ο Μαυροκορδάτος δεν παίζει θετικό ρόλο κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, μην απαντήσεις γιατί τέλειωσε η ώρα, να περάσουμε σε ένα λεπτό στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με το Φίβο Οικονομίδη.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Τώρα, Φίβο, θυμάσαι την ερώτησή μου για το ρόλο του Μαυροκορδάτου στα εσωτερικά, που είναι λίγο μπερδεμένα. Έχουμε εμφυλίους πολέμους εδώ, έχουμε αλληλοϋπονομεύσεις, έχουμε δηλαδή φατρίες, έχουμε ιδιωτελή συμφέροντα. Δηλαδή, κοίτα, ήρθε ο Καποδίστριας να διοικήσει τι. Η κατάσταση νομίζω ότι ήταν στο εσωτερικό, ήταν χάλια. Εντελώς χάλια. Δηλαδή αγωνιστές, φοβεροί, καταπληκτικοί, θυσιαστήκαν ήδη, θυσιάσαν τα παιδιά τους και τα λοιπά. Αλλά στις μεταξύ τους σχέσεις ήταν φατριασμός, δηλαδή πολύ χάλια κατάσταση. Πώς να κυβερνήσεις.
2: Ναι.
0: Και μετά όλοι αυτοί που κόπτονταν για τη δημοκρατία, γιατί κάτσανε σούζα στους βαβάρους, πες μου τώρα αυτό. Απαντιέται αυτό το ερώτημα.
2: Αυτό είναι επίσης κάτι αρνητικό, αν και ο Σπυρίδων Τρικούπης επέμεινε και ζήτουσε και ως πρεσβευτής ακόμα έστειλε μηνύματα και του λέει ελληνικό στρατός, όχι βαβαρικός. Θέλει σύνταγμα, θέλουμε αυτά. Επομένως ο αγώνας για το σύνταγμα συνεχίζεται και την περίοδο της βαβαροκρατίας. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι τα τρία συντάγματα, όπως λες, φιλελεύθερα, που μιλάνε για ατομικές ελευθερίες κλπ, που βέβαια οι Ρώσοι τα βλέπουν όλα αυτά πολύ αρνητικά, δείχνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα που το αποδέχεται, δεν φέρνει κανείς αντίρρηση. Ακόμα δηλαδή και η φιλορωσική μερίδα δεν φέρνει αντίρρηση. Δεν μπορεί να φέρει, γιατί σου λέει κύριε, φεύγουμε από εκεί για να πάμε πού? Σε ένα νέο αυταρχικό κράτος, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όλοι αυτοί είναι και έχουν και μια...
2: Έχει ένα εκπληκτικό...
0: Μια αναφορά στην αρχαιότητα. Είναι αρχαιολάτρες είναι. Θαυμάζουν την Αθηναϊκή Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως.
0: Κάνουν συνεχή μνήμα σε αυτό.
2: Θα ήθελα να σε παρακαλέσω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το έχω σημειώσει. Είχα διαβάσει, δηλαδή ήθελα να διάβαζα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν το... Ναι, μπράβο. Στη σελίδα 393... Οι δημοκράτες. Ναι.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει ο αγώνας για τη δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι τα πράγματα ότι, α, ξέρεις, είναι έτσι. Θέλω να στο διαβάσω, γιατί το παραθέτω και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, η φιλελεύθερη πτέρυγα, η οποία εκφράζεται, θεωρεί, αναφέρεται ως αγγλόφιλη ή και γαλλόφιλη μερικές φορές. Έχουν αρχίσει τα μηνύματα της δημοκρατίας από τις χαμηλές τάξεις.
0: Αυτά από τις χαμηλές τάξεις.
2: Ναι, ναι, βέβαια, για πρώτη φορά. Ο σκοπός και ο σφαίνος και λοιπά. Λοιπόν, σας διαβάζω.
0: Ναι.
2: Ο Τρικούπης λέει ότι έγινε η συνέλευση της Δυτική Χέρσου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο Ανατολικό, δηλαδή στο Αιτωλικό σήμερα, περί τα τέλη του 1824.
0: Ναι, κοντά στο Μεσολόγγι δηλαδή.
2: Μπράβο, δίπλα, κοντά, πολύ κοντά. Έγραψε ενημερωτικά για τους φίλους ο Τρικούπης. Αυτό υπάρχει στο αρχείο Μαυροκορδάτου. Βλέπετε τα πρακτικά της συνελεύσεώς μας. Αλλά χρεια είναι να γνωρίσετε και το βασιλεύον στη συνέλευσή μας πνεύμα. Τούτο το επαρατήρησα εις όλες μας τις συνεδριάσεις και χαίρω ότι δείχνει την πρόοδο των ομογενών μας εις την γνώση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Ο παραμικρότερος της συνελεύσεως με στόμα παρουσιαστικών και άφοβων καρδίαν έλεγε όσα εφρονούσε εις επίοικων όλων περί του πολιτεύματος την πλέον δυνατήν. Έλεγχε τις καταχρήσεις τους και ο ελεγχόμενος εταπείνωνε την φωνήν του ή έμενε άφωνος ως αναπολόγητος. Αυτό που εις καμίαν άλλη συνέλευση δεν επαρατηρήθη είναι βέβαια μεγάλη σημειώσεως άξιων. Είχε αρχίσει στον κόσμο και από κάτω. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Επομένως, ο Καποδίστριας, έχοντας αναλάβει υποχρέωση απέναντι στον ο οποίος ο Νικόλαος ο πρώτος του είπε ότι δεν μπορεί να έχει σύνταγμα η Ελλάδα. Πρέπει να. Και αρχίζει όταν έρχεται να τα παίρνει αυτά σιγά σιγά, τα πήρε όλα. Και επομένως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν φυλακίσεις, υπάρχουν εξορίες. Αρχίζει αυτό το θέμα. Επομένως η φιλοαγγλική πτέρυγα αλλά και η φιλογαλλική ανθίστανται. Αρχίζουν σιγά σιγά και επομένως υπάρχει. Φέρνει τους δικούς του ανθρώπους.
3: Μπορεί να πηγαίνει μπρος πίσω. Έτσι.
2: Ναι.
3: Να αναδιπλώνεται και
2: ναι,
3: να
2: δηλαδή
3: μετά
2: στο
3: να ξεδιπλώνεται πάλι.
2: Υπάρχει και μέσα στον κόσμο.
3: Ναι.
2: Αλλού λέει ότι ήρθε αυτός, λέει, ένας κατώτερης και ήθελε να βάλει υποψήφιος, αλλά εμείς ξέρω εγώ αυτό κλπ. Αρχίζει αυτό το οποίο, ας πούμε, οι Ρώσοι θέλουν να το πάρουν πίσω. Γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι και για τη δική τους περίπτωση, όπως και οι Αυστριακοί, για τις απόλυτες μοναρχίες, ένα παράδειγμα προς μίμηση. Υπ' αυτή την έννοια ανθίστανται στον Καποδίστρια. Παρόλο που ο Καποδίστριας κάνει και ένα έργο, προσφέρει.
3: Ναι.
2: Φτιάνει ο άνθρωπος, αλλά σε αυτά τα θέματα είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη ρωσική πλευρά, η οποία τον υποστηρίζει έντονα. Με μεγάλα χρηματικά ποσά, με οπλισμό και με την παρουσία ρωσικών δυνάμεων. Δηλαδή ο ναύαρχος Ρίκορτ δίνει μεγάλο αγώνα. Το λέει και ο ίδιος ο Καποδίστριας. Ευτυχώς λέει που είναι ο Ρίκορτ.
3: Αυτό μπορεί να έχει σχέση
2: ο Ρώσος ναύαρχος Ρίκορτ.
3: Μια παρένθεση, Φίβο Οικονομίδη. Μπορεί αυτό να έχει σχέση με την. Με αυτό που έχει αναπτύξει πολλές φορές, αναπτύσσει και ο Γιώργος ο Κοντογιώργης και άλλοι, ότι υπάρχει στην Ελλάδα, στις ελληνικές κοινότητες, στα χωριά, υπάρχει ένα πνεύμα δημοκρατικό, είναι δομημένες
2: οι
3: ελληνικές κοινότητες με έναν τρόπο μιας ιδιότυπης λαϊκής δημοκρατία.
2: Υπάρχουν
3: δηλαδή
2: η γερουσία και λοιπά,
3: ναι,
2: οι γερουσίες, ναι, τοπικές,
3: ναι.
2: Αλλά που λέει ο Μαυροκορδάτος στο γράμμα που στέλνει.
3: Γιατί είπες ότι ξεκινάει από κάτω μια τάση, μια πίεση για εκδημοκρατισμό. Μήπως έχει να κάνει δηλαδή με κάτι που ενυπάρχει ήδη με διάφορες μορφές μέσα στις ελληνικές κοινότητες.
2: Υπάρχει μερικές φορές, υπάρχει αυτό που λες. Βλέπουμε ότι και απέναντι στους κουντουριώτες.
3: Γιατί έρχονται και επιρροές από το εξωτερικό,
2: στους κουντουριώτες εκδηλώνονται αντιθέσεις. Εκεί πια είναι που ξεφεύγουν τα πράγματα. Από τους
3: ναύτες,
2: τους καπεταναίους κλπ. Τους αμφισβητούν και υπάρχουν πολλά πράγματα. Επομένως υπάρχει και αυτός ο αγώνας.
3: Και υπάρχει και η επιρροή, να μην την υποτιμούμε εντελώς. Υπάρχει η επιρροή, όπως την ανέφερες πριν, έτσι, του Αμερικάνικου συντάγματος, το οποίο είναι πρωτοποριακό
2: για την εποχή του.
3: Για την εποχή.
2: Βεβαίως είναι πρωτοποριακό και
3: βεβαίως έχουμε δουλεία στην Αμερική, έχουμε δηλαδή τα όλα τα αρνητικά. Δείχνει πόσο αντιφατικά και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί είναι όλα υποδιαμόρφωση. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τη δημοκρατία τελικά πρέπει κανείς, αν θέλει να την εφαρμόσει, πρέπει να την επινοήσει κιόλας.

0: Ναι, πολύ σωστά. Να σου πω ένα σημείο τώρα που το θέτεις πολύ ωραία. Είναι ότι το 1822 στις αρχές, παρόλο που υπογράφει, βγαίνει αργότερα ένα διάταγμα που υπογράφει ο Μαυροκορδάτος ως πρόεδρος τότε του εκτελεστικού. Δηλαδή, ας πούμε, πρόεδρος της επαναστατικής διοίκησης, όπου καταργεί τη δολοπαρικία και λέει ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν θέμα δουλείας στον χώρο των Ελληνικών.
1: Αυτό ήταν και πολύ τολμηρό, γιατί πολύ έφυγε όλους τους συμμάχους.
0: Όλα αυτά όμως είναι και ένα μήνυμα στους Άγγλους, ότι ίσως άθελά του, ότι κύριε δεν είναι υπό την επιρροή των Ρώσων που εμείς νομίζουμε η Ελληνική Επανάσταση. Και αρχίζουν και αλλάζουν τη θέση τους οι Άγγλοι και έρχονται προς την Ελληνική Επανάσταση. Γι' αυτό είναι, θέλω να σου πω, είναι, είναι σημαντικό, διότι η δουλεία καταργείται πολύ αργότερα στη Ρωσία και στην Αμερική.
1: Ναι, και στην Αγγλία και παντού.
0: Και στην Αγγλία και παντού.
1: Και επίσης τώρα μου θύμισες κάτι που λέμε για τη δουλεία, γιατί έχεις τόσα πράγματα μέσα αυτό το βιβλίο. Είναι, θα σου πω, παθαίνω πλάκα. Που αναφέρεις, που μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί Έλληνες, ότι όταν ήρθαν εδώ οι Αιγύπτιοι, ο Ιμπραήμ, και κατέλαβαν την Πελοπόννησο, πήρανε πάρα πολλούς Έλληνες, τους πήρανε δούλους και τους πήγανε στην Αίγυπτο.
0: Βεβαίως.
1: Τους σκλαβώσανε.
0: Βεβαίως.
1: Εκατοντάδες δηλαδή, από μικρά παιδιά,
0: φυσικά,
1: αγόρια και κορίτσια.
0: Αναφέρω συγκεκριμένα που επιστρέφουν.
1: Έχεις και νούμερα.
0: Ναι, και παιδάκια.
1: Και αναφέρεις ότι μετά οι Γάλλοι βάζουν στους Αιγύπτιους τον όρο, την υποχρέωση μάλλον, στη συμφωνία να επιστρέψουν τους σκλάβους.
0: Ναι, νομίζω και ο Κόδρικτον το.
1: Ναι, και ο Κόδρικτον, ναι, που κάνει το διαπραγματευτή.
0: Ναι, ο Άγγλος Ναύαρχος.
1: Ναι, και έρχονται πάρα πολύ πίσω από αυτούς.
0: Ναι, γιατί έχουν μεταφέρει πολλούς.
1: Ναι.
0: Έχουν μεταφέρει πολλούς.
1: Ως
0: σκλάβους. Έχουν μεταφέρει πολλούς ως σκλάβους.
1: Και υπάρχει μια δυσκολία, γιατί όσους έχουν κρατήσει το κράτος, η εξουσία δηλαδή, είναι πιο εύκολα εντοπίσιμοι να έρθουν πίσω. Αλλά λένε οι Αιγύπτιοι ότι κάποιους που τους έχουμε πουλήσει και έχουν πάει αλλού,
0: δεν
1: θα τους βρούμε.
0: Σωστά.
1: Αλλά υπάρχει μια επιμονή σε αυτό και δεν ξέρω βέβαια τελικά αν γύρισαν όλοι πίσω. Αλλά
0: όχι, δεν γύρισαν.
1: Δεν γύρισαν όλοι πίσω. Αλλά και αναφέρεις επίσης ότι κάποιοι, όταν απελευθερώθηκαν για να γυρίσουν πίσω, διάλεξαν, επειδή είχαν έρθει σε επαφή με την ελληνική κοινότητα που υπήρχε στην Αίγυπτο, αποφάσισαν να μείνουν με την ελληνική κοινότητα, ως ελεύθεροι βέβαια πια.
0: Ναι.
1: Και αυτοί, τι ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ρε Φίβο.
0: Ναι, και
1: πού τα βρήκες όλα.
0: Τα πιστοποιητικά ελευθερίας τα είχαν καταθέσει εκεί στον Μητροπολίτη Αλεξανδρίας, τον Χριστιανό, τον Ορθόδοξο. Ναι, και
1: είναι
0: τρομερό, και εγώ συγκινήθηκα όταν βρήκα αυτά και που έλεγε, ας πούμε, 4 ετών δεν γνωρίζει την πατρίδα.
1: Ναι, γιατί το φέρανε το παιδί πίσω, αλλά το παιδί δεν ήξερε τίποτα.
0: Δεν θυμότανε την οικογένειά του, άλλοι 6 ετών, άλλοι 8.
1: Τι θα μπορεί να θυμότανε το όνομα της μάνας του, αλλά τι άλλο.
0: Ευτυχώς τα παιδιά
1: δεν ήξερε από ποιο μέρος ήταν.
0: Ναι, ναι. Και γυναίκες και λοιπά. Ίσως μερικές γυναίκες να είχαν κάνει και παιδιά και δεν ντρεπόντουσαν.
1: Όσο ήταν στη σκλαβιά.
0: Με Αιγυπτίους αυτά, και ίσως να μην θέλανε.
1: Άλλο πρόβλημα.
0: Γι' αυτό θέλω να πω, είναι πολλά προβλήματα.
1: Να σου πω, δηλαδή και δεν θα πούμε για τον Υψηλάντη, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Ο Υψηλάντης στη Λειψία, στη μάχη της Λειψίας, έχασε
1: το χέρι. Πολεμούσε με το Ρώσικο στρατό.
0: Με το Ρώσικο στρατό.
1: Τιμήθηκε με παράσημα, βραβεία και τα λοιπά. Και μάλιστα γράφεις ότι ο Τσάρος ήθελε να
0: τον κάνει
1: βγάλει,
0: να του βγάλει του.
1: Να του, ήθελε να του βγάλει και ένα επίδομα όταν και δεν το δέχτηκε ο Υψηλάντης. Είπε, εγώ το έκανα για τη Ρωσία.
0: Αυτό το είπε η Ροξάνδρα, η συγγενής του.
1: Η οποία, με την οποία ήταν ερωτευμένος ο Καποδίστριας.
0: Δεν μπορεί και να μην ήταν.
1: Αλλά την εκτιμούσε. Είχαν μια σχέση ζεστή.
0: Ναι, είχαν μια σχέση ζεστή.
1: Ναι, τι ωραίο και αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό έχει υπερτονιστεί στην ταινία του Σμαραγδί, αλλά δεν πειράζει. Η ταινία είναι και μυθοπλασία. Είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Εντάξει.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί από εκεί αρχίζει η ανατολή της δικής μας ιστορίας. Και το ότι υπάρχουμε.
1: Να σου πω, δεν είναι σημαντικός ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.
0: Είναι πολύ σημαντικός.
1: Πάρα πολύ σημαντικός.
0: Πολύ σημαντικός. Mm. Και ο Ιψηλάντης.
1: Παρόλο που αυτοί είχαν μια τρομερή αγάπη για την Ελλάδα πάντως, και ο Καποδίστριας. Δηλαδή και ο Καποδίστριας είναι υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, που θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος με αυτό το ρόλο. Και λέει συνέχεια στον Αλέξανδρο ότι ξέρεις όμως ότι αν, αν μπει θέμα για την Ελλάδα, προηγείται η Ελλάδα. Δηλαδή δεν το λες αυτό όταν είσαι υπουργός εξωτερικών της.
0: Όχι, του είπε εξ αρχής ότι τι θα πω στους συμπατριώτες μου, μόλις μάθουν ότι θα έγινα υπουργός εξωτερικών. Του λέει τι θα πρέπει, του λέει, θα καταλάβετε, λέει, ότι θα έρθουν να μου πούνε να βοηθήσουμε, ας πούμε. και δεν μπορώ, λέει, να αρνηθώ και λοιπά. Και του λέει εντάξει, λέει, αυτό μπορεί να συμβεί, γι' αυτό, λέει, σε έχω, γιατί θα ασχολείσαι με τα ελληνικά θέματα εσύ και αυτά.
1: Ναι, αλλά μετά ασχολήθηκε με όλα τα διεθνή.
0: Φυσικά.
1: Της,
0: και τον πιέζε, αναγκάστηκε ο Καποδίστριας πολλές φορές να ακολουθήσει. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
1: Πάντως δεν έπαψε ο Τσάρος ποτέ να. Οι Τσάροι δεν έπαψαν ποτέ να τον σέβονται τον Καποδίστρια.
0: Όχι. Ναι, τον εκτιμούσαν πολύ αφού τον υποστήριξαν μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: Και τον πιέζει και ο Καποδίστριας προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Λοιπόν, επειδή μας έχουν μείνει κάπου 10 λεπτά ακόμα, Φίβο Οικονομίδη, και δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εξαντλήσει ούτε το 1% του περιεχομένου του καταπληκτικού σου βιβλίου για την Επανάσταση του 21, που μιλάει για τον Καποδίστρια του Μαυροκορδάτο, και όχι μόνο, όλα αυτά που αναφέρουμε και πολύ περισσότερα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για όλο το σκηνικό, πώς στείνεται και δολοφονεί το Καποδίστριας τελικά, που αλλάζει κάπως τη ροή των πραγμάτων. Τονίζεις, βάζεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, ότι ήδη οι μεγάλες δυνάμεις συμπεριλαμβανομένες της Ρωσίας, δηλαδή ας το πούμε οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η Ρωσία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Αυστρία, παίζει σημαντικό ρόλο, συμφωνούν όλοι ότι θα εγκαταστήσουν μονάρχη στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό ενώ είναι ο Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας.
0: Ναι, είχε σύμφωνα με.
1: Δηλαδή έχουν προδιαγράψει το τέλος του κυβερνήτη.
0: Σωστό είναι
1: έτσι.
0: Αυτό. Βεβαίως. Και νομίζω ότι ο Καποδίστριας θλίβεται γι' αυτό, στενοχωρείται.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Γιατί περιμένει, ας πούμε, από τους Ρώσους μια. Τον υποστηρίζουν, αλλά. Και του υπόσχονται μετά ότι ίσως και γι' αυτό και ο Όθων είναι ανήλικος, ότι θα βρούμε έναν ανήλικο βασιλέα όπου εσύ θα είσαι, ας πούμε, μέχρι την ενηλικίωσή του. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν γεγονότα που ο Καποδίστριας τα βλέπει ως αρνητικά, και κυρίως το ότι αμέσως μετά τη διακήρυξη, το πρωτόκολλο ανεξαρτησίας της 3ης Φεβρουαρίου, την ίδια στιγμή αναδεικνύουν ως μελλοντικό απόλυτο μονάρχη στην Ελλάδα, ελέω Θεού, όχι, ναι, τον Λεοπόλδο.
1: Ναι, ο οποίος στο τέλος δεν δέχεται όμως.
0: Δεν δέχεται, αλλά φαίνεται ότι του πείθεται και ο Καποδίστριας που χρησιμοποιεί τη γερουσία και του στέλνουν μηνύματα ότι πρέπει να αλλάξει το θρήσκευμα, γιατί εμείς θα θέλαμε έναν Ορθόδοξο. Δηλαδή και ο Καποδίστριας ουσιαστικά δεν τον θέλει.
1: Εντάξει, αλλά προσπαθεί τώρα να περισσώσει ό,τι μπορεί, γιατί πια βλέπει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ρήμην του, έτσι. Διότι τώρα όλους οι αυτοκρατορίες τους χρησιμοποιούν.
0: Φυσικά.
1: Μέχρι το σημείο που τους είναι χρήσιμο.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Μετά τον αδειάζει. Γιατί το κυρίαρχο είναι να επιμείνουν στη γραμμή τους, νομίζω, οι αυτοκρατορίες, ότι πρέπει τα καθεστώτα σε όλες τις χώρες να είναι μοναρχίες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να μην υπάρχει ψήγμα δημοκρατίας και τα λοιπά.
0: Γι' αυτό και βλέπουν και αρνητικά την αμερικανικό συνταγματική, που δεν υπάρχει μοναρχία, αλλά είναι ένα προεδρικό σύστημα. Το βλέπουν πολύ αρνητικά γι' αυτό.
1: Όπως βλέπανε και τη Γαλλική Επανάσταση.
0: Βεβαίως. Και θέλω να πω, δηλαδή, αν δεν τους χώριζε αυτή η θάλασσα, θα είχαν επέμβει και στη Βόρεια Αμερική. Το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό είναι και το δόγμα Μονρόε. Δηλαδή ότι εμείς εδώ μην ασχολείστε, εδώ είμαστε εμείς. ουδετερότητα, ας πούμε.
1: Ναι. Καλά, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια,
0: καλά, βέβαια.
1: Διώχνουν και διώχνουν τους Άγγλους που έχουν δημιουργήσει την Αμερική, και τους διώχνουν, μάλιστα οι Αμερικανοί, τους διώχνουν και με τη βοήθεια των Γάλλων. Δηλαδή δεν νομίζω ότι
0: βέβαια
1: θα μπορούσαν να διώξουν τους Άγγλους χωρίς τους Γάλλους.
0: Βέβαια.
1: Οι Αμερικάνοι, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή είναι, εντάξει, τα συμφέροντα είναι τρομερά. Δεν
0: είναι
1: υπάρχει,
0: τρομερά,
1: δεν υπάρχουν αρχές.
0: Ασφάλως. Έτσι. Και το βλέπουμε μέχρι σήμερα αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Και το βλέπουμε σήμερα στον κύριο Τραμπ και
1: ο Τραμπ νομίζω ότι το διατυπώνει με την μεγαλύτερη σαφήνεια που έχει ποτέ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά, θα ήθελα να σου πω.
1: Ναι.
0: Αρχίζει ο αγώνας, ας πούμε, για ένα φιλελεύθερο σύνταγμα και λοιπά προς τον Καποδίστρια. Η άρνηση του Καποδίστρια, βέβαια, η οποία αυτή πια η αντιπολίτευση, η οποία εντοπίζεται και ενισχύεται στον χώρο της Ίδρας, η Ίδρα είναι το κεντρικό σημείο.
1: Και Κουντουριώτης δηλαδή,
0: οι Κουντουριώτες και φυσικά το ναυτικό, ο Μιαούλης πρωτοστατή και λοιπά, ο Ανδρέας. Και φυσικά εκεί καταλήγει και ο Μαυροκορδάτος και λοιπά. Γίνεται κατάληψη όταν μαθαίνω ότι πάει ο Καποδίστρας να αποκλείσει την Ίδρα, προχωρούν και καταλαμβάνουν τη ράδα στον πόρο. Και τότε επεμβαίνουν οι Ρώσοι. Και η Έλληνη και η ελληνική φιλοκαποδιστριακή πλευρά για να ανατρέψουν την κατάσταση. Και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Δηλαδή αρχίζει πια και χωρίζει με αίμα η όλη ιστορία. Ναι. Και παίρνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση.
1: Αυτοί είναι στασιαστές όμως.
0: Ναι, είναι στασιαστές.
1: Έτσι.
0: Αλλά και δεν αναγνωρίζουν.
1: Γίνεται
0: δεν
1: ένα μπάχαλο. Ναι. Γράφεις ότι ο Τσάμις ο Καρατάσης είναι στη Θήβα και κάνει εκεί εξέγερση, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, λέει ο Κολοκοτρώνης ότι
1: Είναι διατεθειμένη βρεσή, Φίβο Οικονομίδη, προκειμένου να επικρατήσουν, είναι διατεθειμένοι να το διαλύσουν το μαγαζί. Και το κάνανε και στον Εμφύλιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Εμφύλιος είναι πρόσφατος.
0: Δεν νομίζω.
1: Ο Εμφύλιος είναι φρικτός.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι. Τώρα οι Ρουμελιώτες εναντίον των Πελοποννησίων, με την ώρα που ακόμα απειλούνται από τους εχθρούς.
0: Ναι. Και λέει ο Κασομούλης, ας πούμε, τη δύναμη που είχε τότε ο τοπικισμός. Λέει και λέει ότι ο Καραϊσκάκης μας έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό κλπ. Αλλά εμείς, λέει, και οι Ρουμελιώτες και οι Σουλιώτες ήταν σε αντίθεση κι αυτοί. Καλά με τους Πελοποννησίους δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Να σου πω, πρέπει, δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν ανιδιοτελείς και ανέλαβαν να παίξουν ένα ρόλο, στους οποίους κατατάσσω και τον Καποδίστρια, χωρίς να λέω ότι είναι ο μόνος, νομίζω ότι ανέλαβαν ένα έργο σχεδόν το οποίο ήταν αδύνατο να εκπληρωθεί. Δηλαδή δεν γινόταν κατά πρόσφαση. Δηλαδή και τα προβλήματα τα εσωτερικά ήταν τρομακτικά. Καταρχήν δεν είχαν λεφτά, έτσι. Με δανεικά ζούσαν. Ήταν τρομακτικό. Ήταν μια άναρχη κατάσταση. Πάρα πολλά συμφέροντα τοπικά, φατρίες. Και είχαν να κάνουν με όλες τις αυτοκρατορίες απέναντί τους. Δηλαδή ακόμα και αυτό το λίγο που επιτεύχθηκε μπορεί να πούμε ότι ήταν επίτευγμα.
0: Με μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
1: και νομίζω ότι ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται. Δεν νομίζω ότι ότι έχουμε απελευθερωθεί. Έτσι.
0: Συνεχίζεται, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς
0: για μια πλήρη ανεξαρτησία των μικρών λαών, και θα υπάρξει αυτή η κοινωνία ίσως με όλα τα κράτη ελεύθερα και ανεξάρτητα. Μακάρι.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι οι Κινέζοι δείχνουν τον δρόμο.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα να φαίνεται.
1: Αλλά
0: έτσι,
1: οι Κινέζοι δεν δείχνουν ένα μοντέλο για να το εφαρμόσουν όλοι. Ενώ παλιά εμείς είχαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη Σοβιετική Ένωση, είχαμε την ιδέα του σοσιαλισμού κτλ. Ότι είναι ένα ενιαίο μοντέλο για παντού. Αυτό αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Πρέπει λοιπόν η κάθε κοινωνία, ανάλογα με τον πολιτισμό της, με τις δυνάμεις της, να βρει το δρόμο της. Δύσκολο πράγμα. Θέλει πολύ φωτισμένους ανθρώπους. Και νομίζω ότι ειδικά ο δυτικός κόσμος τώρα είναι σε μια παρακμή μεγάλη. Και γι' αυτό και έχει και έλλειψη μυαλών. Φίλες και φίλοι, τελείωσε ο χρόνος μας. Με τον Βαγγέλη Δοξαρά στον ήχο, Ήταν στην συντροφιά μας ο ιστορικός Φίβος Οικονομίδης για το βιβλίο του «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Επανάσταση του 1821», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καψιμή». Οικοδεσπότης ο Στέλιος Ελληνιάδης. Τα μουσικά κομμάτια που ακούσαμε στη διάρκεια της εκπομπής είναι από το έργο του Μιχάλη Λουκοβίκα «Το χρυσάφι του ουρανού», σε ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ανδρέα Καρακότα, τον σολίστα Μάνο Αχαλινοτόπουλο και άλλους σημαντικούς συντελεστές. Με την αγάπη μας.

0: ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
1: Παίζει να βγει και πρώτος.
0: Μπράβο, πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Βασίλη Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και αν η επικαιρότητα είχε μια λέξη ως κωδικό, αυτή η λέξη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η παρέτηση και παράγωγα αυτής, ή κατά περίπτωση μη παρέτηση. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρετούνται γιατροί διότι δεν αντέχουν άλλο την εξαντλητική υπερεργασία, η οποία φυσικά είναι απόρρια των τραγικών ελλείψεων. Ο Υπουργός Υγείας πάντως δεν παρετείται από την προσπάθεια να κάνει το μαύρο άσπρο και να τα δείχνει όλα ρόδινα. Πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος κάθε άλλο παρά παρετούνται από την εκστρατεία εναντίον των μη εκλεγμένων αρχοντόπουλων, για να χρησιμοποιήσουμε τον επίκαιρο όρο. Τα αρχοντόπουλα τα οποία γίνονται υπουργοί, μια εκστρατεία που επιφυλάσσει χοντρά σκάλια και σε βάρος του λεγόμενου επιτελικού κράτους, δηλαδή ενός βασικού ιδεολογήματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου μάλλον παρετήθηκε από την ιδέα ότι θα μπορούσε να κατευνάσει τα πνεύματα πολύ γρήγορα και έτσι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μετατέθηκε για την 7η Μαΐου, ώστε να υπάρξει χρόνος για το λεγόμενο εσωκομματικό μασάζ. Και μέσα σε όλα πλανάται ένα ερώτημα. Μήπως η Ελλάδα παρετείται από την ιδιότητα του ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους για χάρη του Ισραήλ? Καθιστά εύλογο το ερώτημα που εκ πρώτης όψεως ίσως φαντάζει υπερβολικό το γεγονός ότι η νέα πειρατική ενέργεια του Ισραήλ σε βάρος του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έγινε εντός των ορίων έρευνας και διάσωσης της χώρας μας. Από αυτό το σημαντικότατο ζήτημα, φίλες και φίλοι, θα αρχίσει το σημερινό μας μαγκαζίνο. Και θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με έναν δημοσιογράφο και αναλυτή πολύ έμπειρο σε θέματα άμυνας και διπλωματίας, τον Πάρη Καρβουνόπουλο, επικεφαλής της ιστοσελίδας Militair και του Militair TV. Πάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ιωνίση. Καλό μεσημέρι.
0: Πώς αξιολογείς αυτό το οποίο έγινε και σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την κίνηση του Ισραήλ, που νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο τόσο μακριά από τη Γάζα, και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης αφετέρου?
1: Υπήρχε ένα περιστατικό, αν θυμάμαι καλά, και στη Μάλτα, όπου ένα UAV, προφανώς Ισραηλινό, είχε πλήξει ένα πλοίο ακτιβιστών που ετοιμαζόταν και αυτό να κάνει κάποια αποστολή στη Γάζα, αλλά τόσο συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση, ναι, νομίζω είναι από τις σπάνιες φορές.
0: Αν ευσταθεί αυτό που διάβασα, το πιο απομακρυσμένο μέχρι τώρα προηγούμενο ήταν 72 ναυτικά μίλια και τώρα είμαστε στα 600 πόσα, κάπου τόσο.
1: Ναι. Όπως και να έχει, έγινε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδος σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάσωση. Αυτά τώρα τα κρυφτούλια που παίζουν στην κυβέρνηση ότι στα διεθνή ύδατα δεν έχουμε κανένα λόγο κτλ. Να αρθεί να μας τα πει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βένγιας και ο κύριος Γεραπετρίτης την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν οι Τούρκοι σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο και θα διεκδικήσουν να κάνουν έρευνα και διάσωση. Και θα μου επιτρέψει εδώ, επειδή διάβαζα τώρα κάποια σχόλια που έχουν γραφτεί για τα κείμενα που έχουμε στο Μιλιτέρ, να απευθυνθώ και σε αυτούς τους δίθεν πατριώτες, οι οποίοι έχουν μια ασύλληπτη ταύτιση με το Ισραήλ, έχοντας φάει μέχρι τελευταία μπουκιά το παραμύθι ότι όσο έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ είμαστε εξασφαλισμένοι σχέση με την Τουρκία. Να ρωτήσω το εξής: αν την επόμενη φορά που τουρκικά ελικόπτερα και τουρκικά πολεμικά πλοία έρθουν ανοιχτά τις Μυκόνους στα διεθνή ύδατα και διεκδικήσουν να κάνουν έρευνα και διάσωση, η Ελλάδα τι θα πει? Ότι δεν έχουμε λόγο στα διεθνή ύδατα? Γιατί εδώ πλέον έχουμε χάσει κάθε λογική. Επιπλέον να επισημάνω το γεγονός ότι εδώ αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια εμείς δημοσιογράφοι και μια απίστευτη πραγματικότητα, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία ψεύδεται συνειδητά. Βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και παρουσιάζει την κυβέρνηση ως ανόητη, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και λέει δεν είχαμε καμία συνεννόηση με τις Ισραηλινές αρχές για την επιχείρηση που τα κάνανε, και βγαίνει μετά ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών και λέει ότι όλα έγιναν με συνεννόηση των ελληνικών αρχών.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ελληνική διπλωματία, και αυτό καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι μας. Γιατί δεν μπορεί κάθε φορά που έχουμε θέμα με την Τουρκία να επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, και καλά κάνουμε. Και σε όλη μας την άλλη συμπεριφορά στην περιοχή να έχουμε ταυτιστεί με όσους το έχουν κυριολεκτικά κονδυλωτοποιήσει.
0: Και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία ακόμη και χώρες, φίλε Πάρη, που έχουν θεωρηθεί και δικαίως έχουν θεωρηθεί ως ακραία φιλοϊσραηλινές, όπως η Ιταλία, έτσι, η οποία μαζί με τη Γερμανία.
1: Η Ιταλία,
0: λοιπόν, για την περίπτωση αυτή, και όχι μόνο για την περίπτωση αυτή, για την περίπτωση αυτή, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα, υπό ότι καταδικάζει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ, απέτησε την τάχιστη απελευθέρωση των ακτιβιστών που είχαν συλληφθεί από τους Ισραηλινούς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε αυτοσυγκράτηση. Από ποιον? Λες και είχαμε μία διελκυστίδα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χώρες και συμβουλεύει αυτοσυγκράτηση. Πραγματικά δυσκολεύεσαι και να πιστέψεις αυτά που ακούς και διαβάζεις αφενός, αλλά δυσκολεύεσαι και να κατανοήσεις τι ακριβώς ευελπιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πιστεύουν αλήθεια σε αυτή την πεδαριώδη εκδοχή πως ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και πρέπει να λέω ναι οτιδήποτε και αν κάνει? Ποια ερμηνεία δίνεις αυτό?
1: Το θέμα είναι ότι δεν λέει μόνο ναι. Εγώ, όπως και κανένας λογικός άνθρωπος, δεν υποστηρίζω να τσακωθούμε το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα που υπάρχει με το Ισραήλ, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι δεν είναι αμυντική συνεργασία, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι μια εταιρική σχέση, η οποία έχει αποδειχθεί και εξαιρετικά ετεροβαρής, γιατί καλό θα είναι κάποια στιγμή να φωνάξει η αντιπολίτευση τον κύριο Δέρια στη Βουλή και να μας απαριθμίσει τι έχουμε αγοράσει το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ ζούμε και μια άλλη έτσι, πραγματικότητα λίγο περίεργη. Πληροφορούμεθα από διάφορα φιλικά μέσα της κυβέρνησης για εξοπλιστικές αγορές που προκύπτουν από πουθενά. Δεν ξέρω που συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, από πού προέκυψε η ανάγκη για αυτές τις αγορές, γιατί όλες αυτές οι αγορές γίνονται από το Ισραήλ. Έχει τόσο καλά όπλα το Ισραήλ. Πιθανό να έχει, αλλά να μας εξηγήσει κάποιος τι σχέση είναι αυτή που έχουμε αναπτύξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν μπορεί από την άλλη η Ελλάδα να εμφανίζεται τόσο δραστήρια στα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και την ίδια ώρα να βγάλει τη μουδιά για ό,τι γίνεται στην Γάζα, ας πούμε, στην ασφάλεια. Άρα πού είναι η εξασφάλιση που έχουμε από την καλή μας σχέση με το Ισραήλ? Με την Τουρκία δεν βγάζουμε τη μουδιά. Και η κατάσταση έλεγε τουρκικά. Το ότι δεν το αναπαράγουν το θέμα τα λεγόμενα συμβατικά, συστημικά, πες το όπως θέμεθα ενημέρωσης, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Το τελευταίο επιχείρημα που είχαν όσοι υποστήριζαν αυτή τη φοβερή διακήρυξη των Αθηνών που υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαφανιστεί. Έχουμε παραβιάσεις και στον αέρα πλέον.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σοβαρές. Λοιπόν, άρα πού έχει ωφελήσει ακριβώς η σχέση μας με το Ισραήλ? Για να μην πάω στην κουβέντα που ορθώς έχουν ανοίξει κάποιοι αναλυτές και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι υπάρχει μια ανησυχία για μια πιθανή εργαλειοποίησή μας στην κόντρα που τουλάχιστον σε ελεκτικό επίπεδο έχουν Ισραήλ και Τουρκία, και λέω τουλάχιστον σε ελεκτικό, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το σκεφτούν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες που έχουν καταναλώσει, όπως είπα, αυτό το αφήγημα μέχρι τέλους. Ότι στη Συρία, ας πούμε, για παράδειγμα, είδαμε ότι Ισραήλ και Τουρκία συνεργάστηκαν μια χαρά.
0: Ναι, γιατί είχαν κοινό στόχο να πέσει το καθεστώς του Άσαντ. Και νομίζω πως με τη συμφωνία του Πορισιού μια χαρά βολεύτηκαν και οι δύο. Οι Κούρδοι πάλι βγήκαν οι χαμένοι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Μην βρεθούμε ξαφνικά στο ρόλο των Κούρδων.
0: Να προσθέσουμε κάτι, Πάρη, μιας και το ανέφερες.
1: Ναι.
0: Την σύμπλευση των δύο χωρών υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και σε βάρος της Αρμενίας στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Για δικούς λόγους το καθένα. Έτσι δεν είναι? Έτσι.
1: Ναι. Και την ενεργειακή τροφοδοσία του Ισραήλ μέσω Τουρκίας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να τρώμε τώρα αμάχητα αυτά τα παραμύθια, ας πούμε, προς Θεού. Βεβαίως, να έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ, παραλαμβάνω, δεν να τσακωθούμε. Αλλά εδώ πλέον δεν είναι σχέση συνεργασίας, είναι σχέση προτεκτοράτου.
0: Και όταν βλέπεις χώρες που θέλουν και δικαίως να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο να τηρούν αποστάσεις από το Ισραήλ όπως δεν έκαναν παλιότερα, για συγκεκριμένους λόγους, είναι τουλάχιστον ανεξήγητο η Ελλάδα, η οποία βλέπει το Ισραήλ να κάνει περίπου τα ίδια, για να μην πω σε αξιοθαύμαστο βαθμό τα ίδια με εκείνα που έχει χρεωθεί η Τουρκία στην Κύπρο, δηλαδή καταστρατήγηση των αποφάσεων του ΟΗΕ, πρώτον. Δεύτερον, προσπάθεια νομιμοποίησης τετελεσμένων κατοχικών. Και τρίτον, αξιοποίηση του επικισμού προς νομοποίηση των τετελεσμένων, δεν είναι δυνατόν να λες δεν τα βλέπω όλα αυτά ή πιστεύω ότι το διεθνές δίκαιο είναι à la carte και μπορεί εγώ να το επικαλούμε απέναντι στην Τουρκία, αλλά είναι μια χαρά όταν το Ισραήλ κινείται στα πλαίσια της λογικής του μεγάλου Ισραήλ, για να βάλουμε και την παράμετρο του αναθεωρητισμού στην πολιτική αυτής της χώρας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κι όμως όλα αυτά τα βλέπουμε, τα ζούμε και ξέρεις, το δυσάρεστο είναι ότι ο λογαριασμός κάποια στιγμή θα έρθει και δεν θα τον πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο, θα τον πληρώσει η χώρα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ πάρα για αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Καλή δύναμη.
1: Εγώ, για χαρά.
0: Ήταν ο συνάδελφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωκομματικό σκηνικό. Ένα σκηνικό εντός του οποίου πιθανότατα θα διαδραματιστούν και νέα επεισόδια. Καθώς ξεχυλίζει ο θυμός εναντίον των μη εκλεγμένων αρχοντόπουλων που έχουν γίνει υπουργοί. Αρχοντόπουλα, η ορολογία του βουλευτού κυρίου Βλάχου, έτσι. Ένα σκηνικό επίσης, φίλες και φίλοι, που μοιάζει με βουλευτικό δικαστήριο, στο εδόλιο του οποίου κάθεται το ίδιο το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Όντως αγεφύρωτο φαντάζεται το χάσμα μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και αρχοντόπουλων, όπως είπες, και των επιτελικών.
0: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Βλάχος δεν το είπε. Σωστά, δεν θυμήθηκα. Σε αυτόν ανήκει η πατρότητα του όρου, ναι.
2: Όπως θύμισες, με αποτέλεσμα να ναρκοθετείται το σχέδιο της επανεκκίνησης που φιλοδοξεί να εκπονήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφετηρία το συνέδριο της 15ης Μαρτίου. Οι αντάρτες της περιφέρειας Διονύση, που οι ίδιοι δηλώνουν ανησυχούντες και όχι αντάρτες, παραμένουν στην πρίζα μετά την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να υψώσει ομπρέλα προστασίας στα Αρχοντόπουλα, στον Άκη Σκέρτσο και άλλους έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς. Τελευταία του αναφορά μάλιστα του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής ερμηνεύτηκε από τους δυσαρεστημένους βουλευτές ως μήνυμα ώστε να κάτσουν στη γωνιά τους ή στα αυγά τους, καθώς οι ίδιοι επικρίνουν δημόσια ή υπόγεια το μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε δεν δείχνει διατεθειμένος να εισακούσει τα μηνύματα και τις διαμαρτυρίες που προέρχονται από το εσωτερικό της παράταξης και αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη δημόσια επιστολή των 5 βουλευτών στα Νέα. Και το πρώτο σχετικό σήμα της ακαμψίας που του αποδίδεται δόθηκε από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στον Άφλιο με το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη ότι όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε όλοι μία οικογένεια. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι κατά ορισμένες εκτιμήσεις τον έντονο εκνευρισμό του Πρωθυπουργού έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η επιστολή των 5 γαλάζιων βουλευτών έδωσε πατήματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να βάλουν κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι λίγοι πάντως και εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλαμβάνει αυτές τις συντονισμένες αντιδράσεις ως προσωπική υπονόμευση. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, πολυάριθμα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας διακρίνουν τον κίνδυνο της μη επανεκλογής τους, Διονύση, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο αντάρτικο για τα μάτια των απογοητευμένων ψηφοφόρων τους. Άλλωστε και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, όπως και άνοδο των δικτών της δυσαρέσκειας των πολιτών. Η πρόσφατη λοιπόν κόντρα στην ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, και του βουλευτή Θεσπρωτείας Βαζίλη Γιώργιακα για τη μη ολοκλήρωση οδικού άξονα στην Ιγουμενίτσα εκλαμβάνεται ως προανάκρουσμα για επόμενες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Κοινοβουλευτικά στελέχη προειδεάζουν για καταιγισμό ερωτήσεων και παρεμβάσουν για ζητήματα που προκαλούν δυσαρέσκεια στις περιφέρειές τους, θέτοντας ουσιαστικά τους υπουργούς πρώτων ευθυνών τους. Η περίοδος που τρώγαμε όλο το ξύλο εμείς τελειώνει, διαμηνύουν οι βουλευτές της περιφέρειας σε δημοσιογράφους που θεωρούν οι ίδιοι βουλευτές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο στενός κύκλος των συνεργατών του μένουν μακριά από το ρίγκ της καθημερινότητας. Ποια θα είναι τώρα η συνέχεια, Διονύση? Διάφορες πληροφορίες από τις γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας αναφέρουν ότι τα επόμενα χτυπήματα ενδέχεται να αφορούν στις αδυναμίες στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει και το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων ύψους 1,5 δις ευρώ που δόθηκαν από το δημόσιο σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες από το 2017. Παραπάνω πρωτοβουλίες, αν προχωρήσουν θα συνυπογράφονται από 5 βουλευτές, ώστε ουδείς σε περίπτωση διαγραφών να επομιστεί τη ρετσινιά της αποστασίας. Μέχρι λοιπόν, Διονύση, την επόμενη Πέμπτη, οπότε και συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, το Μαξίμου ελπίζει να έχουν κατά κάποιο τρόπο κατατεθεί τα όπλα. Αν ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δώσει εγγυήσεις, έστω και τώρα, ότι έλαβε το μήνυμα, τότε ίσως επιβεβαιωθεί η ιστορική ρίση, η πολιτική και η ιστορική ρίση, ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, νομίζω ουδείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, μόνο οι κασίες ίσως νοούνται, πώς ακριβώς επιχειρήσει το λεγόμενο σωκοματικό μασάζ το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως δηλαδή κάποια επιμέρους παραδεχθεί για να κατέβουν οι τόνοι. Αλλά το αξιοπρόσεκτο, Κώστα, είναι ότι εδώ στο στόχαστρο των βουλευτών, πολλών από ό,τι φαίνεται βουλευτών, έτσι, και κάποιοι εξ αυτών, όπως ο κύριος Λοβέρδος, Γιάννης Λοβέρδος, εφημολογείται πως έχουν και ενδεχομένως να έχουν ακόμη πολύ καλή σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εσχάτως δήλωσε, έτσι δεν είναι, πως είναι τουλάχιστον προβληματικό κάποιοι που δεν έχουν εκλεγεί να γίνονται υπουργοί και μετά να είναι εύκολο να εκλεγούν από την υπουργική θέση. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα-δύο περιφερειακά παράπονα για κάποια θέματα επιμέρους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους, που είναι βασικό ιδεολόγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφενός. Και από ό,τι μας είπες και εσύ, και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, έχουμε και μια γκρίνια για τις απευθείας αναθέσεις, που ρίσον παρόδο έχουν φτάσει να αντιπροσωπεύουν το 75 με 80% των συμβάσεων του ελληνικού κράτους. Κάτι που είναι επίσης ένας βασικός μοχλός της πολιτικής της κυβέρνησης στα οικονομικά, της πολιτικής δηλαδή διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Και φαντάζομαι πως από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης ορθώς προβληματίζεται, ίσως και θυμώνει, γιατί έχουμε να κάνουμε πλέον με σοβαρές αμφισβητήσεις, ανεξαρτήτως των κινήτρων του καθενός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Είναι άλλο να ακούς γκρίνιας όπως ακούγαμε παλιότερα για τον τάδε υπουργό που διέρουσε το γιο του και μας εκθέτει και βάση περιπτώσει, και άλλο να λένε τόσοι πολλοί βουλευτές, ρε παιδιά, πιο επιτελικό κράτος. Εδώ ο κόσμος, πάμε στις συλλογικές μας περιφέρειες και τρώμε ξύλο. Γιατί κλείσαμε τα ΕΛΤΑ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, εδώ μπορεί να δει κάποιος δύο αναγνώσεις. Ότι οι ίδιοι βουλευτές τώρα που είναι στα κάγκελα και διαμαρτύρονται έχουν ψηφίσει όλες τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, έτσι, οι απορρυθμίσεις, ανάλογα με την οπτική του καθενός, που εκπορεύονται και εκπονούνται και υλοποιούνται από το επιτελικό κράτος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι, όπως πολύ σωστά θέτεις, ένα γενικευμένο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν περιορίζεται σε αυτούς τους 5 βουλευτές. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι άλλοι 5, την επόμενη φορά μπορεί να είναι άλλοι 5, και σε αυτή τη δεξαμενή δυσαρέσκειας έχουν μαζευτεί πολλοί πολλοί βουλευτές να συνυπολογίσουμε στους ανησυχούντες ή δυσαρεστημένους και εκείνους τους βουλευτές για τους οποίους ήρθε η ασυλία τους. Μιλάμε δηλαδή για μια γενικευμένη δυσαρέσκεια κυρίως βουλευτών της περιφέρειας που τρώνε το πολιτικό ξύλο λόγω της απαξίωσης της περιφέρειας, λόγω του αγροτικού, λόγω των κλείσιμων των ελληνικών ταχυδρομείων, λόγω τόσων τόσων παρεμβάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν κάποιοι βουλευτές δημόσια και κάνουν λόγο περί αθηνοκεντρικού επιτελικού κράτους, με αποτέλεσμα να έχει απαξιωθεί η περιφέρεια. Μιλάμε δηλαδή για έναν γενικότερο προβληματισμό βουλευτών της περιφέρειας, που δεν ξέρουμε ακόμα τι απολύξεις θα έχει, τι ουρές θα έχει σε πολιτικό, ενδοκομματικό και εκλογικό επίπεδο.
0: Πάντως, χαριτολογώντας, Κώστα, θα μπορούσαμε να πούμε πως αν στο επόμενο χρονικό διάστημα δούμε κινήσεις βουλευτών αναπεντάδες, πέντε σήμερα, πέντε αύριο, δεν αποκλείεται το Μέγαρο Μαξίμου να εκπέμψει την ίδια διαμαρτυρία που είδαμε και εναντίον της κυρίας Κοβέση με τις δικογραφίες. Τι τις στέλνεις λίγες-λίγες, δώσε τις όλες μαζί να ξεμπερδεύουμε, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Επειδή είσαι και μπασκετικός, εκτός από λάτρες του ποδοσφαίρου, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία, από τους ανησυχούντες, χρησιμοποιούν τον όρο rotation στη διαμαρτυρία. Θα είναι πέντε τώρα, πέντε μετά, ξέρεις, υπάρχει μια ανανέωση στις πεντάδες.
0: Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, πόσες πεντάδες μπορεί να κατηγορήσει για κακοπιστία και υπονόμευση το Μέγαρο Μαξίμου? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Οκ.
2: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το κυβερνητικό στρατόπεδο και πάμε στην κεντροαριστερά. Για όσα συμβαίνουν σε αυτήν, θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Έχει ανάψει η συζήτηση στην κεντροαριστερά. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διάλογος και με αφορμή της συνεργασίας, αλλά κυρίως μετά και τη νέα όφηση που έδωσε η δημοσίευση του μανιφέστου του Αλέξη του Τσίπρα χθες, του Ινστιτούτου του Αλέξη του Τσίπρα, χθες το απόγευμα. Όπως είχαμε γράψει και στην Αυγή της Κυριακής, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα δημοσιοποιόταν χθες. Το μανιφέστο αναφέρεται στη σύγκληση των τριών ρευμάτων, τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Και έχει τίτλο «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μηνών της ομάδας εργασίας θέσεων και υπό τον δόκτωρα κοινωνιολογίας, τον Γιώργο Σκιακαντάρη. Το μανιφέστο μιλά για μια νέα σύνθεση στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, ικανή να ενώσει την κριτική του καπιταλισμού που άσκησε η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά, την εμπειρία διακυβέρνησης που εφάρμοσε η σοσιαλδημοκρατία και την οικολογική σκέψη των πρασίνων. Οι τρεις αυτές δυνάμεις που δεν τοποθετούνται ασφαλώς, όπως αναφέρεται στο μανιφέστο, στο πολιτικό κέντρο, αλλά στα αριστερά του, καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στο περιθώριο των κοινωνιών. Ορισμένοι το αποκαλούν αυτό διαχείριση, εμείς το ονομάζουμε επαναστατική αλλαγή. Είναι η σχετική επισήμανση. Τώρα έχει αρκετό διάβασμα. Είναι ένα μακρό σκελές κείμενο.
0: Και διάβασμα και αντιπαραθέσεις έχουν αρχίσει προς αυτό. Λογικό είναι.
3: Αλίμονο. Είναι μια συμβολή που έχει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις από όποιον το διαβάζει. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, χαρακτήρισε το μανιφέστο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Πρόσθεσε ότι είναι μια πολύ θετική συμβολή και θεωρεί ότι καλύπτει μια πλειοψηφική

0: υποστήριξε ότι πρόκειται για μια συμβολή στην ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου, καθώς και ότι θα πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να έχουν ένα κοινό σήμα, να υπάρχει μια ευρύτατη συνεργασία και ότι αυτό είναι και η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Το πρώτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου με σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε ομάδας και με προγραμματική βάση, είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατάσα Εγκαρά, στο Μέγκα. Ως προς το μανιφέστο, είπε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις και τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται είναι και στο σκεπτικό και στο πολιτικό υπόβαθρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Ομπουλέκος, που τοποθετήθηκε και εκείνος σε δημόσια, σε κανάλι, είναι ο μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, καλές οι διακηρύξεις, αλλά πρέπει να απαντήσουμε και στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε ζωτική σημασία προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση ομόφωνη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό πρέπει να απαντήσουν και το γιατί. Κρίσιμες παραλήψεις βρίσκει στο μανιφέστο του Ινστιτούτου ο βουλευτής και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Οπολάκης, τις οποίες επισημαίνει και σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα. Αυτές αφορούν κυρίως τη ΔΕΗ και τη δικαιοσύνη, αλλά και άλλα ζητήματα, όχι μόνο αυτά. Αυτά είναι τα πιο κεντρικά. Ο Παύλος Οπολάκης τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει και θα υπάρξει όταν βασιστεί σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους της ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς.
1: Μάλιστα. Από πλευράς Νέας Αριστεράς είχαμε σχόλια.
0: Από ό,τι έχω δει ως τώρα, όχι. Δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κάτι. Όχι, δεν νομίζω.
1: Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση, Κατερίνα Μπραγιάννη. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα δούμε τα δύο πονεμένα ζητήματα που έχουν εξελιχθεί και σε μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση. Τα εισάριθμα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Πάμε τώρα στο διάλειμμα μας και επαναρχόμαστε.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή

0: Και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: να πω στην αγαπητή ακροάτρια, την Μάρθα. Φίλε ακροάτρια, αυτό ακριβώς το άσμα του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου είχα στο νου μου όταν κάναμε αυτόν τον αστείσμο με τον Κώστα Σαββόπουλο. Επαναρχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνο. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Και αφού είδαμε ήδη τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, πάμε τώρα και στις δύο μεγάλες υποθέσεις που αναπόδραστα επηρεάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Πάμε στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, πάμε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Για αμφότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Να ξεκινήσουμε με τις υποκλοπές, γιατί έχουμε και άλλη μια ψηφίδα στο σκοτεινό αυτό μοσαϊκό. Και μιλάω για το σημερινό δημοσίευμα του NGR, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι ο κύριος Τζαβέλας είναι ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόμενος, γιατί ως τότε προϊστάμενος της ΕΕΠ είχε υπογράψει ο ίδιος 11 παρακολουθήσεις που ήταν ταυτόχρονα και στόχοι του Predator.
0: Το έχουμε του συναδέλφου μας Θανάση Κουκάκη έχει υπογράψει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε τίθεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα για το πώς αυτή η πρόσφατη του απόφαση να μην ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, παρότι έχουμε τόσες εξελίξεις και έχουμε και την απόφαση του πλημελιωδικείου, μπορεί να σταθεί πλέον και μπορεί και ο ίδιος Τζαβέλας να μένει στη θέση του, αφού έχει πλέον ομολογήσει και την προσωπική του εμπλοκή μέσα από την κατάθεσή του τότε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, την οποία επίσης αποκαλύπτει το NGR. Και νομίζω ότι αυτό καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη για την κυβέρνηση την εξέλιξη που έχουμε ήδη αναφέρει και στο κόκκινο και θα τη δούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Και μιλάω για το αίτημα που έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ για νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Θυμίζουμε, Διονύση, ότι για να περάσει αυτή η πρόταση μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 19 αρκούν απλά 120 θετικές ψήφοι στην Ολομέλεια, όταν θα έρθει αυτή η πρόταση στην Ολομέλεια, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα βρεθούν, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα έχουν πει ότι θα στηρίξουν και αθροίζουν μαζί 114 ψήφους και υπάρχουν και 27 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων θεωρείται δεδομένο ότι θα στηρίξουν την πρόταση. Άρα θα υπάρξει το 120. Και πλέον τίθεται το μείζον ερώτημα τι θα κάνει το Μαξίμου, διότι έχει μία δυνατότητα να μπλοκάρει τη σύσταση της εξαστικής, παρότι ισχύει αυτό το άρθρο του κανονισμού της Βουλής, να θεωρήσει δηλαδή η πλειοψηφία ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτές οι δύο υποθέσεις υπάγονται σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και δεν πρέπει να γίνει η εξαστική, άρα να χρειαστεί μάλλον 151 για να γίνει, άρα να μπλοκάρει την διενέργεια της εξεταστικής, τότε όμως θα έχει καταρρεύσει πλήρως το αφήγημα του Μαξίμου ότι έχουμε 4 ιδιώτες που απλά ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν να παρακολουθήσουν πολιτικούς, επιχειρηματίες, την ηγεσία του στρατού, και θα καταρρεύσει επίσης και η στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα, ο οποίος θεώρησε ότι δεν είναι άξιο να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας. Οπότε θα είναι εγκλωβισμένη η κυβέρνηση σε μια αντίφαση αν μπλοκάρει την Εξεταστική Επιτροπή. Από την άλλη, αν αφήσει την αντιπολίτευση να περάσει το αίτημά της για εξεταστική, θα είναι πλέον ενώπιον του κινδύνου η κυβέρνηση να κληθούν σε αυτή την εξεταστική ο κύριος Ντίλιαν, οι πολιτικοί που ήταν υπό παρακολούθηση, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Δημητριάδης, και θα πρέπει τότε η Νέα Δημοκρατία ως πλειοψηφία στην εξεταστική αυτή, είτε να απορρίπτει τους μάρτυρες που θα προτείνει η αντιπολίτευση, άρα πάλι να υποστεί την κοινωνική κατακραυγή, είτε να υποστεί τη βάσανο τέτοιων καταθέσεων, οι οποίες βέβαια μπορεί να γίνουν, να πούμε εδώ, χωρίς δημοσιότητα. Αυτό έχει γίνει και το 2022 στην αντίστοιχη εξεταστική. Άρα το επόμενο βήμα μετά για την κυβέρνηση θα είναι απλά να γίνει όσο πιο δυνατόν κάτω από τα φώτα και από τα ραντάρ της δημοσιότητας αυτή η διαδικασία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος η επόμενη για την κυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως. Και εδώ να σταθούμε σε δύο ζητήματα που ήδη έχουν επισημανθεί και ορθότατα, κατά την άποψή μου, στη δημόσια σφαίρα. Το πρώτο είναι αυτό με τον κύριο Τζαβέλα. Δηλαδή, που λένε είναι απαράδεκτο ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν ζήτησε ο ίδιος να εξαιρεθεί από αυτή την υπόθεση, εφόσον είχε τη γνωστή ιδιότητα με την ΕΕΠ ως επιβλέπων εισαγγελέας. Πρώτον αυτό.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, έχουν βγει από τα ρούχα τους, και είναι απολύτως φυσιολογικό, αγαπητέ συνάδελφε Τάσο, πολύ νομική, όπως έχεις διαπιστώσει κι εσύ, διότι η επιχειρηματολογία του κυρίου Τζαβέλα ως προς το σκέλος της κατασκοπίας που κατά την άποψή του αποκλείεται να υφίσταται, παρά το της νήξης που κάνει η απόφαση του δικαστηρίου η προηγηθήσα, το σκεπτικό, εάν τυχόν υιοθετηθεί, τότε αλλάζει την κοινή λογική και όχι μόνο τα δικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό? Δεν ήταν θύμα παρακολούθησης, ας πούμε, αρχηγός ΓΕΘΑ, κύριος Φλώρος μόνο. Ήταν και ένας τηλεπαρουσιαστής, ο κύριος Φουρθιώτης. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν παρακολούθηση του κυρίου Φουρθιώτη για λόγους που σχετίζονται με κατασκοπία, δεν υπήρχε κατασκοπία. Αυτό παραβιάζει την κοινή λογική, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι. Δηλαδή, αν εγώ διαπράξω ένα αδίκημα επειδή έχω συμφέρον, έχω κίνητρο και ταυτοχρόνως κάνω άλλα δύο αδικήματα, τότε σε ό,τι αφορά το πρώτο θα παραγραφούν και τα αδικήματα και θα ξεχαστεί και το κίνητρό μου, επειδή το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο ανήκουν σε άλλη κατηγορία. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Πραγματικά είναι αδιανόητα πράγματα.
1: Ναι, και τις αρχές τις δικονομικές,
0: δεν
1: τις,
0: είναι,
1: τις λογικές.
0: Το ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε ότι ένας πρωτοετής της νομικής θα γελούσε με κάτι τέτοιο. Ένας νουνεχής άνθρωπος θα γελούσε.
1: Σωστά. Και σε κάθε περίπτωση, όταν ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας έχει ομολογήσει την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά που λες να τα κρίνει και να αποφασίζει αν θα ασκηθούν διώξεις? Γι' αυτό γράφουμε και στην αυριανή Αυγή ότι πλέον η Βουλή, αν το επιτρέψει, όπως είπαμε, η πλειοψηφία, θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να κάνει ό,τι δεν έκανε ο κύριος Τζαβέλας. Αλλά αυτή η διαδικασία θα υποστεί πολλά εμπόδια από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι,
0: πάμε και στον ΟΠΕΚΙΠΕ όμως.
1: Να πούμε και αυτό ότι ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για το αν θα κάνει δεκτό το αίτημα που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για εξεταστική, είπε: θα περιμένουμε να το δούμε και θα απαντήσουμε. Άρα αφήνει ανοιχτό το σενάριο να επιχειρηθεί το μπλοκάρισμα του αιτήματος. Και εκεί πλέον θα μιλάμε για μια μεθόδευση που ξεπερνάει σε όλες μαζί τις προηγούμενες. Τώρα, μεθοδεύσεις θα δούμε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ήδη το μοναχικό δρόμο, παρότι είχε προσκληθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί ένα κοινό αίτημα για προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή, και κατέθεσε ήδη από προχθές ξεχωριστό αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Και αυτό το αίτημα, αλλά και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που είναι σχεδόν έτοιμο από ό,τι μαθαίνουμε και θα κατατεθεί ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα λένε ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση για τους δύο πρώην υπουργό και υφυπουργό, το 21, τον κύριο Λιβανόδερ και την κυρία Ραμπατζή. Και εκεί πλέον υπάρχει το δεύτερο μείζον ερώτημα της περίοδου που θα δούμε μπροστά μας, αν το Μαξίμου έχει αποφασίσει να μπλοκάρει και αυτή την ποινική διερεύνηση, όπως είχε κάνει με τους Βορύδη και Αυγενάκη. Αλλά για να το κάνει αυτό πλέον, είναι ακόμη πιο δύσβατο το μονοπάτι, γιατί θα αναγκαστεί να πείσει και τους 13 βουλευτές, των οποίων έχει αυτή ήδη ασυλία, για το ίδιο μάλιστα θέμα, για την ίδια μάλιστα χρονική περίοδο, να καταψηφίσουν τη διερεύνηση για δύο συναδέρφους τους της Νέας Δημοκρατίας, τους Λιβανό και Αραμπατζή. Πιο πιθανό, Διονύση, μαθαίνουμε ότι είναι να καταλήξει η κυβέρνηση στο σενάριο Τριαντόπουλου, στο μοντέλο Τριαντόπουλου που είχαμε δει, δηλαδή να πάμε σε προανακριτική επιτροπή της μίας ημέρας, η οποία θα παραπέμψει απευθείας στους δύο πρώην υπουργούς, στο δικαστικό συμβούλιο, αλλά τότε θα πρέπει να μας εξηγήσουν από το Μαξίμου γιατί δεν έγινε το ίδιο για τους Βορύδη και Αυγενάκη. Τους σχεδιασμούς βέβαια του Μαξίμου περιπλέκει η προχθεσινή δήλωση του κυρίου Λιβανού, ο οποίος λέει ότι είναι ανυπόστατη η εμπλοκή του στην υπόθεση και προαναγγέλει ότι όταν θα έρθει το ζήτημα στη Βουλή θα ανατρέψει την ανεύθυνη πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Άρα ουσιαστικά ο κύριος Λιβανός μας λέει ότι δεν θέλει προανακριτική, ενώ αντίθετα η κυρία Ραμπατζή έχει εδώ και δύο περίπου εβδομάδες από τότε που βγήκαν και οι συνομιλίες της με τον κύριο Μελά και άρα τίθεται το ζήτημα να διερευνηθεί ποινικά, μας έχει πει ότι θέλει προανακριτική, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί και η ίδια ότι είναι ανυπόστατες, αστήρικτες και άδικες οι κατηγορίες εναντίον της. Όλα αυτά θα τα δούμε με βάση τον κανονισμό της Βουλής, από τότε που επισήμως θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια ότι υπάρχει αίτημα από το ΠΑΣΟΚ ή και από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά, εντός 15 ημερών θα πρέπει να οριστεί η ειδική μερίσια διάταξη στην Ολομέλεια και εκεί με μυστική ψηφοφορία, άλλος ένας κίνδυνος για το Μαξίμου, με βάση και το κλίμα που περιέγραψε ο Κώστας Αβόπουλος, θα δούμε αν θα συγκροτηθεί ακόμα μια προανακριτική επιτροπή, καθώς πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει περισσότερο πινάκιο δικαστηρίου παρά πολιτικό οργανισμό.
0: Πες το ψέμα του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την τελική ενημέρωση, Τάσο. Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο και πάμε στα εργασιακά. Την εποχή κατά την οποία στην Ελλάδα επιμικίνεται, ποικιλοτρόπος θα λέγει κανείς επιμικίνεται, ο εργάσιμος χρόνος, διεθνώς συζητείται το ενδεχόμενο μιας εβδομάδας 4 εργάσιμων ημερών. Ψήγματα μιας τέτοιας συζήτησης παρατηρούνται εσχάτως και εδώ στη χώρα μας, της οποίας η κυβέρνηση κινείται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση. Ας ακούσουμε τι ανέφερε για το θέμα αυτό και στάθηκε πολύ στην διεθνή εμπειρία, όπως θα ακούσετε και από το απόσπασμα. Το αντίστοιχο. Τι ανέφερε για το θέμα αυτό, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο κύριος Γιάννης Κουζής, καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και ειδικός σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι πιο συστηματικά θα καταγράφεται η συζήτηση κυρίως προς την τελευταία δεκαετία. Μιας και που είχαμε και εμπειρίες παλαιότερων δεκαετιών, ήδη από τη δεκαετία του 90 με την περίπτωση Ζοσπέν στη Γαλλία, όπως ήδη αναφέρατε, ή και ακόμα πιο πριν με την περίφημη συμφωνία της δεκαετίας του 80 για το 35ωρο στη μεταλλοβιομηχανία της Γερμανίας, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους σταδιακά στη συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, η συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας είναι μια συζήτηση η οποία έχει μια αφετηρία πολλών χρόνων προηγουμένως, απλά το τελευταίο διάστημα έρχεται περισσότερο στο προσκήνιο. Και επειδή αναφέρατε προηγουμένως στην περίπτωση της Ελλάδας, εδώ είναι γεγονός ότι και βλέποντας και κάποιες αντιδράσεις μόνο και μόνο στο άκουσμα ενός σεναρίου για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας, είμαστε σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη λογική της μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Είμαστε η χώρα που από ελάχιστες, ανάμεσα σε ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, που κρατάει ακόμα το οκτάωρο της ημερήσιας εργασίας για πλήρη απασχόληση, το 40ωρο για εβδομαδιαία εργασία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη για πλήρη απασχόληση είναι στις 37,5 ώρες. Και αν δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί και οι υπερορίες με συνεχή μέτρα τα οποία ενισχύουν την υπεροριακή απασχόληση, η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε πραγματικό εργάσιμο χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Είναι ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, ότι είχε εφαρμοστεί, όπως μας θύμισε ο καθηγητής, η εβδομάδα μειωμένου εργάσιμου χρόνου στη Γερμανία στη δεκαετία του 1980. Δηλαδή, όταν κυβερνούσε τη χώρα, τη συγκεκριμένη χώρα, τη Γερμανία, το δεξιό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, όταν ήταν καγκελάριος εν ολίγης ο Χέλμουντ Κολ. Τι άλλαξε από τότε στην Ευρώπη? Έπαψαν άραγε να είναι ισχυρά τα συνδικάτα? Έγιναν πιο άτεκτες και αδιάλακτες οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ? Μήπως έγιναν και τα δύο? Ας ακούσουμε τι απάντησε στο ερώτημα αυτό ο κύριος Γιάννης Κουζής, καθηγητής, επαναλαμβάνω, στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, ειδικός σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
2: Αυτό το ερώτημα που κάνετε σχετίζεται ακριβώς με την συγκυρία και της εποχής και το τι ακολούθησε μετά από τη δεκαετία του 90. Αυτό η πρακτική ή μάλλον η κατοχή, η αναγνώριση της 35ωρης εργασίας, όπως είπα και προηγουμένως, έγινε με συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο της μεταλλοβιομηχανίας. Mm-hmm. Όπως γνωρίζουμε όμως και ιδιαίτερα και για εκείνη την εποχή, η μεταλλοβιομηχανία στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, η ατμομηχανή της οικονομίας.
0: Yeah.
2: Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και μάλιστα σε πείσμα, σε αντίθεση με τις όποιες τους όποιους φόβους είχαν καλλιεργηθεί εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια καινούργιες νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονταν, που επηρεάστηκαν άμεσα, διαμορφώθηκαν άμεσα από άμεσα είτε έμεσα από αυτό το μέτρο. Στη συνέχεια ωστόσο, από την αρχή της αρχές της δεκαετίας του 90, σε μια λογική γενικότερη της πολιτικής της Γερμανίας και στην Ευρώπη υπέρ της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη μείωση των εργασιακών δαπανών, εδώ αυτή η διαδικασία της μείωσης του χρόνου εργασίας όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη έχει σταματήσει. Για να επανέλθει, όπως όπως είπα προηγουμένως, εδώ τις τελευταίες, την τελευταία δεκαετία, που δεν γίνεται με μέτρα κυβερνητικά, νομοθετικά δηλαδή, αλλά γίνεται μέσα από πρακτικές, πειραματικές πρακτικές σε ορισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ενδιάμεσα είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι είχαμε νομοθετική παρέμβαση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γαλλία, επί πρωθυπουργού Ζοσπέν στη Γαλλία, η οποία είχε εισαγάγει το 35ωρο, μειώνοντας το χρόνο εργασίας στη Γαλλία, τότε ήταν 39 οι ώρες, mm-hmm. ο εβδομαδιαίος χρόνος, έγινε εισαγωγή του νομοθετική εισαγωγή του 35ωρου, με μόνη όμως διαφορά ότι αυτή δεν είχε άμεση εφαρμογή, αλλά αφέθηκε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να, να γίνουν πράξη. Με διαφορετικό τρόπο, από κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση.
0: Και αφήνουμε τα εργασιακά για να πάμε στα αθλητικά. Έχουμε δραστηριότητα σε όλα τα πεδία, σε όλα τα αθλήματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε τιμωρίες, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και την Αλέκα Ζουμή για να μας τα πει αναλυτικά. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, και τι δεν έχουμε σήμερα. Γιατί είναι η Ευρωλίγκα που βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν από το Final Four, πριν υποδεχτούμε εδώ στην Αθήνα τις τέσσερις καλύτερες ομάδες αυτής της μακράς διαδρομής που ξεκίνησε πέρσι το φθινόπωρο και ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες εδώ στο Telecom Center Athens, αλλά έχουμε και τα play-off που παίζουν οι ομάδες για να βρεθούν mm-hmm. εκεί. Και το θετικό για τις ελληνικές ομάδες είναι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει το 2-0 κόντρα στη Βαλένθια και στη Μονακό, βρίσκονται μία νίκη μακριά από αυτό το μεγάλο ραντεβού. Το έκαναν μάλιστα οι πράσινοι με έναν εντυπωσιακό τρόπο, γιατί χρειάστηκε να κάνουν δύο νίκες εκτός έδρας. Mm. Έκανε break to break ο Παναθηναϊκός. Δεν το έχουν πετύχει πολλές ομάδες σε όλα τα χρόνια της Ευρωλίγκας και του κυπέλλου πρωταθλητριών αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός. Σε ένα game 2 που εξελίχθηκε σε roller coaster και συναισθημάτων περισσότερο, και η Davis κρατούσε αυτό το κλειδί που οδήγησε στην επιτυχία, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 2-0 πριν από λίγα 24 ώρα στη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη λοιπόν από την πρόκληση στο Final Four. Επιστρέφει η σειρά στο σπίτι του, οπότε δεν υπάρχει αυτό το δεν έχει πλεονέκτημα, έχει όλο το πλεονέκτημα δικό του πλέον. Έτοιμος για σκούπα ο Ολυμπιακός με ένα απίστευτο μπάσκετ που έπαιξε την Πέμπτη στο Game 2 με τη Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-0 με εμφατικό τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε 94-64, και μάλιστα παρουσία του Προέδρου της Διοργάνωσης, ήταν και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Νόβακ Τζόκοβιτ, οι οποίοι έδειχναν κάποια στιγμή σαστισμένοι από την ατμόσφαιρα που επικράτησε μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Διονύση, με συνθήματα να τραγουδιούνται από όλο το γήπεδο για πάρα πολλή ώρα. Και έδειχναν και οι ίδιοι αυτό να το απολαμβάνουν. Αυτό που να επιστρέψω στο Παναθηναϊκό, γιατί το Παναθηναϊκός είναι που έχει το ρεπορτάζ από εκεί και πέρα, και να με επιτρέψεις εδώ και να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίμα για τις ελληνικές ομάδες, είναι πάρα πολύ κρίμα για τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση να φτάνει σε ένα τόσο μεγάλο θρίαμβο και την επόμενη ακριβώς στιγμή να ασχολούμαστε με τον πρόεδρό του. Δεν θα έπρεπε να ασχολείται κανείς με τον πρόεδρο καμίας ομάδας. Οι ομάδες, οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τα φώτα πάνω τους. Γιατί μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο? Γιατί τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 3 αγωνιστικών και πρόστιμο 10.000 ευρώ από την Ευρωλίγκα για τη συμπεριφορά του σε αυτόν τον αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Μετά από αυτή την εξέλιξη λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλά νεύρα, υπήρχε πάρα πολύ εριστική συμπεριφορά η οποία φαίνεται στις κάμερες. Υπήρχαν δείχνει και παίκτες εκεί σε αυτή τη διαμάχη και κατέληξε στην τιμωρία του διοικητικού ηγέτη του Τριφυλλιού, ο οποίος δεν θα έχει δυνατότητα να δώσει το παρόν στα επόμενα 3 μάτς των πράσινων, κάτι που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τη Βαλένθια με 3-0 δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει διαζώσει τα μάτς του Final Four. Αν η σειρά με τη Βαλένθια πάει σε τέταρτο αγώνα, θα μπορείτε να βρεθεί μόνο στον τελικό. Ενώ αν η σειρά με την Ισπανική ομάδα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι και προκριθεί ο Παναθηναϊκός, τότε ο Γιαννακόπουλος θα έχει εκτίσει την ποινή του πριν από το Final Four, γιατί θα έχουν μεσολαβήσει τα δύο παιχνίδια στην έδρα του Τριφύλλου. Τα φώτα έπρεπε να βρίσκονται και το επίκεντρο πάνω στον MVP, τον Άντζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος γνώρισε τουλάχιστον θερμή υποδοχή μετά τον νικητήριο μπάζερ μπίτερ του στην παράταση του συγκεκριμένου αγώνα. Περίμεναν και άνθρωποι, περίμεναν και οπαδοί του Παναθηναϊκού την αποστολή των πράσινων στο αεροδρόμιο της Βαλένθια κατά την αναχώρηση της ομάδας να αποθεώσουν τον μπασκετμπολίστα, να αποθεώσουν όλη την ομάδα. Θυμίζουμε τώρα, Μονακό Ολυμπιακός 5 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, 9 παρατέταρτο το βράδυ. Αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, έχει προκριθεί στο Final Four. Αν γνωρίσει την ήττα και η σειρά πάει στο 2-1, τότε θα υπάρξει και τέταρτο παιχνίδι ξανά στην έδρα της Μονακό, δύο μέρες μετά στις 7 του μήνα. Mm-hmm. Σε περίπτωση πέμπτο αγώνα, αν καταφέρει η Μονακό να ισοφαρίσει,
0: στο δηλαδή, Φάληρο μετά,
3: αυτός ο αγώνας ακριβώς θα γίνει στο Φάληρο. Κάτι που σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε η Μονακό και σύμφωνα με την εντυπωσιακή εικόνα, το εντυπωσιακό μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη σειρά, Διονύση, θεωρείται, θα μας επιτρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ωστόσο, μπάσκετ είναι, αγώνες είναι, παίζονται μέσα στο γήπεδο. Αν συμβεί αυτό, τότε το μάτς αυτό θα γίνει 12 ή 13 του Μάη. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τώρα υποδέχεται τη Βαλένθια στις 6 του μήνα, 9 και 4 το βράδυ. Αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, δύο μέρες μετά, 8 του μήνα, 9 και 4 το βράδυ. Το ίδιο με τον Ολυμπιακό, αν η σειρά καταλήξει σε πέμπτο παιχνίδι, τότε αυτό θα κριθεί 12 ή 13 του μήνα. Εδώ έχουμε κάτι φοβερό, ένα φοβερό στατιστικό που σου αρέσουν και σένα. Βλέπουμε τις ομάδες να παίρνουν νίκες στα play-off από ομάδες που έχουν ιτηθεί στην κανονική περίοδο. Real Madrid, Stapoel, συμβαίνει και στα τέσσερα ζευγάρια. Η Real έχει κάνει το 2-0 κόντρα στη Stapoel Τελαβίβ, να πούμε, κρεμή. Θέλει και αυτή μόνο μία νίκη για να προκριθεί. Και η Fenerbahce έχει κάνει επίσης το 2-0 κόντρα στη Ζαλγκύρη, θέλει επίσης μία νίκη για να προκριθεί.
0: Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, το έχουμε πει αρκετές φορές, Αλέκα, ότι πολύ σημαντικό είναι αφενός το πότε καταφέρνει μία ομάδα να βρίσκεται σε top φόρμα ή εν πάση περιπτώσει να πλησιάζει στο peak. Και λέω καταφέρνει γιατί οι ομάδες που τούτη την περίοδο, και το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι πως εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, τούτη την περίοδο από ό,τι φαίνεται είναι σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση. Και το δεύτερο είναι η διαφορά στις εμπειρίες και τις παραστάσεις που κακά τα ψέματα την κρίσιμη στιγμή διαδραματίζει ρόλο. Η Βαλένθια ήταν εξαιρετική ομάδα, έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά
3: δεν έχει την εμπειρία.
0: Την εμπειρία του Παναθηναϊκού, ούτε το μέταλλο του Παναθηναϊκού έχει. Αν συνεχίσει έτσι, σε μερικά χρόνια μπορεί να το έχει. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ τώρα. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, για παράδειγμα.
3: Και να πούμε ότι δεν έχει τα βάρες η Ρεάλ πλέον.
0: Τραυματίας, έτσι.
3: Ναι,
0: και χωρίς τα βάρες.
3: Από αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντική απώλεια και παρόλα αυτά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου.
0: Καθόλου, 175. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, θέλω να μου πεις κάτι. Mm-hmm. Ξέρω ότι δεν είναι αντικείμενο ρεπορτάζ, αλλά θέλω τη διέσφυσή σου. Εάν τυχόν πάμε σε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, όπως θες πες το, στην Αθήνα, πιστεύεις ότι θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το αν θα έρθουν και ανόκρανοι, ποια μέτρα θα ληφθούν, δηλαδή θα συζητάμε για άλλα πράγματα, έτσι.
3: Να πούμε καταρχάς, Διονύση, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Ναι.
3: Να πούμε ότι οι δύο αιώνιοι μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν προκριθεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, διασταυρώνονται στους ημιτελικούς του Final Four ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Και αν τις αποκλείσουν στους ημιτελικούς, πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο. Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Εκεί βεβαίως θα μου επιτρέψει να πω ότι θα δοκιμαστούν τα ουσιαστικά αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας, γιατί ωραίο είναι να περιοριζόμαστε να πέρσι με το conference,
0: ναι,
3: προκειμένου να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά εδώ θα είναι πολύ πιο σύνθετο. Θα υπάρχουν φέτος στο Final Four, θα υπάρχουν οπαδοί από τέσσερις ομάδες στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εκ των οποίων οι δύο, αν προκριθούν οι ελληνικές, θα είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκλείσει περιοχές, δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να περιορίσει αυτόν τον κόσμο κλείνοντας τους κατοίκους της κάθε περιοχής στο σπίτι τους. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, θέλω να πω, με...
0: Ναι, και θα είναι και ένα τεστ και για την οριμότητα και των ομάδων και των διοικήσεων,
3: ναι,
0: τα πάντα.
3: Μιλάμε όμως αυτή τη στιγμή, την οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή, την οποία βρισκόμαστε μπροστά στο γεγονός να έχει ανταλλάξει εισιτήρια, να τα έχουν βρει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός προκειμένου στο ΜΑΤ σήμερα στην Τούμπα, αύριο, Κυριακή στην Τούμπα, να βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού και να βάζει στο ξανά η αστυνομία μέσω του Υπουργείου και της ΔΕΑΒ, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να διαφυλάξει την τάξη. Ή μπορεί να διαφυλάξει την τάξη ή δεν μπορεί να διαφυλάξει την τάξη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είδαμε τις προάλλες, είναι πάρα πολύ πρόσφατο το γεγονός, να αναζητούν έναν άνθρωπο πολύ μεγάλο σε ηλικία, 89 ετών, για πόσες ώρες μέσα στην Αθήνα τελικά να τον βρίσκουν στην Πάτρα. Και ο συγκεκριμένος κύριος να οπλοφορεί. Ας μας πει κάποια στιγμή με τι να πω.
0: Πολλά ζητάς, αλλά
3: με ειλικρίνεια, αν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια σε ένα Final Four, που εξηγώ ότι είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Mm-hmm. Οφείλουν να διασφαλίσουν την τάξη. Τελευταία φορά στο Βερολίνο, αριστερά στο Αμπουντάμπι, δεν γνωρίζουμε εκεί τι συνέβη όσον αφορά λεπτομέρειες. Στο Βερολίνο που ήμασταν, την ίδια περίοδο, την ίδια εβδομάδα, βρέθηκαν στην πόλη του Βερολίνου 6 ομάδες, οι 2 από τη Γερμανία, γιατί ήταν ταυτόχρονα και ο τελικός του κυπέλλου Γερμανίας. Mm-hmm. Μιλάμε για χιλιάδες οπαδούς, στην πόλη, και έγιναν ελάχιστα περιστατικά, αν θες συγγνώμη μου, και χωρίς καμία σημασία.
0: Σε παρέσυρα όμως με το μπάσκετ και δεν ξέρω αν θα προλάβεις να μας πεις τώρα τα μάτς.
3: Θα τα προλάβουμε εντάχει όλα. Θα πούμε ότι σήμερα στις 5 στο κήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός Κηφισιά, 5:30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και 7:30 Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Αστέρας και ΑΕΛ έχουν βρεθεί σε δεινή βαθμολογική θέση από την προηγούμενη Κυριακή και για αυτή την αγωνιστική Αρκάδες και Θεσσαλή έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν απέναντι στον Ατρόμητο και τον Πανσεραϊκό. Αύριο θα πούμε τα μεγάλα ντέρμπι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7. Η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στις 9. Η ΑΕΚ θυμίζουμε προηγείται σε βαθμολογία με 66, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 61, ο ΠΑΟΚ με 58 και ο Παναθηναϊκός. Η Super League είναι όλο αυτό. Και να πάμε στα νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί θα σε πάω και στα διεθνή. Ένα μεγάλο σύριαλ που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη και εν ώψη του συνεδρίου της FIFA στο Vancouver, ένα μεγάλο σύριαλ που δείχνει και τι θα γίνει, αν θα συγγνώμη μου, δείχνει και σημεία από το τι θα συμβεί στο Μουντιάλ. Τι γίνεται λοιπόν, έχουν τόσο το Ιράν, οι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου του Ιράν, της εθνικής ομάδας, όσο και αξιωματούχοι από την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Αρχή καταγγέλουν ότι δεν τους επιτράπει, παρότι είχαν βίζες, παρότι είχαν όλα αυτά που έπρεπε να έχουν, να βρεθούν, να μπουν στη χώρα.
0: Μάλιστα, τόσο καλά, ναι.
3: Στο Ιράν. Ο Μερνίτας κατηγορήθηκε, δήλωσε μετά την επιστροφή του από το Βανκούβερ, όπου τελικά δεν παραβρέθηκε σε αυτό το συνέδριο, ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αντίστοιχα συνέβη και με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Αρχή. Όσον αφορά το Ιράν, έχουμε τώρα ξανά έναν Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν θα δώσει κανονικά το παρόν. Το είπε πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν έχω, λέει, κανένα πρόβλημα να βρεθεί το Ιράν στο Μοντιάλ. Παρόλα αυτά έχουν κατηγορήσει ότι είναι μέσα στους προορισμούς της Επανάστασης στήσουμε την Ομοσπονδία του Ιράν, όλη την Ομοσπονδία που θέλει να παραβρεθεί στο συνέδριο και με λίγα λόγια τους λένε ναι, να έρθει η ομάδα, αλλά ενδεχομένως να κατηγορηθεί ακόμη και η ομάδα, ακόμη και οι παίκτες, ότι είστε τρομοκράτες, ξέρω εγώ τι. Είναι αυτό ακριβώς που συνέβη τώρα πριν από λίγες ώρες σε αυτό το συνέδριο, με την υποκρισία με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να δηλώνει ότι ναι, το Ιράν θα αγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Να μας δείξει και τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα, για την αρνητική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, εδώ λαμβάνει τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλες και όλους.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα σας, ακούτε την εκπομπή «Εμένα μ' ακούς». Στον ήχο είναι η Ροδάν Θεροφίλη Μαυρέα.
1: Τι λες ρε εσύ?
0: Στο μικρόφωνο ενώ είναι η Ροδάν Θεροφίλη Μαυρέα, ο Κοσμάς Χάλαρης και στον ήχο Βασίλης Κουτουβαλής.
1: Κοσμά, δεν ξέρω τι έπαθες.
0: Ναι, έπαθα ένα κακουμπλόκο.
1: Μας ακούτε εδώ στο κόκκινο, στους 105 και 5.
0: Μια εκπομπή του Sputnik Magazine. Ροδάνθη, πώς είδες τη εβδομάδα που μας πέρασε? Πάλι είχαμε μια γεμάτη εβδομάδα. Χθες είχαμε την Πρωτομαγιά.
1: Γι' αυτό θα μιλήσεις εσύ περισσότερα. Εγώ ήμουν και κλεισμένη των θυρών. Εντάξει, ήταν μια εβδομάδα γεμάτη. Δηλαδή την επόμενη σχεδόν μία ώρα θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας έκαναν κάπως εντύπωση, θεωρήσαμε κάπως σημαντικά και θα θέλαμε να τα σχολιάσουμε από την δική μας πλευρά ως νεολαία.
0: Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της εκπομπής μας. Θα έχουμε και μια συνέντευξη
1: αργότερα, στο δεύτερο μέρος.
0: Για μια παράσταση θα σας μιλήσουμε για αυτό περισσότερο στη συνέχεια. Για την ώρα, ας πούμε, ότι χθες είχαμε την Πρωτομαγιά, η οποία ήταν, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν είχαμε τόσο καλό καιρό.
1: Έβγαλε κρύο. Νομίζω και σε άλλες περιοχές,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Δεν είχε, έβγαλε κρύο χθες. Και σήμερα συνεχίζει να έχει κρύο. Στους δρόμους παρόλα αυτά βγήκαμε αρκετός κόσμος, παρά και το απαγορευτικό που έπεσε στο μετρό. Και έγιναν και αλλαγές στα
1: τρόπια. Όχι μόνο στο μετρό, γενικά μόνο λεωφορεία κυκλοφορούσαν. Εντάξει, ναι.
0: Αλλαγές έγιναν και στα δρομολόγια των λεωφορείων, αλλά το πιο βασικό, ας πούμε, για μένα που ήμουν από το Πειραιά, έπρεπε να πάρουμε με μια φίλη μου, ας πούμε, ταξί για να πάμε στο κέντρο να κατεβούμε. Που δεν οδηγάμε και αμάξι, φυσικά, γι' αυτό. Όπως και να έχει, κόσμος, εγώ είδα αρκετό κόσμο χθες. Η εργατική Πρωτομαγιά, όπως και να έχει, ήταν συγκέντρωσε.
1: Δεν είναι αργία, είναι απεργία, κόσμο.
0: Ακριβώς, είναι απεργία. Για άλλη μια χρονιά αυτό να δείξαμε, ας πούμε, έδειξε ο κόσμος ότι στην εποχή κιόλας που ζούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν
1: πληγωθεί.
0: Ο κόσμος
1: μπορεί να βγαίνει.
0: Ναι, το μήνυμα δεν ακούγεται, αυτό θες να πεις.
1: Εντάξει, ενώ ότι δεν ξέρω αν το διάβασες, αν άκουσες π.χ. τον Καραγκούνη.
0: Το ποδοσφαιριστή, πλάκα κάνω.
1: Κοσμά, δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Όχι, προφανώς δεν εννοώ τον ποδοσφαιριστή. Εννοώ τον Κώστα Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, ο οποίος είχε βγει και τέλος πάντων, νομίζω λίγο με ένα θράσος, έλεγε πού τους είδατε εσείς τους 201 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα ή εγκλήματα, όπως θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραίο το ότι ο κόσμος μπορεί να βγαίνει στους δρόμους χύψη, αλλά θέλω να πω ότι όταν τα μέτρα τα οποία σου λαμβάνει η κυβέρνηση είναι αντιεργατικά και τα στατιστικά σου δείχνουν ότι έχεις απώλειες γιατί, ξέρω εγώ, τα μέτρα που παίρνεις είναι 13 ώρα, 12 ώρα, με, ξέρω εγώ, χωρίς να πληρώνεσαι και χωρίς ρεπό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, ναι, τι να πούμε.
0: Ναι, είναι τραγικές συνθήκες.
1: Δεν ξέρω αν είδες και αυτό με την παιδίατρο, την νεαρή γυναίκα, η οποία έκλαιγε καθώς έλεγε ότι έκανε 5 μέρες συνεχόμενα εφημερία. Και ο Γεωργιάδης τέλος πάντων βγήκε και είπε ότι να επικοινωνήσει μαζί μου και ουσιαστικά και όλα την τραμπούκησε με κάποιο
0: τρόπο. Και ο βουλευτής Πολάκης το ανέδειξε το θέμα αυτό. Γενικά, ναι, ο Άδωνης φυσικά τι θα έλεγε, να επικοινωνήσει μαζί μου. Ένας κύριος που έχει πονέσει πολύ τον χώρο της υγείας με τις αποφάσεις του.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον χώρο της υγείας.
0: Ακριβώς. Ας αρχίσουμε από εκεί.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος αποδυναμώνει όλο ένα και περισσότερο το ΕΣΥ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει τη δημόσια υγεία και όλη μέρα είναι στα κανάλια και τραμπουκίζει κόσμο και κοσμάκι. Εγώ αυτό θα θέλω να σχολιάσω.
0: Άλλα πράγματα που έγιναν μέσα στη εβδομάδα και θα συζητήσουμε είναι σίγουρα και η αναχέτηση που συνέβη ανοιχτά της Κρήτης από το Ισραήλ του Στολίσκου Φλωτίγια. Θα μας πει Ζωδάνθη και λίγα λόγια για την απόφαση του Άρου Πάγου. Κάνω μια προοικονομία για να πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Καλά, εντάξει, όπως θέλεις.
0: Και όπως θα μας πεις και για το κοινοβούλιο, Ροδάνθη.
1: Αρκετά δεν θα τα πω, θα τα σχολιάσουμε, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε λοιπόν. Τα δυο μας είμαστε, ο Λάμπης λείπει.
0: Ναι, ο Λάμπης απουσιάζει, όπως καταλάβατε.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάνα τραγούδι, μπας και αναδιοργανωθούμε κάπως καλύτερα.

0: ότι ένα από τα θέματα τα οποία μας απασχόλησε αυτή την εβδομάδα ήταν, μάλλον κάτι που συνέβη μεσοβδόμαδα, ήταν η υπόθεση των υποκλοπών, η οποία ξαφνικά μάθαμε ότι μπήκε στο αρχείο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναξεταστεί η υπόθεση και ότι δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει, καθώς έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει δημιουργήσει την Intellexa, το λογισμικό, λοιπόν, την εταιρεία τέλος πάντων που πουλάει το λογισμικό Predator, ο οποίος παραδέχτηκε δημοσίως ότι, ξέρω εγώ, εμείς το λογισμικό μας το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αλλά για τον Άριο Πάγο αυτό δεν συνίσταται αιτία να η υπόθεση να συνεχίσει.
1: Ναι, όπως είχε πει και ο τέλος πάντων ο διοικητής του συστήματος αυτού των υποκλοπών, του Predator, ο Ντίλιαν, αυτό το πουλάει στις κυβερνήσεις και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις, όπως λες, είναι υπεύθυνες για το πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Από εκεί και πέρα, αν το χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο παράνομο, δεν πέφτει η ευθύνη στην ίδια την εταιρεία που το πουλάει αυτό, αλλά στις κυβερνήσεις. Όπως φαίνεται, ο Άριος Πάγος θεωρεί ότι δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό ώστε να ανοίξουν πάλι την τη δικογραφία.
0: Εντάξει, να πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι βρωμάει υπόθεση από όλες τις πάντες, καθώς ότι έχεις παρακολουθήσει τη μισή σου κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο, το στρατό, δημοσιογράφους κλπ. Και μαθαίνουμε από τον δικηγόρο των θυμάτων των υποκλοπών, mm-hmm. Τον Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος λέει κιόλας ότι η δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει να καταθέσουν ούτε υπουργούς, ούτε βουλευτές, ούτε τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, ούτε τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, ούτε γενικότερα
1: κανέναν σχετιζόμενο που είχαν αναδείξει ότι παρακολουθείται.
0: Ναι, δεν έχουν ζητήσει να εξετάσουν καμία τηλεφωνική συσκευή για να δουν αν υπήρχε όντως απόπειρα ή τέλος πάντων η παγίδευση. Γενικότερα δεν έχουν ζητήσει τίποτα. Δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στην ΕΕ. Δεν έχουν κάνει τίποτα, απολύτως τίποτα.
1: Και μάλιστα για αυτόν τον λόγο και μέσα στην εβδομάδα αμέσως μετά από αυτή την είδηση που μας ήρθε, οι δικηγορικοί σύλλογοι της Αθήνας συνεδριάσαν και απέτησαν, ψήφισαν δηλαδή πλειοψηφικά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
0: Ναι, και δεν ξέρω μετά αν είδες την απάντηση από τους εισαγγελείς, οι οποίοι κιόλας κουνούσαν το δάχτυλο.
1: Ναι, όπως και η κυβέρνηση.
0: Ναι, στο ότι δεν είναι πράγματα αυτά και πρέπει να σέβεστε
1: τη δικαιοσύνη, ότι να μένει ανεξάρτητη, αυτά που ζητά και για την αντιπολίτευση. Οι κυβερνώντες λέγανε ότι πρέπει να παραμείνουμε. Είναι αστείο γιατί η Ροδάνθη, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η βούλτεψη και όσοι αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή λέγανε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι είναι, ας πούμε, ότι κάτι βρωμάει, ότι θέλει να πάει κόντρα στο ελληνικό κράτος, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο καχύποπτοι για αυτά που μας.
0: Ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας.
1: Ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας. Και τώρα για τον Άριο Πάγο η ελληνική κυβέρνηση μας καλεί να την εμπιστευόμαστε πλήρως. Να μην τολμάμε, πώς τολμάμε, ας πούμε, να λέμε ότι κάτι βρωμάει τώρα στην υπόθεση του Άριου Πάγου και της απόφασης αυτής που πήρε. Είναι εντάξει, είναι.
0: Εγώ να σου πω κάτι, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό ή τη λογική του δεν μπορείς να κρίνεις τη δικαιοσύνη. Δηλαδή είναι ένας θεσμός τι αμεμπτός. Δηλαδή η δικαιοσύνη δεν κρίνεται. Απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Δεν ξέρω, και αυτοί συμφέροντα, και αυτοί επιδιώξεις.
1: Και μάλιστα όσο πιο ψηλά είσαι σε δικαστικά αξιώματα, Έχει φτάσει εκεί λόγω του ότι η κυβέρνηση, το εκτελεστικό κράτος σε προάγει.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι, θέλω να πω ότι μπορεί να κάνει την τυφλή, αλλά μόνο τυφλή δεν είναι. Δηλαδή, και τι ζητάς, ότι δεν θα κριθεί.
1: Πλήρη εμπιστοσύνη ζητάνε οι κυβερνώντες. Πλήρη εμπιστοσύνη.
0: Δηλαδή γράφει. Είναι σαν το πίστευε και μη.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι το είχε πει και. Ναι, ακριβώς σαν το πίστευε και μη ερεύνα. Στο Λούμπεν, νομίζω είχα δει ένα βιντεάκι που ένα μέλος, δεν θυμάμαι, της κυβέρνησης που το είχε πει ακριβώς αυτό. Το πίστευε και μη ερεύνα.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, αλλά, ναι, πριν κάτι εβδομάδες.
0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή τη ρητορική. Και όχι μόνο αυτό. Είναι κιόλας σε μια ρητορική που σου λέει μην τολμήσεις να κρίνεις, μην τολμήσεις να αμφισβητήσεις, μην τολμήσεις να διαβάλεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά παράλληλα αυτό που σου είπα και πριν, παράλληλα αυτοί τολμάνε να, ας πούμε, να κακολογήσουν, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι από τους πιο καθαρούς τις πιο καθαρές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν.
0: Σίγουρα δεν βλέπουμε ζητήματα που να μας κάνουν τα ματάκια μας να τα τραβάμε, τέλος πάντων. Δηλαδή,
1: θέλω να σου πω, δεν είναι σαν τη Τρόικα που είχε, ας πούμε, η Τρόικα τότε εξυπηρετούσε.
0: Δεν
1: κατάλαβες.
0: Νομίζω ότι μπορείς να συγκρίνεις.
1: Δεν μπορείς να τη συγκρίνεις.
0: Δεν μπορείς να συγκρίνεις την Τρόικα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρώτα.
1: Από την άποψη ότι είναι πιο αγνή η σκοπή της. Αν μπορούμε να το πούμε, να μιλήσουμε μια αγνότητα.
0: Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη. Αλλά σίγουρα θέλω να σου πω ότι μπορεί να έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη παρά στην Ελληνική.
1: Αυτό εντάξει, ξεκάθαρα.
0: Και με αφορμή την δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, εδώ νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε την έκθεση την έκθεση του Κώστα του Αρβανίτη, ευρωβουλευτή της
1: Left,
0: ναι,
1: στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπροέδρου της Left κιόλας.
0: Εντάξει, με συγχωρείς, Κοσμά, που το ξέχασα. Η οποία έκθεση του Αρβανίτη αφορά το κράτος δικαίου 2025 και πέρασε, ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ουσιαστικά η έκθεση καλύπτει ένα σύνολο κρίσιμων ζητημάτων για το κράτος δικαίου στην ΕΕ, και συγκεκριμένα αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της λογοδοσίας, στην ελευθερία του τύπου και προστασία των δημοσιογράφων από απειλές τύπου SLAPS, που έχουμε ξαναμιλήσει νομίζω για αυτά. Ακόμα μιλάει και για την αντιμετώπιση παράνομων παρακολουθήσεων και καταχρηστικών λογισμικών όπως Predator και Pegasus. Βλέπεις, το ένα είναι αλυσίδα. Την προστασία της κοινωνίας των πολιτών, θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα και προστασία μειονοτήτων, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, προκλήσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές πλατφόρμες, και επίσης κάνει αναφορά και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Άχτι μας θυμίζει, άχοπε και πέ μου.
1: Πόσα λεφτά έχουν σπαταλιστεί τα τελευταία χρόνια?
0: Δεν θα λέγαμε σπαταλιστεί, θα λέγαμε υπεξαιρέσει ή αρπάξει.
1: Α, μπράβο, αρπάξει.
0: Δεν θέλουν οι ευγένειες. Okay, κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι πρακτικό όλο αυτό, αλλά εγώ θα πω ότι είναι μια καλή είδηση όσον αφορά το ότι
1: Είναι καλό που συνδέεται πλέον η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Δηλαδή,
0: ναι, και τέλος πάντων ότι αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν άμεσα τη χώρα μας,

0: Ειδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις πιο συντηρητικές γραμμές. Αν να θυμίσουμε, στο κοινό είχε ψηφίσει κατά το δικαίωμα της γυναίκας για τις αμβλώσεις.
1: Εντάξει, είναι γνωστός για τις προοδευτικές του και ριζοσπαστικές του απόψεις. Ο Αναδιώτης είναι από την Νίκη.
0: Από την Νίκη, ναι.
1: Δύο βουλευτές, ευρωβουλευτές, συγγνώμη, από την Ελληνική Λύση, ο Φράγκος και η Αλεξανδράκη, και αυτοί ψήφισαν κατά. Επίσης και η Αφροδίτη Λατινοπούλου,
0: εντάξει,
1: η οποία νομίζω
0: δηλαδή
1: είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ναι, και για άλλη ακόμα μία φορά μας δείχνει και ότι και αυτή είναι προοδευτικός άνθρωπος και φυσικά νοιάζεται και για τις γυναίκες και νοιάζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και όχι
0: στάζει
1: μόνο
0: ο λόγος της από προοδευτικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία νομίζω δεν ψήφισε η...
0: Ήταν απούσα η Βόζενμπεργκ.
1: Η Βόζενμπεργκ, ναι.
0: Τρομερή απουσία.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Οι υπόλοιποι της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν υπέρ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Σε αυτά η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, μπορεί να είναι συντηρητικούλα, αλλά έχει...
0: Προσπαθεί, εντάξει, να σου πω κάτι, έχει και μια γραμμή που πρέπει να ακολουθάει, ας πούμε, του, να παρουσιάζεται και ως ένα φιλελεύθερο κόμμα, κεντρό, αυτή τη γραμμή που προσπαθεί να παρουσιάσει ο Μητσοτάκης, να παρουσιάσει την Ελλάδα ως μια τέτοια χώρα, όπως το είχε κάνει και με το... γάμο, το πολιτικό γάμο, ας πούμε, των ομοφύλων.
1: Εντάξει, και τώρα έβγαινε ο Χρυσομάλης, ο βουλευτής της Μεσσηνίας, αυτά τα εδάφη μου λοιπόν, και έλεγε ότι...
0: Τα πάτρια εδάφης, ε.
1: Ναι, και έλεγε τέλος πάντων ότι θα πρέπει να γίνει ανάκληση αυτής της απόφασης, αυτού του νόμου. Δεν συμφωνεί ο κύριος Χρυσομάλης. Εντάξει, τι θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά.
0: Δεν μπορεί να τους κρατήσει όλους να μην πούνε τα δικά τους. Τέλος πάντων.
1: Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλώς ήρθατε ξανά εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά πριν μας πεις, Κοσμά, για το Ισραήλ, είχαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή, ο οποίος σωστά μας είπε το εξής, ότι ναι, εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στην δικαιοσύνη, αλλά όχι στη δικαστική εξουσία. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, λοιπόν. Και ότι αυτή είναι η στάση και των δικηγορικών συλλόγων.
0: Γενικότερα και η στάση ίσως του κόσμου πια θα πρέπει να είναι.
1: Πολύ σωστή διευκρίνηση, ευχαριστούμε τον ακροατή. Και στη συνέχεια, όπως είπε η Ρεδάνθη, για να σχολιάσουμε και κάτι άλλο που έγινε μέσα στη βδομάδα και σίγουρα ήταν, θα λέγαμε, πρωτόγνωρο. Απ' την άλλη, με όλα αυτά που έχουμε δει με την ελληνική κυβέρνηση, ίσως δεν ξέρω κατά πόσο όλους μας εντυπωσίασε. Εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο, όπως αυτό που έγινε, δηλαδή ένα το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να παρεμβαίνει εντός υδάτων,
0: διεθνή υδατά.
1: Ναι, αλλά υδάτων που θα. Ναι, το ξέρω. Απλά θα έλεγα ότι. Που είναι στη δικαιοδοσία της Ελλάδας να αναλαμβάνει το να σώζει, ας πούμε, τα καράβια που παρεμβαίνουν εκεί. Δεν έχει να κάνει.
0: Εγώ πάντως, Κοσμά, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Θα έλεγα κάποια πιο πονηρεμένη από εμένα.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι πιστεύω, υποθέτω ότι λογικά θα υπήρξε και κάποια συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τις
1: Ισραηλινές αρχές. Υπήρχε
0: ναι,
1: συνεργασία.
0: Γιατί δεν γίνεται να υπάρξει τόσο μακρινή παρέμβαση χωρίς ναι, να υπάρξει συνεργασία.
1: Για την ακρίβεια, 1200 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: στην άλλη άκρη. Καμία σχέση με Ισραήλ ούτε Παλαιστινή.
0: Δηλαδή να το πουλήσουμε το
1: μαγαζάκι.
0: Το μαγαζάκι. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά μην το πω.
1: Λοιπόν. Όπως καταλάβατε, μιλάμε για την αναχέτηση που έκαναν οι Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις του στολίσκου φλωτίγια που εισέπλευσε για τη Γάζα μέσα στη βδομάδα που μας πέρασε. Και στην ουσία καλά δεν ξεκίνησε. Ανοιχτά της Κρήτης, σε μια περιοχή ανάμεσα στα Κύθελα και στην Κρήτη, αναχαιτίστηκε από, όπως είπαμε, από το Ισραηλινό ναυτικό 35 μίλια δυτικά της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό συνέβη. Προσήχθηκαν, έγινε προσαγωγή 176 ακτιβιστών και στην ουσία τους έστειλαν στα κοντινότερα ελληνικά παράλια, συγγνώμη, για να τους διασώσει, να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό που λες, Ρεδάνθη, με τη συνεργασία του ελληνικού κράτους.
0: Η οποία ανθρωπιστική.
1: Να τους πάει νοσοκομεία, με έχουν τραυματιστεί. Και
0: μάλλον τους τραυματίσαν, δεν ξέρω αν το είδες, που υπήρχαν εικόνες.
1: Έγινε σάλτο μέσα στο.
0: Θελοντών οι οποίοι έχουν μαυρισμένα.
1: Και έχουν ματώσει.
0: Μαυρισμένα πρόσωπα, από μόλοπες τέλος πάντων. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι πολύ ανθρωπιστικά είδε αυτό. Πολύ απειλητικό ήταν το φλωτίγιο και έπρεπε να ασκήσει βία κάπου μακριά από τη θάλασσα του το Ισραήλ.
1: Ναι, και εντάξει, είναι όλο αυτό πολύ τραγικό, γιατί την ενημέρωση την είχαμε πρώτα από το Ισραήλ που ανακοίνωνε για τις δράσεις του. Η Ελλάδα, ό,τι έλεγε μετά το Ισραήλ, μας το ανακοίνωσε και εμάς εκ των υστέρων.
0: Όχι, απλά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση είπε ας κρυφτώ λιγουλάκι και μετά θα πω τι έκανα το καθήκον.
1: Ναι,
0: και είμαι και καλός σύμμαχος. Ναι. Γιατί αυτό έχει να κάνει.
1: Σίγουρα ότι για το Ισραήλ είναι.
0: Όχι, είμαι ένας καλός σύμμαχος, Νετανιάχου μου. Εδώ είμαι πιστός.
1: Δεν θα έχεις πουθενά άλλον σαν και εμένα. Άντε, πέρα από το Τραμπ που.
0: Αυτό είναι.
1: Και έχουν και κάτι κοινό και τους δύο τους κρατάει από το λαιμό ο Νετανιάχου. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
0: Epstein files θα μας πεις τώρα.
1: Τα Epstein είναι για τον Τραμπ. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Όπως και να έχει, για να το συνεχίσω με τη σειρά. Φανταστείτε λοιπόν αυτό που έγινε τώρα ανοιχτά της Κρήτης. Να το έκαναν να το έκανε το τουρκικό ναυτικό. Σε ελληνικό πλοίο ακόμα περισσότερο. Ποια θα ήταν η αντίδραση, Ρεδάνθη? Δηλαδή, Είναι αυτό η αμήχανη στιγμή, ρε Δάνθη. Θέλω να πω ότι μια τέτοια κίνηση, στην ουσία η Ελλάδα δείχνει ότι έχει περιορισμένη κυριαρχία. Δεν είναι δηλαδή αυτό που που λέει, ας πούμε, προς τα έξω, ότι εμείς ενισχύουμε την, την άμυνά μας. Εδώ καλά, καλά δεν μπορείς να ελέγξεις μέσα στο ανοιχτά του Αιγαίου της Κρήτης ποιος παρεμβαίνει, ποια ξένη δύναμη παρεμβαίνει.
0: Γι' αυτό
1: παρεμβαίνει.
0: Σου λέω, μήπως έγινε με συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλιώς δεν βγάζει νόημα όλο αυτό, ρε σηκώσμα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Είναι μια εικόνα άσχημη. Καταρχάς, εννοείται το Ισραήλ καταπατάει κάθε
0: το ελληνικό κράτος δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν έβλεπε. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Δεν θα μας βγει και να μας πει τι αν ήξερε. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει να μας πει κάτι. Το σιωπά. Αυτή είναι η στάση περί τούτου. Εννοείται το Ισραήλ καταπάτησε κάθε έννοια, ας πούμε, διεθνούς δικαίου και. Καλά, το δίκαιο της θάλασσας.
0: Καλά, εδώ έχει πάει.
1: Ναι, αυτό εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Πατήσει.
1: Γενοκτονίες κάνει.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Δηλαδή τώρα τι να λένε. Βέβαια, διαβάζω εδώ ότι ο Μαρινάκης, ο Παύλος, για να μην μπερδευόμαστε, είπε ότι τέλος πάντων ήταν σε διεθνή ύδατα η πρώτη δικαιολογία Τσούπ. Και δεύτερον, είπε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Τρομάζω.
1: Αυτό. Αλλά στην ουσία, ναι, okay, ήταν διεθνή υδατά, αλλά χαίρομαι πολύ. Άμα είναι να θεωρούμε διεθνή. Ήταν στην δικαιοδοσία της Ελλάδας να διασώσει. Και
0: ναι.
1: Είναι περιοχή που, πώς το λέγεται, ανήκει για έρευνα και διάσωση στην Ελλάδα αυτή. Δεν θα έρθει δηλαδή η Αίγυπτος στο Ισραήλ να διασώσει τα πλοία από εκείνη την περιοχή.
0: Εγώ
1: αυτό θέλω να πω.
0: Τι δουλειά έχει το Ισραήλ.
1: Είναι επιτεθεί. Πόσο μάλλον επιτεθεί.
0: Σε μια απόσταση που είναι πάρα πολύ μακριά από το δικό του, από τα δικά του τα σύνορα. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα αυτό και με κάνει να αμφισβητώ κιόλας αν είναι αληθή αυτά που ακούμε από τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, γιατί τότε εκεί θα οδηγηθούμε στο ότι αν δεν υπήρξε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές τότε το μαγαζάκι είναι μπάτε σκύλια λέστε και αλαιστικά μην δίνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Και τώρα ρωτάτε, δηλαδή, κάθε φορά που ένα πλοίο δηλαδή, βγάζει Παλαιστινική σημαία, θα έρχεται το Ισραήλ και θα κάνει την αστυνομία. Δηλαδή, τουλάχιστον τις προηγούμενες φορές το Ισραήλ ανέλαβε ακριβώς, ανέλαβε παρόμοια δράση. Τους βαρούσε, τους χτυπούσε, τους συνέλαβε, αλλά το έκανε εντός. Δεν θα πω Ισραηλινών υδάτων, γιατί ανήκουν στη ανοιχτά της Γάζας. Κανονικά είναι Παλαιστινιακά ύδατα, άλλο που τα. Δίκουν το Ισραήλ και τα αναγνωρίζει ως είδα τα δικά του. Και αυτό που λες, κρατούσε τους τύπους. Δηλαδή, περίμενε ο Στολίσκος τέλος πάντων κάθε φορά να μπει, να εισέλθει στα δικά του ύδατα και τότε να τον συλλάβει και να του κάνει.
0: Κοίτα, εγώ θα πω πάντως ότι το Ισραήλ τα κάνει γιατί το αφήνουν να τα κάνει.
1: Αυτό ακριβώς. Okay. Δηλαδή, πλέον το Ισραήλ δείχνει ότι θέλει και μπορεί. Ελλάδος επιτρέποντος να κάνει αυτές τις ενέργειες.
0: Δεν το λέω μόνο και για αυτό που συνέβη σε εμάς, αλλά και για το ότι άλλο, και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και στο Λίβανο, δηλαδή και στο Λίβανο το Ισραήλ πάει να το κάνει μια Γάζα, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Μάλλον όχι να το πούμε, έτσι
1: το κάνει,
0: είναι.
1: Το κάνει,
0: ναι.
1: Τα νότια ειδικά τα έχει καταλάβει.
0: Θέλω να πω ότι αν υπήρχε αντίδραση από μεγάλη δυνάμει εκ της
1: Δύσεως.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα τα έκανε αυτά. Προφανώς έχει το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω.
1: Το πράσινο φως και το ότι αυτό που ανέφερα τον κρατάει από το χέρι.
0: Ναι, αυτό δηλαδή. Από πού λοιπόν, εκβιάζεται. Όχι μόνο λες ο Τραμπ, γιατί σου είπα για τους φακέλους Έπσταϊν.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από πού εκβιάζεται. Λοιπόν. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί όντως στην πίσω αυλή του Ισραήλ και αυτό δείχνει ότι είναι και συνέπεια ότι στην ουσία εμείς ο Ταλ Ντίλιαν που αναφέραμε πριν, ο πρώην απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ ανταλλάζει την σιωπή του με το να το Ισραήλ να έχει τέτοιες δικαιοδοσίες, να κάνει τέτοιες πράξεις και η Ελλάδα να μην μιλάει. Δηλαδή Αν μιλήσει ότι ο Ταλ Ντίλιαν,
0: ναι,
1: που για την ώρα δεν μιλάει,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Είχε μπορεί, πει ότι.
1: Ναι, είχε πει κάτι, αλλά είχε πει ότι πού να ανοίξω περισσότερο, να πω όλα αυτά που ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή να ανοίξω περισσότερο το στοματάκι.
1: Το στοματάκι μου.
0: Ναι.
1: Αν το ανοίξει, δεν, αν δηλαδή δεν είχε τον Ταλ Ντίλιαν να αντιμετωπίσει, η Ελλάδα δεν θα έκανε. Όχι, είναι ξεκάθαρα κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει,
1: είναι...
0: δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: okay.
0: υπόθεση τώρα.
1: Είναι
0: αυτή.
1: Υπόθεση, αλλά.
0: Που αγγίζει και τα conspiracy theories.
1: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε να το πει κάποιο.
0: Αλλά...
1: σίγουρα δεν περιμένω το υιοθετούν όλοι, αλλά θεωρώ ότι. Μα δεν δικαιολογείται η Ελλάδα τώρα. Τόσο άχρηστοι είμαστε, δηλαδή να έρχεται ένα κράτος 1400 μίλια μακριά και να αναλαμβάνει η δράση τέτοιου βεληνικού, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, αφού, και από τη στιγμή που ο Παύλος Μαρινάκης λέει, όπως είπες και εσύ, ότι δεν συνεργαζόμαστε.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Η Ελλάδα.
0: Με βάζει σε δύσκολη θέση.
1: Σε βάζω σε μια σκεπτική θέση να σκεφτείς λίγο.
0: Όχι,
1: τι
0: εγώ...
1: κοινό έχει ο Τραμπ με το Μητσοτάκη στην υπόθεση με το Ισραήλ και πόσο ύπουλα μάλλον συμπεριφέρεται το Ισραήλ.
0: Να σου πω κάτι. Απλά θα πρέπει να κρατάς και μια πισινή.
1: Φυσικά.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ αυτό θα πω.
1: Φυσικά. Μπορεί να είναι όντως τόσο ηλίθιοι και να τους έχουν αφήσει απλά να κάνουν. Να καταστρέφουν την εικόνα της Ελλάδας, γιατί καταστρέφεται η εικόνα της Ελλάδας με κάτι τέτοιες πράξεις, έτσι.
0: Η εικόνα της Ελλάδας έχει λίγο πέσει, παραπέσει, όχι τώρα, αρκετές φορές. Γιατί με τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν πέφτει η εικόνα. Με τα σκάνδαλα που συμβαίνουν δεν πέφτει η εικόνα της Ελλάδας. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων, θες να πάμε πρώτα σε τραγούδι.
1: Και να γυρίσουμε μια συνέντευξη που σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Okay.

0: Και τώρα ερχόμαστε με τη συνέντευξη που σας λέγαμε. Έχουμε κοντά μας τον Μιχάλη Μαραγκό, ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στην παράσταση Λούπα, του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Λιακόπουλου και της συγγραφέας, της συγγραφέου Εύης Κολιαδήμας. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Θα ήθελες να μας πεις 2-3 λόγια για αυτή την ωραία παράσταση που γυρίζεται τώρα αυτά τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου στο Θέατρο Καλλιρόης.
1: Ναι, ακριβώς. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι παρόν εκεί. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορούσα να είμαι από κοντά.
2: Δεν πειράζει, Μιχάλη. Ναι, αρκεί που μας έχουμε και από το τηλέφωνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Λούπα είναι ένα ψυχολογικό ταξίδι αυτογνωσίας. Της Εύης Κολιαδήμα, καταρχήν στο έργο, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα ψυχολογικό ταξίδι αυτογνωσίας και ρίτσης. Είναι μια ιστορία που θέτει ένα επικίνδυνο ερώτημα. Και αν η πραγματική τρέλα δεν βρίσκεται μέσα στους στίχους ενός ψυχιατρίου, αλλά έξω από αυτούς, τότε τι κάνουμε. Αφορά την ιστορία ενός τύπου εντός εισαγωγικών λογικού, του Ζαχαρία, ο οποίος ζει πνιγμένος στις προσδοκίες της κοινωνίας και της οικογένειάς του και τον πρέπει του, ζει μηχανικά τη ζωή του. Mm. Σε μια επίσκεψη που κάνει σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για κάποιους επαγγελματικούς λόγους, συναντάει έναν τρελό, αυτόν τον κάνω εγώ, και μέσα από τους έντονους διαλόγους, απρόβλεπτους διαλόγους κτλ, ο Ζαχαρίας αρχίζει να ξεφυλίγει το κουβάρι των επιλογών του και να καταλαβαίνει ποιες είναι δικές του, ποιες δεν είναι δικές του. Είναι ένα ψυχολογικό, όπως σας είπα, ταξίδι αυτογνωσίας που εστιάζει στη φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε έναν τρόφο ψυχιατρικής δομής και έναν εντός εισαγωγικών λογικό άνθρωπο. Αυτό περίπου.
0: Ναι. Όπου ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει ότι...
1: τις αλήθειες μάλλον, λέγονται αλήθειες, γιατί αναφέρονται διάφορα θέματα μέσα στο έργο, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ψυχικά ασθενείς, ποιος είναι ψυχικά ασθενείς, αναφέρει και κάποια θέματα σε σχέση με τη φιλοζωία, με τον τρόπο που θα μπορούσαν τα δέσποτα ζώα να εξυπηρετούν για θεραπευτικούς λόγους ανθρώπους που πάσχουν από τέτοια... προβλήματα, τέλος πάντων, γιατί δεν θέλω να πω νοσήματα, δεν είναι ακριβώς αρρώστια. Γύρω από αυτά, κοινωνικό θέμα, κοινωνικά είναι τα θέματα του έργου.
2: Δηλαδή, όντως, Μιχάλη, την αλήθεια τη μαθαίνεις ή από τα παιδιά ή από τους τρελούς, από τρελό και από μικρό.
1: Όπως λέει ο θυμόσυφος λαός, από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ακριβώς, πολύ σωστά.
2: Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, τα ζητήματα ψυχικής υγείας νομίζω είναι ένα ζήτημα ταμπού ακόμα και στο σήμερα, έτσι.
1: Δυστυχώς.
2: Και αντιμετωπίζονται, θα έλεγα, με έναν τρόπο που δεν αρμόζει. Ακόμα και η γλώσσα, λέμε, τρελός, ρε παιδάκι μου.
1: Έτσι.
2: Που είναι μια, νομίζω, μια λέξη πολύ έντονη, πάρα πολύ άσχημη.
1: Τρελό πια χαρακτηρίζει οτιδήποτε είναι έξω από κάποια κοινωνικά πλαίσια, δηλαδή κάποια κοινωνικά αποδεκτά πλαίσια, τα οποία δεν ξέρουμε καν ποιος τα ορίζει αυτά τα πλαίσια στην τελική ανάλυση.
2: Ναι. Ίσως που λες και εσύ, η αλήθεια να μην βρίσκεται σε αυτό που η κοινωνία θεωρεί ότι έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά...
1: Χρειάζεται περισσότερο άνοιγμα μυαλού γενικότερα.
2: Ναι.
1: Είμαστε πολύ πίσω ακόμα, νομίζω, σαν κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, δηλαδή, είναι αρκετά πίσω σε τέτοια ζητήματα.
0: Ναι,
2: νομίζω, εντάξει, φαίνεται αυτό από τη στιγμή κιόλας και που δεν υπάρχουν δομές και το ελληνικό κράτος δεν στηρίζει τη δημόσια υγεία, αλλά με βάση κιόλας και την ψυχική υγεία, δηλαδή πόσους ψυχολόγους. Εγώ θα πω στα σχολεία έχουμε ψυχολόγους. Πόσοι άνθρωποι κάνουν ψυχοθεραπεία, που η ψυχοθεραπεία θεωρείται προϊόν πολυτελείας, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς.
1: Ενώ θα έπρεπε να ήταν ελεύθερο, όπως είναι ελεύθερη η υγεία, τέλος πάντων, έτσι θα έπρεπε να είναι και αυτό. Αφού ανήκει, υποτίθεται, στα πλαίσια της υγείας.
0: Ναι, προσετή.
1: Η υγεία έχει το ίδιο θέμα. Είναι το ίδιο θέμα.
2: Ναι, γιατί εντάξει, νομίζω υποβαθμίζεται. Υποβαθμίζεται
1: κάνουμε
2: η ψυχική. Ναι.
1: Ό,τι μας ενοχλεί, κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Και είναι πιο εύκολο έτσι να το αντιμετωπίσεις, δυστυχώς.
2: Και νομίζω, επειδή δεν είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι το σωματικό, Δεν είναι ένας σωματικός πόνος που φαίνεται και αντιμετωπίζεται άμεσα. Η ψυχική υγεία είναι ένας πόνος ή ένα κομμάτι το οποίο δεν φαίνεται, δεν είναι ορατό.
1: Μα και... βλέπουμε το ίδιο τους ανθρώπους αυτούς θεωρούμε αόρατους.
2: Ναι,
1: με
2: και...
1: κάποιο τρόπο δυστυχώς.
2: Και η αντιμετώπιση της κιόλας θέλει χρόνο, έτσι.
1: Ξεκινάει και μέσα από την οικογένεια,
2: Σωστά.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτό μέσα στην οικογένεια. Κάποτε υπήρχαν προβλήματα, τους κλειδώνουν τους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία.
2: Ναι,
0: στα σπίτια, ναι.
2: Η Ελένη από το Κωνσταλέξ, π.χ. Μια περίπτωση, ναι.
1: Έτσι, είναι γνωστή, τέλος πάντων. Αλλά πόσα και πόσα θα συμβαίνουν στο διπλανό μας σπίτι.
2: Ναι, πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να πω και ένα προσωπικό βίωμα επ' αυτού. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι της ψυχοθεραπείας, που άκουσα από συγγενικό μου πρόσωπο, μην το πεις παρά έξω, γιατί θα σε κακολογήσουν.
0: Από την περίφημη μεσημεία, να φανταστούμε.
2: Εντάξει.
1: Για γέλια και για κλάματα.
2: Ναι, αλλά είναι ενδεικτικό όμως, έτσι. Μην πεις τίποτα, γιατί εγώ το λέω για το καλό σου, γιατί μπορεί πίσω από την πλάτη σου να πούνε, ξέρω εγώ, πολύ άσχημα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα ζούμε ακόμα στην κοινωνία του φαίνεστε και όχι του αισθάνεστε. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα επίσης.
2: Μ' αρέσει γιατί δεν είπες.
1: Μόνο πέντε. Ότι φαίνεται.
2: Ναι, μ' αρέσει Μιχάλη γιατί δεν είπες του είναι, είπες του αισθάνεστε. Και νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ουσιαστικό αυτό από το είναι.
1: Αυτή η συνέστηση που την έχουμε κάνει καραμέλα τώρα τα τελευταία χρόνια και το ψάχνουν και όλοι να έχουμε συνέστηση και είναι σοβαρό πράγμα για συνέστηση. Στα λόγια όλα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Το θέμα είναι στην πράξη. Όπως λέει και το τραγούδι, μια ζωή τον παλεύω και όλο λέω εντάξει, μάλλον είναι στα λόγια. Αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερο. Πράξη. Και ειδικά για εσάς τα νέα, τα παιδιά δηλαδή, που σας φέραμε εδώ που σας φέραμε και. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο στο θεόγωνο.
2: Θα μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα ό,τι θες, Μιχάλη.
0: Ναι, εδώ δεν έχουμε.
2: εδώ δεν βάζουμε, τέλος πάντων, οτοασπίδες. Μιλάμε ελεύθερα. Θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Μιχάλη.
1: Ό,τι θέλει.
2: Που είσαι ηθοποιός, είσαι κιόλας...
0: Και σκηνοθέτης.
2: Σκηνοθέτης, ναι, είσαι και όλα σε διδάσκεις υποκριτική.
1: Μπράβο, είμαι και στη σχολή Βεάκη.
2: Ακριβώς.
1: Ασχολούμαι με νέα παιδιά δηλαδή που θέλουν να βγουν στο επάγγελμα.
2: Ναι, δηλαδή τον κλάδο σου το γνωρίζεις από πολλές πλευρές, όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και από τις υπόλοιπες ιδιότητες που έχεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, να μας πεις την άποψή σου για αυτό το ωραίο το νομοσχέδιο που έγινε πριν από μερικούς μήνες.
0: Τον Μάρτιο, εκεί νομίζω.
2: Που είχε να κάνει με τις παραστατικές τέχνες και νομίζω αφορά τις δημόσιες σχολές. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καταρχάς νομίζω ότι είναι ακόμα σε διαβούλευση. Γιατί
2: είναι ακόμα σε διαβούλευση,
0: ναι, ναι,
1: γιατί θέλανε να κυρώσουν τους ηθοποιούς από τις δραματικές σχολές, να κάνουν ένα δικό τους τύπου εθνικό θέατρο που πάλι πόσοι θα μπαίνουν μέσα. Δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα που δεν είναι κατοχυρωμένο. Δηλώνει στην Ελλάδα του ό,τι δηλώσεις είσαι και το επάγγελμα του ηθοποιού λέμε επάγγελμα, αλλά δεν λειτουργεί ως επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να βιοποριστεί ένας άνθρωπος και να ζήσει από αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι παραστάσεις, πόσο λίγο διαρκούν τα μικρά θέατρα που δεν μπορούν να μαζέψουν πολλά εισιτήρια. Είναι χωρίς να υπάρχει η αιγίδα του κράτους από πάνω σε όλο αυτό το καλλιτεχνικό πράγμα, που την έξαρση που έχει τέλος πάντων η τέχνη στην Ελλάδα. Γιατί λίγος πολύ όλοι κρύβουν ένα μικρό ηθοποιό μέσα μας. Το πρόβλημα που ξεκινάει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κατοχύρωση του επαγγέλματος. Για μένα το λάθος ήταν από την κατάργηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος. Όταν ο κάθε ένας μπορεί να δηλώσει ότι είναι ηθοποιός και ο κάθε σκηνοθέτης μπορεί να πάρει κάποιον που μπορεί λίγο να τα καταφέρνει αυτά τα πράγματα, να λέει πέντε λόγια καλά ή να λέει καλά ανέκδοτα, γιατί δεν του κοστίζει τόσα πολλά λεφτά ή ο κάθε παραγωγός, αυτομάτως όλο το πράγμα εκφυλίζεται. Πώς θα μιλήσω εγώ στα παιδιά της δραματικής σχολής, δηλαδή που τα οποία πληρώνουν αδρά για να μπορέσουν να πάρουν ένα πτυχίο, ότι αυτό το πτυχίο τους σε λίγο καιρό δεν θα έχει καμία αξία.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε λες και είμαστε απόφοιτοι λυκείου. Αυτό θέλησε αυτή η κυβέρνηση να περάσει, που ευτυχώς δεν το πέρασε. Στα δικαστήρια βέβαια είμαστε ακόμα, αλλά δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα είναι αυτό, ξεκινάει από αυτό, ότι δεν μπορώ εγώ μετά από 3 χρόνια εκπαίδευσης να θεωρούμε απόφοιτος λυκείου. Δηλαδή έχω 2 απολυτήρια λυκείου. Ένα από το λύκειο κανονικά και ένα από τη σχολή. Αυτό είναι και μισθοδοτικά είναι άδικο και άτιμο και άκερο. Αλλά παρόλα τα αυτά, τι λειτουργήσει ως από τη χώρα για να λειτουργήσει και αυτό. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, δεν ξέρω αν είναι...
2: Όχι, τα πεις όλα στο τέλος ή κάτι.
1: Πονάω γιατί συναντάω συνεχώς, αντιμετωπίζω νέα παιδιά που είναι γεμάτα από 20 χρονών, 18, 20, 22 χρονών, 23, γεμάτα όνειρα που νομίζουν ότι θα κατακτήσουν το θέατρο και όπως ήμουν και εγώ όταν ξεκίνησα δηλαδή.
2: Ναι, και τους το διαλύουν από την
1: αλλά
2: αρχή.
1: Όχι στο διαλύουν απλώς, το κάνουν από καΐδια, από καΐδια. Μόνο από ψυχή μπορείς να παίζεις θέατρο πια. Δεν μπορείς να λειτουργεί. Αν δεν είσαι φίρμα της τηλεόρασης, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Και είναι πολύ άσχημο και άδικο. Δεν νομίζω ότι σημαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω πολλά να πω, αλλά δεν νομίζω σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Η χώρα που γέννησε το θέατρο το έχει κάνει τώρα.
2: Το σκοτώνει.
1: Μα δεν υπάρχουν πολιτικές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μια πολιτική πάνω στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Σε όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Ο καθένας δουλεύει μόνος του.
2: Κάπου εδώ, Μιχάλη, θα πρέπει να σε αφήσουμε γιατί ο χρόνος μας πιέζει ασφιχτικά.
1: Βεβαίως, θα ήθελα απλώς να πω ότι σε αυτή την παράσταση είναι στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Τουλιακόπουλου. Παίζει ο Γιώργος Κοντοπόδης, εγώ, η Εύα, η Μιχάλη, η Μαρία, η Παπαπάνου και έχουμε και ζωντανό τσέλο επί σκηνή στην Έφη την Αλή Γεωργίου. Η παραστάση είναι στο θέατρο Καλλιρόης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο στις 9.30 και Κυριακή στις 8.30 και θα είναι μέχρι σίγουρα όλες τις παραστάσεις όλο του Σαββατοκύριακου του Μαΐου. Και αν πάει καλά η παράσταση, θα συνεχίσουμε και λίγο τον Ιούνιο. Και θα ξαναεπαναληφθεί, ελπίζουμε, του χρόνου.
0: Μπορεί να πάρει αυτοπαράταση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολλά, παιδιά. Να είστε καλά και πάντα γεροί και να κάνετε ώρες εκπομπές.
0: Να είστε καλά, Μιχάλη.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς θα είμαστε εκεί το βράδυ να παρακολουθήσουμε την παράσταση.
2: Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ακούσατε τον Κοσμά Χάλαρη
0: και τη Ροδάν Θεροφίλη Μαυρέα.
2: Από εμάς εδώ, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα.
3: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο.
1: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τιμούμε ένα συγκρότημα με έναν ρατσιστή έως φασίστα κιθαρίστα, ο οποίος έγραφε δίθεν πολιτικά τραγούδια ενώ θα ψήφιζε τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Ακούμε τραγούδια ενός συγκροτήματος που δεν ήταν ούτε προλεταριακό, ούτε αστικό, αλλά ίσως λουμπενοειδώς μικροαστικό. Ήταν όμως οι πατέρες της πανκ. Συζητάμε για τον μισό αιώνα που συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες από τη στιγμή που οι Ramones κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τον εφάνταστο τίτλο Ramones. Αναρωτιόμαστε πώς μπορείς να τραγουδάς για την Ku Klux Klan, τις αμερικανικές επεμβάσεις στην Κούβα και τις επιθέσεις της ναζιστικής Γερμανίας και εν τέλει τα τραγούδια σου να μην είναι εμφανώς πολιτικά. Και ύστερα ξανά αναρωτιόμαστε πως η ίδια η παρουσία σου μπορεί να εκφράζει με τόση σαφήνεια τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού. Όπως πάντα όμως, όλα ξεκινούν με ένα single.

Το 1976 οι Ramones παρουσιάζουν το Blitzkrieg Pop, το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο τραγούδι του πρώτου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς. Για την ιστορία, ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Animal Hope και δεν είχε την παραμικρή σχέση με την αστραπιαία σαρωτική επέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή με τον Blitzkrieg. Στην πραγματικότητα, γράφτηκε για μια συναυλία στην οποία το κοινό περίμενε, λέει, υπομονετικά στην ουρά. Κάποια στιγμή όμως, ο στίχος «Shouting in the back now» έγινε «Shoot them in the back now» και όλα έδεσαν αρμονικά. Το Blitzkrieg Pop, με το οποίο κάποιοι υποστηρίζουν ότι γεννιέται η punk σκηνή, θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί για να ικανοποιήσει τους αλγόριθμους του TikTok. Εκεί, όπου το κοινό αποφασίζει αν θα σε παρακολουθήσει ή θα σε εγκαταλείψει στα πρώτα 4 με 5 δευτερόλεπτα. Και αυτή την ιδέα τη βούτυξαν από το συγκρότημα Bay City Rollers και το τραγούδι τους Saturday Night της ίδιας χρονιάς. Από το πρώτο τους τραγούδι, οι Ramones δίνουν το στίγμα ενός συγκροτήματος το οποίο θα μιλά με αναφορές σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, χωρίς πάντα να το εννοεί. Και τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενδεικτικό αυτής της αντίληψης από το «The KKK took my baby away».

Έχουμε επιστρέψει στο 1981 και οι Ramones παρουσιάζουν το «Η Ku Klux Klan πήρε το κορίτσι μου». Ξεκίνησε, λέει το κορίτσι, να πάει διακοπές στο Λος Άντζελες, αλλά δεν έφτασε ποτέ εκεί. Και τώρα τηλεφωνώ στον πρόεδρο και το FBI να μάθω αν το κορίτσι μου είναι ζωντανό. Οι κακές γλώσσες λένε ότι το τραγούδι αφορούσε μια πολύ προσωπική στιγμή του συγκροτήματος, όταν ο Τζόνι Ραμόν είχε πραγματικά κλέψει το πρώην κορίτσι του Τζόι Ραμόν. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι ο Τζόι Ραμόν έγραψε το τραγούδι σατιρίζοντας τις συντηρητικές πολιτικές πεποιθήσεις του Τζόνι. Και όταν λέμε συντηρητικές πεποιθήσεις, εννοούμε ότι ο Τζόνι Ραμόν ήταν ανερυθρίαστα ρατσιστής, μεγάλος θαυμαστής του Ρόναλντ Ρίγκαν και σύμφωνα με μία άλλη φήμη, ταξίδευε στη Γερμανία, όπου συνέλεγε ναζιστικά αναμνηστικά. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιποι Ραμόνς δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί. Και όταν δεν τον έβριζαν μέσα στο βανάκι με το οποίο ταξίδευαν για τις συναυλίες τους, έγραφαν τραγούδια για τον αγαπημένο του πρόεδρο, τον Ρίγκαν.

Οι Ramones γράφουν το «Bonzo Goes to Pittsburgh» το 1985, όταν ο Ρίγκαν επισκέφθηκε το νεκροταφείο του Pittsburgh στη Γερμανία. Και στο Pittsburgh, εκτός από απλούς στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας, είναι θαμμένοι και 49 αξιωματούχοι των SS. Οι άνθρωποι που οργάνωσαν τα στρατοπέδα εξόντωσης των Εβραίων, των Τσιγκάνων, των Ομοφιλόφιλων και φυσικά των Κομμουνιστών. Ο Τζόι Ραμόν, όπως μπορείτε να υποθέσετε, έγινε έξαλλος με το γεγονός ότι αποκαλούσαν τον πρόεδρο της καρδιάς του Μπόντζο, όπως τον Χιμπατζή από μια τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 50. Και γι' αυτό ανάγκασε το συγκρότημα να δώσει στο τραγούδι τον ξενέρωτο τίτλο «My brain is hanging upside down».

Παρ' όλα αυτά, οι Ραμόνς θα συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως πολιτικά χωρίς να είναι αναγκαστικά. Και μεγαλώνοντας σε μια εποχή όπου η Ουάσιγκτον πραγματοποιούσε συνεχή πραξικοπήματα και εισβολές στη Νότια Αμερική, θα στραφούν κάποια στιγμή και προς την Αβάνα.

Το Havana Affair, το οποίο οι περισσότεροι ίσως να θυμούνται από τη διασκευή των Red Hot Chili Peppers, μας διηγείται την ιστορία ενός τυπάκου, ο οποίος μάζευε μπανάνες στην Αβάνα, αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε να εργάζεται σαν πράκτορα στη CIA πάνω σε ένα στρατιωτικό σκάφος που ετοιμαζόταν να εισβάλλει στην Κούβα. Πάνω κάτω δηλαδή, ό,τι συνέβη και με την αποτυχημένη απόπειρα εισβολής κουβανών αντικαθεστωτικών στον κόλπο των Χείρων, την οποία είχε διατάξει ο Τζον Κένεντι. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Cuban army pilots opened the first phase of organized revolt with bombing raids on three military bases. Μιλώντας πάντως για αποτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πενταγώνου και τη CIA, θα μας δώσετε ένα λεπτό για να ακούσουμε και το κομάντο. Αυτή τη φορά για τον πόλεμο του Βιετνάμ.

0: κάνουν ό,τι μπορούν για να τους προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ραμόντς και απαριθμούν ορισμένους από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να σέβεται κάθε καλό κομάντο. Κυρίως να είναι ευγενικό με τη μαμά του και να μην μιλά ποτέ σε κομμουνιστές. Οι Ραμόντς θα γράψουν το κομάντο το 1977, δύο χρόνια μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ. Δύο χρόνια δηλαδή από τη στιγμή που οι Αμερικανοί διπλωμάτες εγκατέλειπαν πανικόβλητη τη Σαϊγκόν με ελικόπτερα.
1: Saigon was now encircled and South Vietnamese troops could not move out more than 10 miles along any road. Beyond that, the communists were waiting.
2: Η Σαϊγκόν βρισκόταν πλήρως σε κλειό και οι δυνάμεις του Νότιου Βιετνάμ δεν μπορούσαν να κινηθούν για περισσότερα από 16 χιλιόμετρα σε οποιοδήποτε δρόμο. Πέρα από αυτό, περίμεναν οι κομμουνιστές. Έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, οι σόφρονες, οι εύποροι και όσοι είχαν σχέσεις με τους Αμερικάνους σχημάτιζαν ουρές. Ζητούσαν και παρούσαν για μια βίζα και ένα εισιτήριο για τα αμερικανικά αεροπλάνα που πραγματοποιούσαν την εκένωση.
0: Κάπου εδώ βέβαια, εμάς μας τελειώνουν τα τραγούδια των Ραμόντς με σαφείς αναφορές σε πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα, τα οποία, όπως καταλάβατε, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζουμε ότι τα τραγούδια των πατέρων της punk εξέφραζαν με σχεδόν ακαδημαϊκή ακρίβεια τις κοινωνικές συνθήκες της Νέας Υόρκης στις δεκαετίες του 70. Και κανένα τραγούδι δεν θα δώσει με πιο σκληρό τρόπο τα αδιέξοδα εκείνης της εποχής από το 53rd and 3rd.

Το 53rd and 3rd μιλά για μια διασταύρωση στο Μανχάταν. Τη διασταύρωση της 53ης οδού με την 3η λεωφόρο. Τη διασταύρωση όπου έκανε πιάτσα και εκδιδόταν ο Ντίντι Ραμόν. Το τραγούδι είναι με διαφορά ένα από τα πιο σκληρά του συγκροτήματος και αν δεν έχετε προσέξει τους στίχους, διηγείται την ιστορία ενός αγοριού το οποίο εκδίδεται και τελικά φτάνει να δολοφονήσει έναν πελάτη του για να του αποδείξει ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εδώ και μία αντίφαση. Γιατί οι Ραμόνς δεν ήταν τα παιδιά ενός κατώτερου θεού και θα μπορούσαν να έχουν ζήσει πολύ λιγότερες κακουχίες από τα μέλη άλλων συγκροτημάτων. Ακόμη και από τους Clash του Λονδίνου. Όλα ήταν δική τους επιλογή.

Τα περισσότερα μέλη του συγκροτήματος θα μεγαλώσουν στο Forest Hill του Queens, μία από τις σχετικά εύπορες συνοικίες για τα μεσαία στρώματα της Νέας Υόρκης. Οι ίδιοι όμως θα προτιμήσουν να περνάνε τα χρόνια της νιώτης τους νότια της 14ης όδου του Μανχάταν, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της άλλης Αμερικής της δεκαετίας του 70. Ο συγγραφέας και μουσικοκριτικός Γκρέιλ Μάρκους θα δώσει στο έργο των Ραμόνς τον τίτλο «Lumben Rock for Lumbenoids», το οποίο θα τολμούσαμε να μεταφράσουμε σαν «Lumben Rock για Λουμπενοειδή». Και το κάνουμε έτσι, πρώτον γιατί ο όρος «Λουμπεναριό» είναι πιασμένος, κυρίως όμως γιατί το «Λουμπενοειδές» ίσως δίνει και μία διάσταση της προσωπικής επιλογής.

Οι Ramones θα μετατραπούν σε θαμώνες των θρυλικότερων μαγαζιών της Νέας Υόρκης, όπως το Max's Kansas City και το CBGB. Και εκεί θα εκφράσουν την Αμερική της κρίσης της δεκαετίας του 70. Μια Αμερική στην οποία ο πρόεδρος Νίξον έχει αναγκαστεί να διακόψει τη σύνδεση του δολαρίου με το χρυσό για να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη νομισματική κρίση στην ιστορία της χώρας. Μια Αμερική, η δημοκρατία της οποίας καταστρέφεται με το σκάνδαλο Watergate και ο στρατός της βυθίζεται στις λάσπες της ζούγκλας του Βιετνάμ. Αυτός ο πολιτισμός που εκφράζουν οι Ramones θα ισοπεδωθεί από τον οδοστρωτήρα του Real Estate του Manhattan, το οποίο για να μετατρέψει κάθε τετραγωνικό μέτρο του Μεγάλου Μήλου σε οικόπεδο πρέπει να δολοφονήσει την πολιτισμική καρδιά της Νέας Υόρκης. Είναι η στιγμή που θα αρχίσει να ανατέλει το άστρο του Ντόναλντ Τραμπ, του μελλοντικού προέδρου, ο οποίος αντιμετωπίζει τώρα και ως ένα βαθμό πυροδότησε την επόμενη μεγάλη κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάποιοι ελπίζουν την οριστική. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αλλάζουμε ρυθμούς και θέμα. Να θυμάστε ότι περίπου 600 εκπομπές σαν κι αυτοί υπάρχουν στη σελίδα μας infowar.gr. Και αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μορφή ανεξάρτητης δημοσιογραφίας με μια συνδρομή ή με μια απλή ενίσχυση.

0: Την Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

όπου σήμερα ταξιδεύουμε σε μια δυστοπία του μέλλοντος, βγαλμένη από μια ουρά σε κάποιο βενζινάδικο του παρελθόντος. Τραγουδάμε και συζητάμε για τον Mad Max, την Τίνα Τέρνερ, τον πρόεδρο Νίξον, αλλά και τον Ρόναλντ Ρέγκαν. Υποπτευόμαστε ότι η σειρά ταινιών που μας κατατρίχει εδώ και δεκαετίες δεν θα υπήρχε αν κάποιοι Άραβες δεν ύψωναν το ανάστημά τους απέναντι στο Ισραήλ και αν ο γιος κάποιου Δημήτρη από τα Κύθυρα δεν είχε φύγει μετανάστης στην Αυστραλία. Ουσιαστικά προσπαθούμε να συνδέσουμε το Mad Max και διάφορες άλλες σαβουροτενίες του είδους με την πετρελαϊκή κρίση του 1973.

0: Είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα. Αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το We Don't Need Another Hero είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμής η σειρά ταινιών Mad Max. Εδώ η Τίνα Τέρνερ τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειράς. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσικές του 80, αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία. Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία. Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο George Miller, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα Κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικό μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψημαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνης. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή.
1: Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces.
0: Τα αμερικανικά δελτία ειδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών. Και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
2: This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
3: Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today.
4: Καλησπέρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί σήμερα εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρελοπαραγωγές χώρες του αραβικού κόσμου αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο. Θα μειώνουν την παραγωγή κατά 5% το μήνα, έως ότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα κατεχόμενα έδαφη. Εάν τηρήσουν την απόφασή τους, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 50% σε ένα χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη διπλωματικοί ελιγμοί στα Ηνωμένα Έθνη, την Ουάσιγκτον και το Κάιρο.
3: There were diplomatic maneuvers at the United Nations, in Washington and in Cairo.
0: Η μείωση στην παραγωγή πετρελαίου που αποφασίζει ο ΟΠΕΚ προκαλεί την περίφημη κρίση του πετρελαίου του 1973, η οποία, μεταξύ άλλων, θα επιταχύνει την αποσάθρωση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής που είχαν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του ΟΠΕΚ είναι απλώς η αφορμή για να αποδειχθεί η γύμνια ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Η πετρελαϊκή κρίση προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγου χάρη, οι οποίες δεν εξαρτώνται και τόσο από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όσο η Ευρώπη και η Ιαπωνία, αντιδρούν διαφορετικά. Πάντα βλέπετε, ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Μέσης Ανατολής ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μέσο για να ελέγχουν τα αντίπαλα οικονομικά μπλοκ του πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνειδητοποιούν την απόλυτη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το μαύρο χρυσό. Το ρεπορτάζ είχε και πάλι το αμερικανικό δίκτυο NBC.
5: Every day, refineries in the United States rely on 26 million gallons of crude oil from the Middle East to keep operating at full capacity.
4: Καθημερινά τα δηληστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν 98 εκατομμύρια λίτρα αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή για να διατηρηθούν σε πλήρη λειτουργία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε 5 με 6% των καθημερινών μας αναγκών σε καύσιμα. Αν όμως οι Άραβες προχωρήσουν σε απειλές για σταδιακή μείωση παραγωγής, οι ελλείψεις που θα σημειωθούν θα είναι πολύ χειρότερες από αυτές που είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Η παραγωγή πετρελαίου στη χώρα μας είναι στο 100%. Δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντλήσουμε νέο πετρέλαιο σε δικά μας εδάφη για τουλάχιστον 3 χρόνια. Υπάρχει μόνο μία πηγή στην Καλιφόρνια, η οποία όμως διατηρείται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Ακόμη και αυτό το κοίτασμα όμως αντιστοιχεί μόνο στο 1/3 του πετρελαίου που λαμβάνουμε από τις αραβικές χώρες. Η κατάσταση θα είναι και πάλι κρίσιμη και θα οδηγήσει σε δελτίο στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. The situation would still be critical and would probably result in rationing of gasoline and fuel oil in this country.
0: Το αμερικανικό όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους, αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούργησε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Νταϊάννα Γκάρτινερ, μη διαθέτοντας την ψυχραιμία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, εκλιπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην τις βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σας εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max.

με μια ελαφρώς απλουστευτική εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία μόνο ένας Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος μπορεί να καταπέσει, η Νταϊάννα Κάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον. Γιατί έχει, λέει, απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και έτσι, το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα της εποχής, όπως το Watergate. Εμείς όμως, αν θυμάστε, αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις ελλείψεις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τότε σκηνοθέτη George Miller. Σε αυτές τις εικόνες, ο Μίλλερ θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρός στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνεϊ και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών, τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max. Somewhere on the abandoned highways of tomorrow. Where law is another word for vengeance. I'm gonna blow him away. It's mad! It is blood! Where justice is a forgotten memory. Only 100% snafu. And order lies shattered in the ruins of civilization. Αν υπήρχε μια πραγματική αστυνομία πολιτισμού και καλλιτεχνικού γούστου, ο σκηνοθέτης ίσως να είχε συλληφθεί. Αν υπήρχαν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης ταινιών, θα την κατέτασαν στα σκουπίδια, στα junk. Επειδή όμως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει, η ταινία θεωρείται σήμερα μνημείο του cult πολιτισμού της δεκαετίας του 70 και του 80. Το παράδοξο είναι ότι ορισμένοι από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες, αφιέρωσαν σελίδες επί σελίδων για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που είχε το Mad Max σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με Οσμή Πετρελαίου.

0: Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε βαθύτερα νοήματα στις πρώτες παραγωγές του Mad Max. Και παραδόξως βρίσκουμε αρκετά. Υποστηρίζουμε ότι η αντίδραση μιας κοινωνίας, ακόμη και στο χειρότερο καλλιτεχνικό προϊόν, είναι ένας καθρέφτης που μας δείχνει την ψυχή της. Η τεράστια απήχηση που γνώρισε το Mad Max στο αμερικανικό κοινό συνδέθηκε άμεσα με το νέο συντηρητισμό, τον εθνικισμό αλλά και το σοβινισμό που έφερνε στην πολιτική ζωή της χώρας ο νεοφιλελεύθερος Ρόναλντ Ρίγκαν. Ο μοναχικός καουμπόι θριαμβεύει σαν εκδικητής εκεί όπου έχει αποτύχει το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης. Ταυτίζεται δηλαδή με την εικόνα που κομίζει και ο ίδιος ο Ρίγκαν. Πρώτα σαν αποτυχημένος ηθοποιός western και στη συνέχεια σαν αποτυχημένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ρόναλντ Ρίγκαν as Captain Britain of the Confederate Army. Bruce Bennett as his brother, Colonel Britain of the Union Army. Yes, it was brother against brother in this bitterest of all American conflicts. But both of them faced an even more relentless enemy, the bloodthirsty hordes of the Apache.
0: Οι κακοί του Mad Max δανείζονται στοιχεία από τα αμερικανικά western και κυρίως από τους Ινδιάνους, τους οποίους κατατρόπωνε πάντα το καλό υπηκό. Μόνο που αυτή τη φορά οι κακοί ντύνονται και συμπεριφέρονται με τους όρους της punk κουλτούρας της δεκαετίας του 70, αλλά και της κουλτούρας των μαύρων.

πανκ σκηνή της Αμερικής θα απαντήσει στον καθαρό νεοφιλελεύθερο Ρίγκαν με τραγούδια όπως αυτό των Dead Kennedys. Τον κατηγορούν για φασισμό, αυταρχισμό και θρησκοληψία. Ο Ρίγκαν όμως έχει στο πλευρό του το σύνολο της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος για να απαντήσει. Το μίσος του για την πολυπολιτισμική Αμερική περνά και στις ταινίες του Hollywood και με τεράστια μάλιστα επιτυχία. Ο λευκός εργαζόμενος πρέπει να πιστεί ότι για τα δεινά του φταίει η ηθική παρακμή, οι μαύροι που μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας και κάτι μακρινοί Άραβες που του πίνουν το πετρέλαιο. Και το Mad Max, αν και γυρίζεται στην Αυστραλία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου western, με πολύ καλούς και τον άλλο με αλφα κεφαλαίο στο ρόλο του πολύ κακού. Όπως θα γράψει ο καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης J. Emmett Wayne, ο δυνατός, βίαιος λευκός ήρωας του Mad Max είναι η απόλυτη ενσάρκωση του ριγκανισμού. Προστάτης της δημόσιας τάξης, η οποία απειλείται από κάθε τι κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά διαφορετικό. Μόνο που αγαπητοί μου λάτρεις του αμερικάνικου ριγκανισμού και κάθε είδους σκοταδιστικού καουμποϊσμού, θα υπάρχει πάντα κάποιος να σας θυμίζει τη φράση «Punks not dead». Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Έρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα και από εμάς. Εδώ είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Στην παρέα μας για αυτή την ώρα, για αυτό το απόγευμα, η Ελιάνα Ζεγκίνογλου, που έχει μια μεγάλη καλλιτεχνική γκάμα. Τραγουδάει, συνθέτει, παίζει πιάνο, είναι δασκάλα, διδάσκει μουσική. Θα μας τα πει όμως όλα η ίδια. Ελιάνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρίνα μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία σας τραγούδια. Εννοώ όλων των συνεργατών σου και σένα, Ελιάνα.
1: Η χαρά είναι όλη δική μας. Νιώθουμε όμορφα εδώ, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα.
0: Πιστεύω. Ήδη έχει στείλει χαιρετισμούς ο Αλέξης Βάκης, αυτό σου λέω.
1: Αχ, δεν του τα στείλα ιδιωτικά, θα του τα στείλω δημόσια. Πολλά φιλιά στον Αλέξη. Είναι παλιός φίλος από τα πολύ παλιά. Γνωριζόμαστε από πιτσιρίκια, τολμώ να πω. Και εκείνος πιτσιρίκι ήταν. Είναι σαν τον ακούς τα αυτιά μου, λέει: όχι, εσύ ήσουν πιτσιρίκι, εγώ ήμουν μεγάλος. Μουσικός, εξαιρετικός συνθέτης. Δεν ξέρω αν του αρέσει να προβάλλω τη μουσική του ιδιότητα.
0: Δεν την αρνείται πάντως.
1: Και πώς θα μπορούσε να την αρνηθεί ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Και είμαστε εδώ πολύ τυχεροί που συνεργάζεται με το Κόκκινο τόσα χρόνια και έχει τόσο ενδιαφέρουσες εκπομπές. Εδώ λοιπόν είμαστε στο Κόκκινο 105 και 5. Στο ένα μικρόφωνο η Ελιάνα Ζεγκίνογλου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού. Εμείς λοιπόν τώρα λέμε να γνωρίσουμε καλύτερα την Ελιάνα, και βλέποντας έτσι πόσες συνεργασίες έχεις κάνει, Ελιάνα, με πόσους... Κοίταξε, δεν θέλω να πω σημαντικούς, γιατί όλοι είναι σημαντικοί. Δηλαδή, ο κάθε ένας έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και την δική του ιδιότητα. Αλλά αν δεις, ας πούμε, έτσι λίγο τα πίσω χρόνια, βλέπεις ένα κορίτσι που υπάρχει ανάμεσα σε... λέω από όταν ξεκίνησες, που εσύ... φαντάζομαι ότι ή επέλεξες ή βρέθηκες σε κάποιες συνεργασίες και μένω με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή η στόχευση, ή όπως και να το πάρεις, όταν είσαι μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό, με τον Γιάννη Σπανό, με τον Βασίλη Καζούλη, με τον Νίκο Καλογερόπουλο, με τη Σωτηρία Λεωνάρδου, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Μάνο Οξυδούς, με τον Χρήστο Θηβαίο, με τον Απόστολο Ρίζο, με τον Γιώργο Ανδρέου, με τον Πόλη Κυριάκου.
1: Και άλλοι με βρήκαν, φυσικά, άλλους τους βρήκα. Σε άλλες περιπτώσεις στόχευσα, σε λιγότερες, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ να πω ότι με βρήκαν μόνοι τους. Ίσως βρέθηκα στο κατάλληλο σημείο, στον κατάλληλο χρόνο. Ναι, ακριβώς.
0: Και όλα αυτά συνθέτουν οι επιλογές μας, οι αποφάσεις μας. Εσύ κιόλας που είσαι σε αυτό το χώρο που... όλα κρέμονται από τις αποφάσεις, όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις.
1: Λέει ο Χρήστος, ο Θηβαίος, είμαι αυτό που κυνηγάω. Νομίζω ήταν και το δεύτερο άλμπουμ του, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, ήταν ο τίτλος. Πραγματικά είμαι αυτό που κυνηγάω, ό,τι κυνηγάω με βρίσκει. Πολλές φορές το μυαλό, το καθημερινό, το ανθρώπινο, το φιλτράρει ως τύχη ή ατυχία, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, υπάρχει πάντα υπόβαθρο.
0: Υπάρχει, αλλά έχουμε και ένα ποσοστό συμπτώσεων.
1: Συγκυρίας.
0: Ναι. Το οποίο βέβαια είναι και ανεξέλεγκτο. Έτσι. Ενώ το άλλο ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο.
1: Στον έλεγχό μου, ναι, δεν είναι ποτέ αυτό που με βρίσκει. Στον έλεγχό μου είναι όμως ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστώ, θα αντιμετωπίσω αυτό που με βρήκε, καλό ή κακό. Μπορώ να το πετάξω, μπορώ να το κρατήσω. Μπορώ την ατυχία να πω ευχαριστώ, κάτι έμαθα. Μπορώ να πω άτι άτυχος που είμαι, όλα στη ζωή στραβά μου πηγαίνουν. Εξαρτάται, και το έχουμε δει αυτό και σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων.
0: Τώρα λοιπόν θα μπούμε και στον μουσικό σου κόσμο, φυσικά, γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Ήρθες μα δεν είχες τι να πεις».
1: Αυτό είναι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου, μουσική της Ομιλούσης. Ο στίχος, το έναυσμα όμως δόθηκε από το πολύ ωραίο email που πήρα ένα πρωί. Κάτι λέγαμε από βραδύς με τον Πόλη και του είπα και μου είπε και έκανε και αυτό και μου έλεγε εκείνος και του έλεγα εγώ. Τέλος πάντων, περιγράφαμε μια ιστορία προσωπική Και το επόμενο πρωί ήρθε ένα email με αυτό το στίχο που ουσιαστικά περιέγραφε αυτή την ανθρώπινη ιστορία μεταξύ δύο ψυχών, δύο καρδιών που συνδέθηκαν για λίγο.
0: Και συνδέθηκαν με τον πιο ιδανικό τρόπο. Εσύ έγραψες τη μουσική και ο Πόλης τους στίχους. Και βέβαια με τη δική σου τη φωνή υλοποιήθηκε έτσι αυτό το τραγούδι. Και βρισκόμαστε με έναν σπουδαίο, να μιλάμε για έναν σπουδαίο στιχουργό ποιητή, τον Πόλη Κυριάκου.
1: Αυτό πραγματικά για μένα ήταν μεγάλη ευλογία. Και θα έλεγε κανείς ότι ήταν και συγκυρία.
0: Πού τον βρήκε στην Κύπρο?
1: Προλαβαίνω να τα πω γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία, ένα καταπληκτικό διήμερο όπου είμαστε στη φάση που ψάχνουμε τραγούδια για το πρώτο άλμπουμ με τον Γιώργο τον Ανδρέου. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε πει ότι από εδώ και μπρος βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης υλικού. Έρχεται λοιπόν, ξέρω εγώ, ήταν προς τα τέλη της εβδομάδας, ένας πάκος α4 τέτοιος, μεγάλος, και μου λέει κάτσα και διάβασε. Έχω στίχους εδώ. Κοίτα συρτάρια, τι γίνεται, χαμός. Αμάν, λέω, δύο μέρες κλείστηκα στο σπίτι, διάβαζα. Κάποια στιγμή είχα αρχίσει να απογοητεύομαι, ήμουν έτοιμη δηλαδή να πάρω τον Ανδρέα να του πω δεν υπάρχει τίποτα. Μαρίνα μου, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αλλά στίχοι γράφονται πολύ. Εγώ είμαι παράξενη. Στους 10 στίχους που θα διαβάσεις, 99% θα πετάξεις και τους 10 εκεί έξω. Κάποια στιγμή προς το τέλος, πρέπει να είναι ή το προ-τελευταίο ή το προ-προ-τελευταίο α4, πέφτω σε ένα στίχο, έχω αρχίσει να διαβάζω, δεν έχω καταφέρει καν να φτάσω μέχρι κάτω-κάτω να δω το όνομα τεπώνυμο. Και λέει, όπως σιγά-σιγά μαζεύω όλα τα πράγματα, θα βάλω τη ζωή μου σε μια τσάντα. Μα προς Θεού, θα σ' αγαπώ για πάντα. Περίσεψαν και σκούριασαν τα θαύματα. Αυτό ήτανε. Ήτανε κεραυνοβόλος ο έρωτας. Βλέπω το ονοματεπώνυμο κάτω και παίρνω τον Ανδρέο, του λέω θέλω να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο στίχος είναι αριστούργημα. Α, μου λέει δεν τον γνωρίσεις γιατί δεν είναι στην Αθήνα, είναι μόνιμος κάτοικος Αμερικής. Θα σας φέρω σε επαφή να συνδεθείτε μέσω Skype. Ο Πόλης τότε έμενε στην Νέα
0: στην
1: Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, ναι.
1: Την επόμενη μέρα κάναμε μία σύνδεση, λέει ο γεια σας, σας θαυμάζω από την πένα σας, είστε εξαιρετικός. Μου λέει να χαρίς μη μου μιλάς, θα μου λέει θεντικό. Πόλη με λένε. Κάτσαμε μια ώρα, μια μισή στη σύνδεση. Να μην στα απολογώ, στάθηκε η απαρχή για μια μακρόπνοη συνεργασία και μια φιλία φυσικά η οποία μας συνέδε. Ήρθαμε και πιο κοντά, είπαμε και δύο ανθρώπινες κουβέντες, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα, είναι αρκετά τα χρόνια. Το «Κανένας δεν ξεφεύγει από την αγάπη», αυτό το πρώτο τραγούδι που μας γνώρισε, εντάχθηκε στον πρώτο στίχο. Και όταν ήρθε η ώρα για το δεύτερο, για μένα δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Λέω «Πόλη, θα κάνουμε ένα δίσκο όλο μαζί, δεν θα τον κάνουμε μοσαϊκό με ξεχωριστές συνεργασίες από εδώ και από εκεί». Μου λέει εντάξει.
0: Είναι με ένα είδος συλλογής, ας πούμε. Ναι. Και κάτι άλλο όμως ήθελα να πω πριν. Επειδή είπες ότι υπάρχουν πολλοί στίχοι, αλλά αυτοί που έχουν ένα ενδιαφέρον για σένα τουλάχιστον είναι λίγοι ή ελάχιστοι. Mm-hmm. Δεν θα διαφωνήσω. Όμως εξαρτάται και με τον τρόπο που ψάχνει ο καθένας και τη γυρεύει. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έχει σημασία να σου δώσει ο Γιώργος Ανδρέου ένα πάκο α4 με στίχους. Δηλαδή δεν τα βρήκες τυχαία. Σίγουρα θα ήταν καλή και άλλη.
1: Σίγουρα, ναι. Δεν ψαρεύεις από τα social, ναι. Να πεις παιδάκια, ναι. Όποιος ξέρω εγώ πρώτο ξεκινάει, ναι. Εννοείται. Και πάλι όμως.
0: Γιατί θα το είχε κρατήσει δηλαδή ο ίδιος ο Γιώργος, από όσο τον γνωρίζω.
1: Ναι. Μαρίνα μου, παίρνω και την ευθύνη σε αυτό, έτσι. Δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος, ναι, του κόσμου όταν πρόκειται για νέο υλικό.
0: Και έχεις και το δίκιο σου. Και μάλλον αυτή η συνεργασία έχει και μέλλον με τον Πόλη, λέω.
1: Ο Πόλης είναι νεότατος σαν καλλιτέχνης. Μπορεί να γκρινιάζει για την ηλικία του ότι έχει μεγαλώσει, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα να πει ακόμα και να γράψει.
0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα τραγούδι ακόμη. Και θέλω να θυμίσω σε όσους και όσες μας ακούνε αυτό που έχει πει ο Πόλης, από το ναυάγιο επέζησεν ασφαλώς, μόνον αυτός, επιτυχώς επέπλευσεν ωφελώς.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα είναι φελός, αλλά ανώφελος.
3: Επιτυχώς
2: επέπλευσεν ωφελώς.
3: Επέπλευσεν ωφελώς.
2: Από το ναυάγιο επέζησεν ασφαλώς.

0: ανελιπώς. Ενίοτε οικείο θέλος.
1: Ενίοτε οικείο θέλος.

0: Θεός επέπλεξε οφελός.
1: Επέπλεξε οφελός.
0: Το ναυάγιον επέζησε ασφαλώς μόνον αυτό.

0: Σαρώνης της κάλπας, Σαρώνης της κάλπας, αχ, ότι θερός βλέπεις, γνωρίζει πως χορεύε το χορός αυθεντικός.
1: Αυθεντικός, δηλός και

0: Η Ελεάνα Τζιγκίνογλου είναι μαζί μας εδώ στο Κόκκινο 105 και 5 και βρισκόμαστε έτσι στο μουσικό της περιβάλλον και θέλω, Ελεάνα, να μας πεις και όχι μόνο επειδή τώρα τελευταία συζητάμε για τα πτυχία και για τα δυστυχώς τα πλαστά πτυχία, θέλω να μας πεις γιατί έχεις αυτό το μουσικό παρελθόν τεκμηριωμένο και βεβαιωμένο.
1: Είναι τεκμηρίωμα.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι. Ο μουσικός σαν αντικείμενο, έτσι, σαν ενασχόληση, πρέπει να αποδείξει το χαρτί του. Είναι από τα λίγα αντικείμενα τα οποία δεν είναι αυταπόδεικτα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, μπορεί ο γιατρός? Όχι.
0: Οι γιατροί το βάζουν το πτυχίο τους σε μια κορνίζα και το βλέπουμε.
1: Και το βλέπουμε, ναι. Εντάξει, κάνεις μετά μια διάγνωση και ο Θεός βοηθός.
0: Και στην πράξη βλέπεις.
1: Στη μουσική δίνεις εξετάσεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Στην ουσία όλα τα επαγγέλματα, το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό, Λεάννα. Στην ουσία όλα τα επαγγέλματα, με όσες ιδιότητες μπορεί να έχει ο καθένας, στην καθημερινότητα, στην τριβή, αποδεικνύεται και πάλι δίνεις εξετάσεις.
1: Οφείλει να αποδείξει ποιος είναι, τι γνωρίζει, τι θυμάται και τι μπορεί να μετουσιώσει σε πράξη από όλα αυτά που στη θεωρία έμαθα.
0: Σίγουρα, σίγουρα είναι έτσι. Απλώς τώρα, στην περίπτωση ας πούμε του εκπαιδευτικού, πρέπει να έχει ολοκληρώσει πριν. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Να έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου για να διδάξεις. Να έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου για να είσαι χειρουργός και να χειρουργήσεις.
1: Στη δική μας την περίπτωση έχουμε 13 χρόνια προδιπλωματικής εκπαίδευσης. 13, 12, δεν πέφτει κάτω από 12 και δεν μιλάω μόνο για το πιάνο, μιλάω για όλα τα συμφωνικά όργανα.
0: Εσύ ήσουν σε μουσικό σχολείο ως μαθήτρια?
1: Όχι, στην εποχή τη δική μου, ευχαριστώ για το... δεν υπήρχαν μουσικά σχολεία, ενώ την εποχή που τελείωσα εγώ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Το είχες το πιάνο στα μαθήματα που έκανες τότε, στα εξωσχολικά?
1: Βέβαια, ήμουνα παιδί του οδείου, πέρασα από όλο το φάσμα της κλασικής τάξης του πιάνου, να τα πούμε έτσι απλά τα πράγματα. Κάποια στιγμή διέκοψα όταν με πήραν οι συναυλίες. Ήμουνα ήδη όμως σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και όταν πια ξύπνησα και κατάλαβα ότι θέλω να το τελειώσω αυτό το πράγμα, να το ολοκληρώσω, κλήθηκα πάλι να ξαναδώσω κατατακτήριες εξετάσεις. Δηλαδή, ναι, τα χαρτιά λέγανε ότι είχα σταματήσει εκεί, αλλά άρχισα να ξαναδιαβάζω από την αρχή, να μελετάω, να φέρνω την τεχνική μου πάλι σε ένα επίπεδο. Και χτύπησα την πόρτα του Οδείου Αθηνών, το οποίο με δέχτηκε, μου είπε, ορίστε, περάστε, ετοιμάστε ένα πρόγραμμα και εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Δούλεψα ένα χειμώνα υποκατάταξη και εντάχθηκα πια στο ανώτερο επίπεδο που μπορεί με τον νόμο κανείς να ενταχθεί. Με αυτόν τον τρόπο, μετά από κάποια χρόνια, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έδωσα για το δίπλωμα εκεί και δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά.
0: Όταν άρχισες να διδάσκεις, είχες αρχίσει να τραγουδάς?
1: Ναι. Ναι, πρώτα άρχισα να τραγουδάω, μετά κατέληξα να διδάσκω. Και δεν σου κρύβω ότι και στην εκπαίδευσή μου στο Οδείο Αθηνών αναζήτησα τον καθηγητή εκείνον που θα είχε παρόμοια πορεία με μένα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εκεί έξω και να παίζεις τον κόσμο. Είτε είσαι φτασμένος, πώς να το πω, είτε έχεις σπουδαστικό υπόβαθρο από πίσω είτε όχι. Είναι μεγάλη παγίδα για έναν δάσκαλο να κλείνεται μέσα σε μία αίθουσα και να λέει τη θεωρία, αλλά να ξεχνάει το σώμα του το ίδιο ποια είναι η πράξη, να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, να ετοιμάζεται, να μελετάει και να εκτίθεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ. Εντάξει, ούτε το ένα μόνο του ισχύει, ούτε και τα έχουμε δει όλα έτσι κι αλλιώς, δηλαδή όλους τους συνδυασμούς. Όμως πες μου και αυτό, πόσα παιδιά, πόσους μαθητές έχεις, γιατί μπορεί να είναι και ενήλικες.
1: Ναι, βέβαια. Στο Οδείο Αθηνών έχω δύο τμήματα ενηλίκων, στο τμήμα των θεωρητικών, της θεωρίας, της μουσικής. Οι οποίοι είναι είτε άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται να κάνουν
0: καριέρα,
1: έχουν τις δουλειές τους. Mm-hmm. Απλώς θέλησαν να έρθουν να κάνουν ένα κύκλο σπουδών στο Οδείο Αθηνών.
0: Με σκοπό να είναι σε κάποια χοροδία, τι σκοπό, να περνάνε ωραία.
1: Άλλοι είναι σπουδαστές σε ειδικά μαθήματα οργάνου. Συμφωνικά όργανα, βιολί, πνευστό, πιάνο, οτιδήποτε. Άλλοι είναι τραγουδιστές μονοδοί που θέλουν απλώς να έχουν μια σφαιρική γνώση γύρω από το θέμα της μουσικής και απλώς να μην τραγουδάνε μόνο. Και άλλοι είναι άνθρωποι πιο μικροί που θέλουν όντως να το ακολουθήσουν και το κυνηγάνε, και αυτοί είναι και οι περισσότεροι, μπορώ να πω.
0: Τα ακούς Σοφία, που ενδιαφερόταν η Σοφία. Να μάθει.
1: Ενδιαφέρεσαι, Σοφία? Ό,τι θέλει, Σοφία.
0: Πολύ ωραία. Τραγουδάει πολύ ωραία η Σοφία. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο να ακούμε και για ενήλικες. Ότι πάνε, παρακολουθούν έναν τρόπο μαθήματος, αυτό που έχουν επιλέξει.
1: Αχ, Μαρίνα μου.
0: Πέρα από το ενθαρρυντικό που πρέπει να έχεις για τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι μεγάλοι, τέλος

0: Θέλει δηλαδή και λίγο να διαμορφώσουμε έναν τρόπο σκέψης.
1: Άρα ενθαρρύνεις και τους μεγαλύτερους.
0: Και τους ογδοντάριδες. Η μουσική δεν έχει όρια. Δεν είναι αθλητισμός να πεις ότι δεν θα σε βοηθήσει το σώμα σου. Ή το άλλο που ακούω συχνά, ότι εγώ, ξέρετε, είμαι 40, είμαι 50, είμαι δεν ξέρω εγώ πόσο είμαι και δεν θα τα μάθω εύκολα, γιατί εντάξει, ωραία, αυτό το λέει η στατιστική και η θεωρία. Ναι. Θέλεις να δούμε στην πράξη εσύ, ο Γιώργος, η Μαρία, ο Κώστας, πώς ανταποκρίνεσαι? Άνοιξε το πεδίο, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το φορτηγό αεροπλάνο, γιατί βλέπω το χρόνο να περνάει, να βρεθούμε ξανά σε λίγο, πάλι με μουσικές, πάλι με τραγούδια, πάλι με τη φωνή της Ελεάνας και με την Ελεάνα Ζεγκίνογλου στο στούντιο.

0: το κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από τον νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του

0: σκάνδαλ των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Βρεθήκαμε να ακούμε ένα πολύ ωραίο, ανάμεσα στα άλλα ωραία δηλαδή, αλλά ξέρεις, κάθε παραγωγή έχει το δικό της ενδιαφέρον, εσύ ξέρεις καλύτερα. Εδώ σ' ακούσαμε με τον Απόστολο Ρίζο, έτσι.
1: Αυτό το τραγούδι το αγαπάω περισσότερο από τα άλλα.
0: Ελπίζω να μας ακούει.
1: Μην μας ακούν τα άλλα, και τα άλλα του πόλη, ναι.
0: Ναι, μπορεί να τα ξεχωρίζει, τα πονάει περισσότερο.
1: Αυτό και τη σιωπή που δυναμώνει τα έχω ξεχωρίσει. Αυτού το εδώ ήταν ένα ποίημα άμετρο του πόλη και εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι άλλαξε και ο ίδιος το έργο του και τη δουλειά του και το παιδί του σε εισαγωγικά.
0: Δεν τα ξεχωρίζει ο πόλης. Άμα του πω ποιο σου αρέσει, μου λέει όλα.
1: Α, όλα, ναι. Ανεξαιρέτως.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ξεχωρίζω λιγάκι. Ναι. Ξεχωρίζω αυτά που μου πιάνε περισσότερο αίμα για να μπορέσω να τα κάνω.
0: Ναι.
1: Τούτο εδώ είναι ο χορός του εγώ. Εκεί ο Πόλης έχει δώσει ρέστα. Για αυτή τη λεξούλα τη μικρή, το εγώ που βασιλεύει και ορίζει τα μυαλά, τις επιθυμίες και τις προθέσεις των ανθρώπων. Και τα λέει πολύ όμορφα. Ήρθε φυσικά και ο Απόστολος με τη φωνάρα του και το κάναμε ντουέτο. Μπήκε για η ενέργεια από τον κόσμο, από τους αγαπημένους μας μουσικούς, συνεργάτες, τραγουδιστές, φίλους, συναδέλφους. Πώς να μην το ξεχωρίσεις.
0: Και τα πολλά εγώ, για τα πολλά εγώ τι έχεις να πεις?
1: Τα πολλά εγώ είναι ακριβώς αυτό που έγραφε ο Πόλης στο τέλος, στην κατακλίδα. Δηλαδή έλεγε ό,τι έλεγε. Μια λέξη τόσο δα μικρή, πολύ μικρή, στον καθρέφτη σου κοιτάγεσαι και στο τέλος κατέληγε αυτή την, με αυτή την αιμονική από εδώ. Εγώ. Και ήθελα να το αποτυπώσω αυτό μέσα στη μουσική, δεν ήθελα να το αφήσω να φύγει. Οπότε προσπάθησα να του δώσω ένα μοτίβο μελωδικό για να μπορέσει να αποτυπωθεί. Εγώ. Εντάξει φίλε, μας έπληξες εσύ, εντάξει. Εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι κι άλλοι.
0: Γράφει πολύ ωραία ο Πόλης.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι έχει μεγάλη, δίνει μεγάλη προσοχή σε κάθε λέξη. Καλά, για όλους θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ένας λόγος περισσότερο γιατί μας κρατάει σε μία απόσταση λόγω του ότι βρίσκεται στην Κύπρο πλέον.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε αυτή την καθημερινότητα. Αλλά όποτε χρειαστεί τα συζητάμε όλα, τα αναλύει όλα.
1: Ο Πόλης είναι και πολυδιάστατος.
0: Από δηλαδή, εκεί θα βγει και το Πόλης.
1: Ο Πόλης είναι νομίζω, όχι δεν νομίζω, είναι πολύ καρπός
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Πάνω κάτω ναι. Μέσα σ' άκρες το ίδιο νόημα έχει. Μπορεί να γράψει ένα τραγούδι για τη Ζεγκίνογλου για παράδειγμα, το οποίο να είναι... Χαροπό, εύθυμο, να το πάρει ξέρω εγώ η Ζεγκίνογλου και να πει αχ τι ωραίο σου Ιγκάκι. Και μετά θα γράψει ένα άλλο τραγούδι πάλι για τη Ζεγκίνογλου που θα λες ότι το έχει κάνει ένας τελείως διαφορετικός στιχουργός. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει και όλα αυτά χωρίς φιωριτούρες, χωρίς λέξεις περίεργες, σε μια απλή καθημερινή γλώσσα. Στη γλώσσα που θα μιλούσαμε εμείς ή στη γλώσσα που μιλάμε εμείς.
0: Μην το συζητάμε αυτό γιατί έχει γράψει και πάρα πολύ ωραία. Το λέω με την έννοια της βαθιάς σκέψης ότι ενώ γράφει έτσι όπως το λες, ταυτόχρονα η σκέψη του είναι στην Κύπρο. Ταυτόχρονα μπορεί να γράψει για την
1: στην κυπριακή διάλεκτο
0: της, βέβαια και στην κυπριακή διάλεκτο την οποία και τη μιλάει και την ακούει και τη διαβάζει και να μπει έτσι στο βάθος της ανησυχίας που έχουν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου για το νησί τους.
1: Ναι και πόσες φορές πολλά από τα ποίηματά του η αμόχωστος κερίνια μου. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στο αίμα του. Η ναι. Έγνοια του και το παράπονό του.
0: Ναι. Θα τον περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα για να τον υποδεχτούμε εδώ, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Περιμένουμε να έρθει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη σιωπή που δυναμώνει, την οποία την έχουμε ανάγκη.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες που συζητούσαμε για να κάνουμε την εκπομπή με την Ελεάνα, με την Ελεάνα Ζεγκίνογλου που είμαστε τώρα μαζί παρέα και θα είμαστε ως τις 6, μου ήρθε από ένα κοινό μας φίλο ένα τραγούδι.
1: Ένα κοινό τραγούδι. Μας φίλο?
0: Ναι.
1: Α,
0: κάτι μπορεί να σκέψεις.
1: Με βάζει σε σκέψεις.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι... Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο βεβαίως, έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Είναι αυτό το περίφημο, το μόνο για εκείνη μη μου λες.
1: Να μιλήσω για τον κοινό μας φίλο, ναι. Είναι ο Μάνος ο Πετράκης από την ΕΜ. Είναι ο βασικός εμπνευστής όλης αυτής της διάδοσης του μηνύματος. Είναι, πώς να το πω, είναι στην πρώτη θέση και στην τελευταία θέση. Είναι ο άνθρωπος που θα κάνει ό,τι χρειαστεί. Θα σκεφτεί όποια στρατηγική χρειαστεί για να επικοινωνηθεί σωστά η δουλειά και θέλω να του κάνω μία μνήμα γιατί την αξίζει 150%.
0: Και χάρη στον Μάνο θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο πες μας την ιστορία του.
1: Αυτό το τραγούδι τώρα μετράει αρκετά χρονάκια, τα έχει τα χρονάκια του. Έχει πάνω τη φωνή του ευλογημένου, του συγχωρεμένου, του Μάνου του Ξηδούς. Λέω του Ξηδούς, μου κλωτσάει η γλώσσα μου, ο ίδιος δεν ήθελε να κλείνεται το επώνυμό του, ναι. Και δεν πρόκειται να του χαλάσω χατήρι ούτε πριν από το θάνατο ούτε μετά το θάνατο.
0: Κάπως το εξηγούσε λόγω καταγωγής από κάποιον.
1: Ναι, και κάποιο. Μάλιστα ναι, θυμάμαι ας πούμε ότι όπως το λες είχε και επιχείρημα γι' αυτό ότι είναι ο Ξηδούς, ναι. Του Ξηδούς. Οκ, okay, ναι. Δικό του το όνομα, οπότε θα το κάνω όπως το θέλει. Εκεί λοιπόν με είχε πλησιάσει τότε ο Μάνος. Ήταν από τις λίγες συνεργασίες που είχα την τύχη να με βρούνε. Είχε μεσολαβήσει τότε ο Δημήτρης ο Καράς,
0: Άλλος δαιμόνιος παραγωγός
1: και συνάδελφος μουσικός, mm-hmm. Όχι μόνο παραγωγός, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με τον Μάνο. Και στην αναζήτηση του Μάνου να γίνουν κάποιες επανεκτελέσεις με τα τραγούδια του σε πιο λυρική ενορχήστρωση, σε πιο ατμοσφαιρική ενορχήστρωση και διασκευή, ήρθα στο δρόμο του και ήρθε στον δικό μου. Με αυτόν τον τρόπο κάναμε το άρωμα γυναίκας και κρατάτε στα χέρια σας μία εκτέλεση η οποία είναι με τις φωνές μας. Δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού τη φωνή του Μάνου πέρα από αυτήν εδώ.

0: Εδώ ακούσαμε βέβαια τον Μάνο Ξηδούς και την Ελεάνα Ζεγκίνογλου, που είσαι πολύ διαφορετική, Ελεάνα. Δηλαδή έγινες, ναι μεν είσαι με τον τρόπο σου που τραγουδάς, αλλά στην ουσία μπήκες σε άλλα μονοπάτια για να τραγουδήσεις με τον Μάνο.
1: Ισχύει. Εγώ τώρα στον εαυτό
0: και
1: μου...
0: Και πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
1: Ακούω έτσι μια γουράδα. Στο μεσοδιάστημα έχω μελετήσει, έχω διαβάσει, το έχω ψάξει από εδώ, το έχω στρετσάρει από εκεί.
0: Εννοείται, αλλά θέλω να συμπληρώσω τώρα και λίγο πριν το τέλος, αλλά είναι, το θεωρώ απαραίτητο. Είναι δικό σου έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν στο παίρνει κανείς, ότι... γιατί είπαμε και πριν που είπες δεν μπορώ να πώς να πω το Ξηδούς στην Αιτιατική, έτσι ήθελα, ναι, και σε σχέση με αυτό, γιατί έχεις τελειώσει και φιλοσοφική, έτσι δεν είναι?
1: Δεν την τέλειωσα, την έφτασα
0: δεν
1: κάπου.
0: Δεν την τέλειωσε,
1: με το...
0: δεν έχεις το πτυχίο σου?
1: Όχι, δεν το έχω το πτυχίο μου. Όχι.
0: Πάντως έχεις μεγάλη αίσθηση της ελληνικής γλώσσας.
1: Την αγαπάω τη γλώσσα. Άμα τώρα πω τριτοδεσμίτσα, θα προδώσω την ηλικία μου. Γι' αυτό δεν λέω ότι ήμουν τριτοδεσμίτσα στο σχολείο.
0: Δεν το λες?
1: Όχι, δεν το λέω, δεν κάνει να το λέμε.
0: Αλλά σε κέρδισε η μουσική την κατάλληλη στιγμή.
1: Η μουσική είναι ο δρόμος της ζωής μου. Και όταν σε βρει αυτή η φωνή που σου λέει από εδώ θα πας, όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Δεν ξέρω πώς να στο μεταδώσω αυτό. Και το βλέπω και στα μικρά
0: το
1: παιδιά που έρχονται στο οδείο. Βλέπω τη φλόγα. Λέω, τι θες να κάνεις εσύ παιδί μου, προς τα πού θες να πας? Εγώ θέλω να... Και βλέπεις αυτή την ανάσα να καίει μέσα, να το καίει το παιδί. Λέω, εσύ είσαι συνάδελφος. Εσύ από μένα ό,τι θες. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν με νοιάζει αν είναι αγόρι, κορίτσι, αν έρχεται από την τάδε περιοχή. Πραγματικά δεν δίνω δεκάρα. Όταν βλέπω αυτή την επιθυμία, ή όλος θα μου πει, ξέρετε, δεν διάβασα, γιατί είχαμε πάει σε μια επίσκεψη και είχαμε ιστιοπλοεία, είχαμε στον Όμιλο. Οκ, okay, λέω, κατάλαβα.
0: Εντάξει, δικαιολογημένος.
1: Εκεί είναι το κριτήριο,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι. Το οποίο αυτό δεν μπορεί να το κρατήσει πίσω κανείς ουσιαστικά. Άμα θέλει ο άνθρωπος, το παιδί,
1: έτσι,
0: ο έφηβος.
1: Και αυτό θέλει, είναι το ταλέντο.
0: Απλώς καλύτερα θα ήταν να είχαμε μια μεγαλύτερη ευκολία να μπορείς να το ανακαλύπτεις εσύ και να το ανακαλύπτει και το παιδί, ενώ εσύ ως εκπαιδευτικός και το παιδί, για να πάμε μπροστά, να προχωρήσουμε.
1: Μαρίνα μου, πιστεύω δεν χάνεται κανένας,
0: ναι,
1: μουσικός.
0: Απλώς πρέπει να είναι τόσο το βάσανο, τόσα τα
1: εμπόδια. Βάσανα έχει. Βάσανα έχει αρκετά. Και το,
0: λοιπόν,
1: ταλέντο είναι να τα αντέχεις.
0: Φτάνουμε, συμφωνούμε απολύτως. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες, Ελεάνα.
1: Και εγώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα.
0: Και με τα τραγούδια και με τις ιστορίες που μας είπες και με όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε για το τραγούδι, το πάμε για άλλα.
1: Πάμε γιάλα, το ψαράκι πέθανε στη γιάλα.
0: Μέχρι εδώ είμαστε λοιπόν στην παρέα σας, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Στο ένα μικρόφωνο η Ελεάνα Ζεγκίνογλου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο η Σοφία Ξερικού.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφοντακό Διάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σε όλους και όλους και καλό μήνα. Είναι η εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Είμαι ο Απόλλων Καπάτος και μαζί με τη Σοφία Ξερικού στον ήχο θα περάσουμε την επόμενη ώρα. 2 Μάη λοιπόν σήμερα και χθες Πρωτομαγιά, ημέρα ορόσημο των αγώνων και της θυσίας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας παρά με το εμβληματικό αυτό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, επίση Γιάννη Ρίτσου, που νομίζω ότι πάντα δονεί και κινητοποιεί κάθε ανθρώπινη φωνή, κάθε ανθρώπινη ψυχή, που πιστεύει και αγωνίζεται για δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ισότητα και για όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές που συγκροτούν διαχρονικά αυτό που κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Και στο ίδιο μήκος κύματος θα είναι και όλες οι υπόλοιπες αποψινές μουσικές με επιλογές. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα ήθελα να σχολιάσω μια μελέτη του γνωστού και μη εξαιρεταίου think tank διανόησης για τον πρωτογενή τομέα. Ένα think tank με το οποίο έχω βαθιές και ουσιαστικές διαφωνίες στις θέσεις του και στις προσεγγίσεις του, αλλά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη μελέτη του έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα θέματα του αγροτικού μας κόσμου. Τι λέει λοιπόν αυτή η μελέτη του διανόησης? Καταρχάς, οι διαπιστώσεις της έχουν διατυπωθεί πολλές φορές από διαφορετικούς φορείς, με διαφορετικές οπτικές, αλλά με ένα κοινό και σταθερό συμπέρασμα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γνώσης κατάστασης. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχει πλήρης γνώσης κατάστασης, επιλέγεται συστηματικά η αδράνεια ή η αποσπασματική διαχείριση. Και αυτή η επιλογή δεν είναι τεχνοκρατική, είναι βαθιά πολιτική. Η εικόνα που αποτυπώνει η μελέτη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα συγκυριακών παραγόντων ή εξωγενών κρίσεων που απλώς επηρέασαν έναν κατά τα άλλα υγιή τομέα. Αντιθέτως, αποτελεί προϊόν μιας αλυσίδας συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που εφαρμόστηκαν την τελευταία επταετία. Η ελληνική γεωργία δεν κατέληξε τυχαία στη σημερινή αδιέξοδη κατάστασή της. Οδηγήθηκε εκεί μέσα από συγκεκριμένες επιλογές που απέφευγαν τη δύσκολη μεταρρύθμιση και προτιμούσαν την βραχυπρόθεσμη διαχείριση και κυρίως τη βραχυπρόθεσμη επικοινωνιακή διαχείριση. Έτσι, παρά την ύπαρξη σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων από την ΚΑΠ, δεν διαμορφώθηκε μια συνεκτική εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας δεν έθεσε με σαφήνεια ποιο παραγωγικό μοντέλο επιδιώκει, ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει και με ποια εργαλεία θα φτάσει εκεί. Δεν υπήρξαν δεσμευτικοί στόχοι για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Και βέβαια δεν υπήρξε ένα σταθερό πλαίσιο αξιολόγηση των πολιτικών. Αντί για στρατηγική, κυριάρχησε διαχείριση. Αντί για μεταρρύθμιση, η αναβολή. Αντί για κατεύθυνση, η αποσπασματικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά ένα μοντέλο πολιτικής που χαρακτηρίζεται από χαμηλό πολιτικό ρίσκο και άμεση επικοινωνιακή απόδοση. Ενισχύσεις που λειτουργούν ως μέσο εκτόνωσης κοινωνικών πιέσεων. Αποζημιώσεις ανεπαρκείς που καλύπτουν προσωρινά απώλειες χωρίς να αντιμετωπίζουν τα αίτια και προγράμματα που συχνά εξαντλούνται στη γραφειοκρατική τους εφαρμογή, χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα στην παραγωγή. Είναι δηλαδή ένα μοντέλο που δεν επιλύει δομικά προβλήματα, αλλά τα μεταθέτει απλά χρονικά και τελικά τα παγιώνει. Τα ευρήματα της διανόησης είναι αποκαλυπτικά προς την πραγματική κατάσταση του τομέα. Η αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής δεν αντανακλά πραγματική ενίσχυση παραγωγικής βάσης, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι το αποτέλεσμα πληθωριστικών πιέσεων. Σε πραγματικούς όρους, η παραγωγή υποχωρεί. Η παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη και σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εκαθάριση προς τη θέμενη αξία δε του τομέα δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση. Με άλλα λόγια, η χώρα μας παράγει λιγότερο και αποδίδει λιγότερο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει αυξημένες επιδοτήσεις. Αυτή η αντίφαση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ένδειξη βαθιάς νομικής αποτυχίας. Ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Καλησπέρα και πάλι. Την εκπομπή Αγροτική Διάσταση στο κόκκινο 105 και 5. Πίσω από το μικρόφωνο Απολλώνο Καπάτος, πίσω από τον ήχο η Σοφία Ξηρικού. 2 Μάη σήμερα και είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε για μια μελέτη του γνωστού Think Tank Διανόηση για τον πρωτογενή τομέα. Ένα άλλο έτσι, κατά την άποψή μου, σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την μελέτη αυτή είναι η στασιμότητα στο ζήτημα της δομής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο κατακαιρματισμός της γης παραμένει από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Μικρές διάσπαρτες ιδιοκτησίες καθιστούν δύσκολη την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, περιορίζουν τις επενδύσεις και αποτρέπουν τον τεχνολογικό εξοχρονισμό. Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και τεκμηριωμένο, δεν προχώρησαν τελικά ουσιαστικές πολιτικές αναδιάρθρωσης. Δεν υπήρξε συστηματική πολιτική αναδασμών, δεν ενισχύθηκαν αποφασιστικά τα συνεργατικά σχήματα και δεν δημιουργήθηκαν ισχυρά κίνητρα για τη συγκέντρωση και ορθολογική αξιοποίηση της γης. Ούτε αυτή η απουσία λοιπόν είναι τυχαία. Αντιθέτως, συνδέεται με το γεγονός ότι τέτοιες παρεμβάσεις προϋποθέτουν πολιτικό κόστος και σύγκρουση με βαθιά ριζωμένες κοινωνικές και τοπικές αντιλήψεις, καθώς βέβαια και με πρακτικές που συνδέονται με πελατειακές λογικές στον αγροτικό χώρο. Η επιλογή να μην προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές δεν ήταν απλώς τεχνική παράληψη, ήταν μια συνειδητή πολιτική απόφαση των κυβερνώντων. Ανάλογη εικόνα, αρνητική, παρατηρείται και στο ζήτημα της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού. Η ελληνική ύπαιθρος δυστυχώς γερνά με ρυθμούς που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Ένα μεγάλο κύμα αποχώρησης παλαιότερων παραγωγών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη και επαρκή εισρωή νέων ανθρώπων στο κλάδο. Παρά τα προγράμματα νέων αγροτών, που χρηματοδοτήθηκαν αφιδώς τα τελευταία χρόνια, δεν διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης που να εξασφαλίζει πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και βέβαια επιχειρηματική καθοδήγηση. Οι νέοι παραγωγοί και όσοι ήθελαν να εμπλακούν στην παραγωγή αντιμετωπίστηκαν κυρίως, για να μην πούμε και αποκλειστικά, ως δικαιούχοι ενισχύσεων και όχι ως φορείς ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Στον τομέα της γνώσης και της εκπαίδευσης, η στέρηση είναι ακόμα πιο έντονη και πιο δραματική. Σε μια εποχή όπου η γεωργία διεθνώς μετασχηματίζεται σε υψηλής τεχνολογίας δραστηριότητα, με αξιοποίηση δεδομένων ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ακριβίας, η ελληνική πραγματικότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εγκλωβισμένη σε εμπειρικές πρακτικές. Η απουσία ενός σύγχρονου, συστηματικού και λειτουργικού πλαισίου αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί σοβαρό έλλειμμα πολιτικής. Χωρίς επένδυση στη γνώση, χωρίς καμιά παραγωγική αναβάθμιση, τίποτα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο στον χώρο αυτό. Και θα το βρούμε μπροστά μας, δυστυχώς, στο μέλλον. Άλλο ένα λοιπόν τραγούδι και σε λίγο ξανά μαζί.

Ξανά μαζί, η εκπομπή Αγροτική Διάσταση, στο κόκκινο 105 και 5. Έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο αυτό ημίωρο της εκπομπής και συζητάμε για τη μελέτη του διανόησης για τον πρωτογενή τομέα. Ευθύς εξ αρχής, βέβαια, είχα τοποθετηθεί ότι γενικώς με το διανόηση έχω βαθιές ιδεολογικές διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον καμιά φορά να διαβάζουμε και κάποια πράγματα που εν τέλει μπορεί να διαφωνούμε, αλλά μέσα από αυτά προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω αυτό τον κύκλο κάνοντας μια μνήμα στο κόστος παραγωγής που αναδεικνύει αυτή η μελέτη. Τι λέει λοιπόν το Think Tank Διανόηση για τον πρωτογενή τομέα και το κόστος παραγωγής? Μιλάει για βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις. Κάτι που είναι νομίζω κοινός τόπος, γνωστό σε όλους μας. Τι συνέβη όλο αυτό το διάστημα και κυρίως την τελευταία επταετία που διανύουμε? Οι αυξήσεις στην ενέργεια και στις ροές αντιμετωπίστηκαν κυρίως με επιδοματικές ενισχύσεις, χωρίς να έχει διαμορφωθεί μια στρατηγική ενεργειακής αυτονομίας για τον αγροτικό τομέα ή μείωση εξάρτησης από εισαγόμενα εφόδια. Η δομή της αγοράς ήταν και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να παραμένουν εκτεθειμένοι σε διακυμάνσεις που δεν μπορούν να ελέγξουν. Το ζούμε πολύ έντονα άλλωστε αυτό το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράκ. Ένας άλλος κρίσιμος τομέας που αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη του διανόησης είναι αυτό που αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και από αυτή τη μελέτη και από όλα όσα έχουν γραφεί και έχουμε συζητήσει και από αυτό εδώ το φιλόξενο βήμα, η κατάσταση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ανησυχητική. Και αυτός είναι ο επικής χαρακτηρισμός. Εγώ νομίζω ότι είναι προβληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και γιατί είναι έτσι? Γιατί μιλάμε για μια χώρα που ήδη βιώνει τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής, για την ακρίβεια της κλιματικής κρίσης, και όπου η απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής για το νερό συνιστά μια σοβαρή αδυναμία. Και όταν μάλιστα τα αρδευτικά δίκτυα στη χώρα παραμένουν παροχημένα, οι απώλειες, οι υψηλές απώλειες, είναι έντονες και οι απαραίτητες επενδύσεις καθυστερούν. Εδώ θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε κάποια στιγμή για το που πήγαν οι επενδύσεις που αφορούσαν τους υδάτινους πόρους, τα αρδευτικά δίκτυα στο πρόγραμμα του ΤΑ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία τώρα που βαίνει προς το τέλος, τέλος πάντων, αυτό το πρόγραμμα, να έχουμε έτσι μια πιο διεξοδική συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, η απάντηση του κράτους εξακολουθεί να περιορίζεται κυρίως σε αποζημιώσεις μετά από καταστροφές, αντί για πρόληψη και δομική ενίσχυση ανθεκτικότητας. Το πολιτικό μοντέλο, το συνολικό μοτίβο, είναι ο πλέον σαφές. Όπου απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις, σύγκρουση και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, κυριαρχεί η αδράνεια. Ενώ όπου αρκούν βραχυπρόθεσμα μέτρα με άμεση απόδοση, υπάρχει κινητικότητα. Αυτή η επιλογή δεν οφείλεται σε έλλειψη ικανότητας ή σε αδυναμία. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική στάση που προκρίνει τη διαχείριση του παρόντος, του τώρα, σε βάρος του αύριο, του μέλλοντος. Η κρίση της ελληνικής γεωργίας, όπως αναδείχθηκε και αναδεικνύεται από αυτή τη μελέτη, δεν είναι τεχνική τελικά. Είναι βαθιά πολιτική και συνδέεται με την απουσία στρατηγικών αποφάσεων, την αποφυγή συγκρούσεων και την επιλογή ενός μοντέλου που διατηρεί το υπάρχον κόστος χαμηλά βραχυπρόθεσμα, αλλά το μεταφέρει πολλαπλάσια στο μέλλον. Και είναι πολιτική αυτή η επιλογή, γιατί είναι το απότοκο μιας συγκεκριμένης αντίληψης, μιας συγκεκριμένης πολιτικής στάσης, της νεοφιλελεύθερης στάσης που υπηρετείται το τελευταίο διάστημα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι τι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστό και λίγο πολύ όλοι το σιγοψιθυρίζουμε ή το λέμε και φωναχτά κάποιοι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος είναι διατεθειμένος να το κάνει, ποιος είναι πρόθυμος να αναλάβει το πολιτικό κόστος μιας πραγματικής μεταρρύθμισης και να συγκρουστεί πραγματικά με αυτές τις παθογένειες. Παθογένειες που ναι μεν υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά από τα τελευταία χρόνια έχουν διωγγωθεί και έχουν πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Εδώ πρέπει να κάνω και μία υπόμνηση, μία αναφορά. Σε αυτή τη μελέτη δεν υπάρχει καμία αναφορά, καμία νήξη για το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ. Είναι ίσως ένα ζήτημα που το διανόηση δεν θέλει να ακουμπήσει και θεωρώ ότι δεν θέλει να ακουμπήσει για πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους που δεν είναι παρούσι να τους αναλύσω. Τους έχουμε άλλωστε αναλύσει διεξοδικά όλο αυτό το διάστημα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό από μόνο του είναι μια αποτυχία της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Κατακλείδα τέλος πάντων από όλα αυτά που προανέφερα, ποια είναι? Ότι η σύγκρουση με όλες αυτές τις παθογένειες απαιτεί βούληση. Και είναι προφανές ότι κάθε μελέτη, ακόμα και με τις πιο έτσι ευείονες περιγραφές και καταγραφές,
θα καταλήγει πάντα στο ίδιο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Πολύ περισσότερη γνώση και λιγότερη πράξη. Και είναι αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι δεν είναι πλέον μια απλή αδράνεια, δεν είναι πλέον μια αναβλητικότητα, δεν είναι πλέον μια απλή μετάβαση στο μέλλον. Είναι μια συνειδητή αναπαραγωγή μιας αποτυχίας που έχει ήδη καταγραφεί και κοστίζει διαρκώς. Και είναι μια αποτυχία που απευθύνεται σε έναν κόσμο, τον αγροτικό μας κόσμο, που αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, που αισθάνεται βαθιά απογοητευμένος και που προσδοκά σε κάτι διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι. Πρέπει να γίνει πράξη τώρα. Είναι αυτό που λίγο πολύ όλοι αναδεικνύουμε ως προοδευτική διακυβέρνηση, ως πολιτική αλλαγή, ως τέλος πάντων μια άλλη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Και νομίζω ότι οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι αλλοίοι μας, οι μελισσοκόμοι μας και το έχουν αντιληφθεί και προφανώς το επιζητούν. Και είμαι σίγουρος, βέβαιος, και αυτό δεν είναι μαγιάτικη ψευδαίσθηση, αλλά είναι βαθιά ριζωμένη πολιτική αντίληψη, ότι αυτό σύντομα θα πάρει σάρκα και οστά. Και ότι σύντομα, εν πάση περιπτώσει, κάτι διαφορετικό θα γεννηθεί από αυτή την κατάσταση.

0: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ από την εκπομπή μας στην Αγροτική Διάσταση. Ένα έτσι μικρό επιμύθιο σε σχέση με όλα αυτά που είπα προηγούμενα. Η διανόηση, είπαμε, έκανε το καθήκον της. Απλά κατέγραψε αυτά που πίστευε, αυτά που πιστεύει και από αυτά που εν ολίγης πιστεύει και πολλοί κόσμος, αλλά με άλλο τρόπο και που τα διεκδικεί εν τέλει και με άλλο τρόπο. Το ζήτημα θεωρώ ότι είναι το ίδιο και μένει αμετάβλητο. Πρέπει να αλλάξει πολιτική. Και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο στην παραγωγή. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η πολιτική. Γιατί αλλιώς το πρόβλημα θα μεγενθύνεται, θα διωγγώνεται και είναι αυτό που πολλές φορές έχουμε ξαναπεί και από αυτό το φιλόξενο βήμα. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η επιβίωση των αγροτών μας, που είναι από μόνο του ένα τεράστιο διακύβευμα, αλλά είναι και η επιβίωση ελληνικής υπαίθρου. Και όσοι από εμάς είχαν την ευτυχία να φύγουν αυτό το τριήμερο, εγώ δεν ανήκω δυστυχώς σε αυτούς, θα διαπίστωσαν για άλλη μια φορά αυτό το τραγικό που διαπιστώνουμε όταν φεύγουμε από την πόλη μας. Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει, η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει και δυστυχώς δεν υπάρχει και ενδιαφέρον να ξαναγεμίσει.
1: Στο κόκκινο.
2: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω, η αγάπη?
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλησπέρα και πάλι, εδώ από το κόκκινο 105 και 5, από την εκπομπή Αγροτική Διάσταση, από τον Απολέοντα το Καπάδο, πίσω από το μικρόφωνο και από τη Σοφία Τεξερικού, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα της μελέτης του διανόησης. Ελπίζω να μην ήταν κουραστικό. Τουναντίον ήταν πολύ χρήσιμο να βλέπουμε και τις θέσεις των άλλων, ακόμα και αν οι άλλοι αυτοί δεν είναι στο δικό μας κλίμα, δεν είναι στη δική μας αντίληψη και στάση. Ας έρθουμε λοιπόν σε άλλα θέματα που προέκυψαν αυτή τη βδομάδα σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα του πρωτογενή τομέα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, από την Μπέλα, με αφορμή κάποιες αποζημιώσεις για κεράσια και μήλα που θα δοθούν κατά τον κύριο αντιπρόεδρο μέσω εντός πολλών εισαγωγικών ειδικής ρύθμισης. Να σχολιάσω τώρα. Η συγκεκριμένη λοιπόν δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Χατζηδάκη επιβεβαιώνει δυστυχώς μια παγιωμένη πολιτική πρακτική της τελευταίας επταετίας. Την προσφυγή σε γενικόλογες εξαγγελίες και εύκολες υποσχέσεις, την ώρα όμως που η πραγματικότητα του αγροτικού κόσμου απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο και υπευθυνότητα. Τι γίνεται για άλλη μια φορά? Αντί για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κυρίως εφαρμόσιμες λύσεις, επιλέγεται η εύκολη οδός, η οδός επικοινωνίας, η οποία πέρα των άλλων αφήνει αναπάντητα τα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά η παραγωγή μας. Οι αγρότες το ξέρουμε όλοι, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό μείγμα προκλήσεων. Αυξημένο κόστος παραγωγής, αστάθεια στις τιμές και περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αόριστες αναφορές σε ενισχύσεις και διευκολύνσεις, χωρίς σαφές πλαίσιο και χωρίς διασφαλίσεις, δεν συνιστούν λύση. Αντίθετα, ενισχύουν την αβεβαιότητα και δημιουργούν προσδοκίες που πολύ συχνά διαψεύδονται. Ή αν ακόμα επιβεβαιωθούν, είναι τόσο πρόσκαιρες που δεν έχουν επί της ουσίας αποτέλεσμα. Και βέβαια, ακόμα πιο προβληματική είναι η αίσθηση ότι αναπαράγονται λογικές που έχουν ήδη αποδειχθεί αδιέξοδες. Δυστυχώς, η ιστορία έχει δείξει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πρόχειρες παροχές, χωρίς θεσμική θωράκιση και κυρίως χωρίς συμβατότητα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε αμφισβητήσεις, κυρώσεις και τελικά σε επιβαρύσεις που επιστρέφουν σε όλους μας, στους πολίτες. Η επανάληψη αυτών των πρακτικών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως στήριξη. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων κοντόφθαλμη πολιτική και στη χειρότερη συνειδητή ανακύκλωση λαθών. Η χώρα μας δεν έχει πια την πολυτέλεια να κινηθεί σε κρίζες ζώνες. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σήμερα, χθες για την ακρίβεια, μια συνεκτική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τις δομικές του αδυναμίες, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και βέβαια και πάνω απ' όλα θα αξιοποιεί με διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα τους διαθέσιμους πόρους. Χρειάζεται λοιπόν πολιτικές που να παράγουν σταθερότητα και προοπτική, που να παράγουν αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρες εντυπώσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πολιτική ευθύνη δεν μετριέται με δηλώσεις, αλλά με το αποτύπωμα των επιλογών στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας. Οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, δεν έχουν ανάγκη από άλλες εξαγγελίες που ακούγονται καλά. Έχουν ανάγκη από αξιόπιστες λύσεις, καθαρούς κανόνες και πάνω απ' όλα από ένα πλαίσιο που θα τους εκθέτει αύριο σε νέες περιπέτειες. Σε τελική ανάλυση, το δίλημα είναι σαφές. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική των εύκολων λόγων και των δύσκολων συνεπειών, ή θα υπάρξει επιτέλους μια σοβαρή στροφή προς την υπευθυνότητα και το ρεαλισμό. Γιατί οτιδήποτε λιγότερο συνιστά υποτίμηση της νοημοσύνης και των αναγκών του αγροτικού μας κόσμου. Και βέβαια, συνιστά υπονόμευση της ίδιας της επιβίωσής τους.

τσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το

Καλησπέρα και πάλι, εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, ελπίζω ενδιαφέρον για όλους σας και όλες σας. Ένα θέμα επίσης που ανέκυψε μέσα στη βδομάδα ήταν μια κοινή πρόταση, ένα κοινό σχέδιο που κατέθεσαν οι γεωτεχνικοί φορείς για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, την Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτων Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου. Μια πρόταση, ένα σχέδιο που κατατέθηκε στην γνωστή Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, που δημιουργήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στον απόϊχο του σκανδάλου του ΠΚΠ, με σκοπό, κατά την κυβερνητική πλειοψηφία πάντα, να αναδείξει τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και να προτείνει λύσεις. Τι προκύπτει λοιπόν από αυτό το κοινό σχέδιο? Καταρχάς, το σχέδιο αυτό αναδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο τη βαθιά θεσμική και πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα. Και το σχέδιο αυτό, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί απλά μια τεχνική πρόταση βελτίωσης. Αποτελεί μια κατηγορηματική ομολογία από τα πλέον επίσημα χείλη αυτά των ανθρώπων που έχουν σαν αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα, ότι το σημερινό σύστημα είναι κατακαιρματισμένο, δυσλειτουργικό και ανίκανο να υποστηρίξει μια σύγχρονη αγροτική πολιτική. Και όλα αυτά βαραίνουν πρωτίστως την κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 7 ετών. Γιατί παρά τις διαρκείς εξαγγελίες περί μεταρρυθμίσεων και εξυγχρονισμού, η πραγματικότητα αποδείκνει ότι δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική θεσμική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. Αντί για ενιαίο σχεδιασμό, κυριάρχησε αποσπασματικότητα. Αντί για συντονισμό υπηρεσιών, διατηρήθηκαν επικαλύψεις και η διοικητική ασάφεια. Αντί για ισχυρούς ελεκτικούς μηχανισμούς, παρέμειναν υποστελεχωμένες και αποδυναμωμένες δομές. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, που προέκριναν τη διαχείριση έναντι της αλλαγής και την επικοινωνιακή εικόνα έναντι της θεσμικής αποτελεσματικότητας. Και βέβαια, το γνωστό σε εισαγωγικό μένος για τον δημόσιο τομέα, που είναι το εξελαστήριο θύμα. Το κράτος στον πρωτογενή τομέα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς ένα νέο κέντρο σχεδιασμού, χωρίς σαφείς αρμοδιότητες και χωρίς ουσιαστική λογοδοσία. Και το αποτέλεσμα είναι ορατό. Αδυναμία αποτελεσματικών ελέγχων, καθυστερήσει στην εφαρμογή πολιτικών, απώλεια πόρων και διαρκής υποβάθμισης παραγωγικής βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γεωτεχνικοί φορείς κατέθεσαν ένα σχέδιο που ουσιαστικά υποδεικνύει όσα η κυβέρνηση όφιλε να έχει ήδη υλοποιήσει. Γιατί η αδυναμία συγκρότηση ενός σύγχρονου, ενιαίου και λειτουργικού αγροτικού κράτους συνιστά πλέον κεντρικό πολιτικό πρόβλημα. Και η ευθύνη δεν μπορεί να καλύπτεται πίσω από αυτές τις γνωστές αναφορές περί χρόνιων παθογενειών. Γιατί αυτές οι παθογένειες συντηρήχθηκαν και αναπαράχθηκαν μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, μέσα από συγκεκριμένες επιλογές για κυβέρνηση την τελευταία επταετία. Γι' αυτό η πρωτοβουλία των γεωτεχνικών φορέων λειτουργεί και ως σαφής προειδοποίηση. Χωρίς βαθιά θεσμική ανασυγκρότηση, ο πρωτογενής τομέας θα συνεχίζει να πορεύεται με αποσπασματικές λύσεις και με μια διαρκή αναποτελεσματικότητα. Το ζήτημα δεν είναι η διάγνωση, είναι η πολιτική βούληση για ρήξη με ένα σύστημα που έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τώρα την ευθύνη της αναλογή. Η συνέχιση σημερινής κατάστασης δεν είναι απλά αδράνεια, είναι η συνειδητή επιλογή διατήρησης ενός μηχανισμού που αποτυγχάνει να υπηρετήσει τον πρωτογενή τομέα και την ελληνική παραγωγή, που αποτυγχάνει να επιτελέσει το αυτονόητο καθήκον της απέναντι στον Έλληνα παραγωγό.

Νατάσα Μποφίλιου, Μάι Μάι, ένα τραγούδι που το πρωτακούσαμε από τον Πάνο Τζαβέλα. Φαντάζομαι η πλειοψηφία των ακροατών μας ξέρουν τι είναι Πάνος Τζαβέλας. Κάποιοι έστω και σε πιο μικρή ηλικία είχαμε την τύχη και την ευτυχία να τον ακούσουμε και διαζώσεις. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει την ιστορία του και μια ιστορία που εξακολουθεί, όπως είπα στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, να έχει τη διαχρονικότητά της. Ας επανέλθουμε λοιπόν στα πεζά μας. Ένα θέμα επίσης που μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή τη βδομάδα ήταν και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας που έγινε στις 27 του Απρίλη στο Λουξεμβούργο. Ένα συμβούλιο που συζητήθηκαν σε αυτό οι κατευθύνσεις στο πλαίσιο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2027. Μια ΚΑΠ που, όπως έχουμε πει και από αυτό το βήμα, ανοίγει νέα δεδομένα στήριξης του ευρωπαϊκού μοντέλου σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η μετάβαση από ένα οριζόντιο, σχεδόν ανελαστικό σύστημα άμεσων ενισχύσεων σε ένα αυστηρά στοχευμένο και ιεραρχημένο πλαίσιο συνιστά μια βαθιά πολιτική επιλογή για να κατανομήσει τον πόρων, με σαφή προσανατολισμό στον περιορισμό της καθολικότητας των ενισχύσεων και στην επιβολή νέων και πιο αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκρίνει ένα μοντέλο που η στήριξη θα κατευθύνεται αποκλειστικά ή κατά προτεραιότητα σε ενεργούς επαγγελματίες γεωργούς, με άμεση σύνδεση ενίσχυση με την παραγωγική δραστηριότητα και τη συμβολή στην επιστημιστική ασφάλεια. Κατά άποψή μου, αυτά όντως συνιστούν μια θετική εξέλιξη. Παράλληλα, όμως, εισάγεται και ένα σύστημα φθήνουσας ενίσχυσης με βάση την έκταση και με ανώτατα όρια ανακμετάλλευση, καθώς και με μηχανισμούς ανακατανομής υπέρ των νέων εγκροτών, γυναικών και περιοχών με διαρθρωτικές αδυναμίες. Πρόκειται για μια επιλογή που θα προσπαθήσει, κατά τα φαινόμενα, να αντιμετωπίσει τις υπαρχτές τρευλώσεις, όπως την υπερσυγκέντρωση των ενισχύσεων σε μικρό ποσοστό μεγάλων δικαιούχων. Ωστόσο, ήδη αυτή η επιλογή μεταφέρει το βάρος της προσαρμογής στις πλάτες των μικρών και μεσών εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας έτσι εύλογες ανησυχίες για τη βιωσιμότητά τους. Και ταυτόχρονα, η αυξημένη στόχευση και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου περιορίζουν αισθητά το περιθώριο εθνικής ευελιξίας, ετείνοντας τον κίνδυνο άνηση προσαρμογής μεταξύ κρατών μελών με διαφορετικές παραγωγικές και δομικές συνθήκες. Σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τεχνοκρατική άσκηση. Αποτελεί καθαρά πολιτική σύγκρουση επιλογών για το μέλλον του ευρωπαϊκού αγροτικού μοντέλου, με άμεσες και καθοριστικές συνέπειες για την παραγωγή, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ισορροπία. Η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη στάση πρακτικού παρατηρητή και να τοποθετηθεί δυναμικά και τεκμηριωμένα στη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ. Η μέχρι σήμερα απουσίαση συνεκτικής εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, σε συνδυασμό με τις λαθασμένες και αποσπασματικές πολιτικές επιλογές της τελευταίας επταετίας, μην ξεχνάμε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, που ο πρωτογενής τομέας βιώνει τις συνέπειές του, έχουν ήδη επιβαρύνει δραματικά τη θέση της χώρας. Γι' αυτό δεν υπάρχει πλέον περιθώριο καθυστερήσεων ή επικοινωνιακής διαχείρισης. Διακυβεύεται ευθέως το μέλλον του ελληνικού πρωτογενού τομέα και κατ' επέκταση το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας συνολικά. Και η νέα ΚΑΠ ίσως να αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για μια διαφορετική πορεία του. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω έτσι πολύ σύντομα για ένα άλλο θέμα που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες. Αυτό που αφορά τα αχρωστήσεις καταβληθέντα ποσά των πληρωμών του 2023 και τα ραβασάκια που αποστέλλονται σε χιλιάδες αγρότες από την ΑΔΕ. Τα ειδοποιητήρια, μάλιστα αυτά, αποστέλλονται χωρίς να εξηγούν στους αγρότες με σαφήνεια ποιο είναι το λάθος, ποιο αγροτεμάχιο αφορά, ποια υποχρέωση δεν τηρήθηκε και πώς μπορεί να διορθωθεί. Έτσι, κάποιοι αγρότες καλούνται να επιστρέψουν χρήματα χωρίς να γνωρίζουν επαρκώς την αιτία. Το γεγονός ότι όλα αυτά προέκυψαν μετά από διαστρατοτικούς ελέγχους δημιουργούν και επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά το αίσθημα ότι το σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων λειτουργούσε με σοβαρές τρευλώσεις, ελλείψεις ελέγχου και πολιτικές παρεμβάσεις. Κάτι που έχει αναδειχθεί έτσι κι αλλιώς από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και εδώ μόνο μια παρατήρηση. Η ευθύνη συνεπώς βαρύνει ευθέως και αποκλειστικά την τότε πολιτική ηγεσία του ΙΠΑΤ, την τότε διοίκηση του ΠΚΠ και βέβαια τους αρμόδιους προϊστάμενους των διευθύνσεων του ΠΚΠ που είχαν την ευθύνη σχεδιασμού, ελέγχου και υλοποίησης σχετικών πληρωμών το 2023. Γι' αυτό οφείλονται άμεσες απαντήσεις. Ποιοι έδωσαν τις εντολές για τις πληρωμές που σήμερα κρίθηκαν παράτυπες, ποιοι έλεγξαν και ενέκριναν τα στοιχεία των πληρωμών αυτών, γιατί δεν εντοπίστηκαν έγκαιρα οι αποκλήσεις ή γιατί αποσιωπήθηκαν. Και τελικά, ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για αυτό το φιάσκο. Το ζήτημα είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκε κάτι άλλο. Ότι η περίφημη λύση μεταφοράς στο ΠΚΠ στην ΑΔΕ
δεν ανέδειξε ούτε τη διαφάνεια, ούτε την αποτελεσματικότητα και βέβαια ούτε την προστασία του παραγωγού που διαφήμιζαν οι κυβερνώντες. Σήμερα λοιπόν με τα ειδοποιητήρια επιστροφών στους αγρότες μας αποκαλύφθηκε η πιο κοινική εκδοχή αυτό που βιώνουμε. Όχι μόνο το κράτος πληρώνει λάθος, αλλά ζητά και τα αρέστα από τους παραγωγούς. Και επειδή οι ευθύνες ούτε διαγράφονται, ούτε καταλογίζονται, η ώρα του λογαριασμού θα κοντοζυγώσει. Και θα κοντοζυγώσει βαριά για όλους όσους έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Αυτά για σήμερα από την εκπομπή Αγροτική Διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και βέβαια την ηχολήπτριά μου, τη Σοφία την Ξερικού. Κλείνω με ένα τραγούδι της Πάτης Σμιθ, πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί οι άνθρωποι, οι λαοί έχουν τη δύναμη. Καλό Σαββατόβραδο λοιπόν σε όλες και όλους, καλό Μάη και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφοντακού Διάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτους δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. 8 και 1 και 41 ακριβώς. Σάββατο βράδυ. Τη βράδυ μέρα είναι ακόμα. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει. Για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα. Αρχή γενωμένης με ένα κουαρτέτο από τραγούδια που έχουν πολύ ουάουα. Και τα λέω ουάουα, δεν εννοώ κλάμα.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με έναν τραγουδιστή, συνθέτη και πολυοργανίστα από το Τένιδα, που έφυγε την προπερασμένη Παρασκευή 24 του Απριλίου στην ηλικία 89 ετών. Πέρασε από πολλά σχήματα διαφορετικής στόχευσης, αλλά έπιασε την καλή όταν σχημάτισε στα τέλη των 60's του Hot Chocolate παρέα με τον Errol Brown και έγραψαν μαζί τραγούδια όπως το Brother Louie και το You Sexy Thing. Το 1975 έφυγε από την πάντα για προσωπική καριέρα, την οποία ξεκίνησε με αυτό το άλμπουμ I Like Your Style, ο λόγος για τον Tony Wilson, που τραγουδάει βέβαια επίσης. Τις κιθάρες τώρα είναι δύο τύποι, ο Adrian Pietriga και ο Nigel De Souza, που κάνουν αυτά τα ωραία θάματα στο Wawa. Πολύ θα ήθελα να ξέρω να το κάνω αυτό το κόλπο, αλλά που διάθεση για μάθηση. Άλλο φοβερό Wawa εδώ, σαν ο Saft από τους Bar Hayes, που είχαν κάτι δικαίωμα, μιας και συνόδημα τον Άζα Hayes εκείνη την περίοδο, σε εκείνες φοβερές συμφωνικές ηχογραφήσεις του, όπως το Hot Butter Soul και το Sam. 45 του το 1971 για την Vol, το συγκρότημα που αποδεκατίστηκε το 67, όταν ήταν στο αεροπλάνο που έπεσε παρέα με τον Otis Redding, αλλά μετά επανέκαμψαν, ήταν η βασική house band της Stax. Μη βρέξει αυτό το χιλιοπομένο αστείο πια.

0: Check now.
1: Και μπορεί να μεν οι Barclays να είχαν το ουσιαστικό δικαίωμα, αλλά η Miami, από το Miami φυσικά, το έκαναν με το Έτσι Θέλω, στο δικό τους Party Freaks, το 74 στη Drive, θηγατρική της TK Records, της πιο γνωστής ετικέτας και πετυχημένης από την περιοχή. Ήταν το σχήμα του παραγωγού Willie Clark και βέβαια συμμετείχε και ο φοβερός τύπος ο Clarence Reed, που είναι μια περίπτωση από μόνος του.

όπως οι Μπακές και η Μαϊάμι ήταν οι στουδιακές μπάντες των συγκεκριμένων εταιριών, έτσι και ο επόμενος ήταν γρανάζι της μηχανής της Motown, μάλιστα συνυπογράφει τα αλπιδέα των Jackson 5. Και έτσι, για να τιμωρηθώ για αυτά που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα για την ταινία του Michael Jackson, έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ εισιτηρίων για βιογραφία όλων των εποχών, βέβαια, όχι του τελευταίου τριμέρου. Έτσι λοιπόν ο Willie Hutch, αν και είχε και αυτός χρόνια στο κουρμπέτι, γίνεται γνωστός με το soundtrack της ταινίας The Muck, που ανήκε τυπικά στο είδος Blaxploitation, με τον Max Julian και τον Richard Pryor. Brothers gonna work it out. Brothers gonna work it out. 1973 για την Motown.

8 και 19 και 39 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο και ό,τι χορέψαμε τώρα πίσω στις καρέκλες. Αν και αυτό ακούγεται λίγο ξύμορο, αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία της καρέκλας στη δεκαετία του 70 και δει στα μουσικά πράγματα. Αυτό ήταν το Miss Manners. Έκλεινε το πρώτο κανονικό άλμπουμ των C-Cut Trans από το Nottingham της Μεγάλης Βρετανίας. Η συνέχεια τρόπων την άτον Medium με Funk Oriental το είχε χαρακτηρίσει ο Μακαρίτης ο Αργύρης Ζήλος. Από αυτόν το άκουσα, δεν ξέρω αν το είχε πάρει από κάπου αλλού, αλλά εγώ από αυτόν το άκουσα και σε αυτόν το πιστώνω. Με sample που εκείνη την εποχή μάλλον δεν υπήρχε με την έννοια που το χρησιμοποιούμε σήμερα. Γιατί στην ουσία αυτό είναι από ένα άλμπουμ με φωνές από τα Ιμαλάια της Nonsuch. Η Sika Trans είναι ένα σχήμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω όλα τους τα άλμπουμς, εντάξει είναι και πολλά, 4 και κάτι 12 ίντσα είναι, αλλά είναι όλα τόσο ωραία. Στην Ink λοιπόν, την εταιρεία του παρακλάδι της Red Flame του 85, το καμούσι Sleepwalks, το άλμπουμ, ενώ επίσης το πρώτο κανονικό άλμπουμ των αυτοεξόριστων από το Ισραήλ Minimal Compact. Είχε τίτλο One by One. Τυπώθηκε από την Cramped Discs του Mark Hollander, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει εδώ παρέα με έναν άλλο, θα το πούμε στο τέλος του τραγουδιού. Orca Bamindar, The Wandering Song. Το συγκρότημα είχε μετακομίσει στο Άμστερνταμ.

Στο τραγούδι των Minimal Comac λοιπόν συμμετέχει ο Ντίκ Πολάκ, και γι' αυτό κόλλησα, γιατί θυμάμαι τον αναφέρει διαφορετικά. Έτσι τον ήξερα κι εγώ, αλλά κάποια στιγμή το γύρισε στο Ντίκ Πολάκ. Από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και στη χώρα μας ή μένουν αδιαλείπτως, είναι ο ηγέτης των Μέκανο, οι οποίοι εμφανίζονται για μία ακόμα φορά. Πλέον κάνουν συναυλίες ως Μέκανο Unlimited. Θα εμφανιστούν την επόμενη Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 τρέχοντος στην Death Disco στο Θησίο. Εδώ τους ακούμε από το πρώτο τους επίσης κανονικό άλμπουμ, γιατί είχαν προηγηθεί τα 2 12 ίντσα, στην τόσο το 82 το Auto Portrait, από όπου το Besprizorni, που σημαίνει άστεγος, αδέσποτος στα σερβοκροατικά. Έχουν και νέο άλμπουμ, το Modus Vivendi. Είναι ο ήχος της στέπας.

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα. Στο Θέατρο 104.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

8:33 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και μια Βρετανίδα τραγουδίστρια η οποία μας άφησε την περασμένη Δευτέρα 27 τρέχοντας ηλικία 79 ετών. Ηχογράφησε 3 προσωπικά άλμπουμ στα τελευταία 25 χρόνια, αλλά κυρίως ήταν γνωστή ως σύζυγος του John Martin. Η Beverly Cutner ή Martin έκαναν 2 άλμπουμ παρέα. Αυτό ήταν από το πρώτο από τα 2, το Stormbringer του 1970 ακριβώς, και τα 2 ήταν τέτοια χρονιά, το άλλο ήταν το Road to Ruin, από που ακούσαμε το On the Aviator πριν κανένα μήνα, αν θυμάμαι καλά. Το ζευγάρι χώρισε το 80 εξαιτίας του άστατου χαρακτήρα και βίαιου του Μάρτιν. Tomorrow Time, ένα άλμπουμ ηχογραφημένο στο Woodstock της Νέας Υόρκης, εξού και η παρουσία του Λίβον Χέλμ το Band σε 2 κομμάτια το άλμπουμ. 4 υπογράφει εδώ η Beverly, τα οποία γερμηνεύει κιόλας. Ενώ αυτή είναι μία φίλη τους, η Bridget St. John, στις οποίες ένα άλμπουμ συμμετείχε η Beverly, αργότερα όχι όμως αυτό που ακούμε τώρα, το Songs for the Gentleman, το δεύτερο από τα 3 που έκανε για την ετικέτα Dandelion του John Peel, από όπου το City Crazy, μάλιστα John Martin ήταν και ο μέντορας της στην κιθάρα.

άλμπουμ της Bridget St. John, κυκλοφόρησε το 71, ενώ από την Dandelion όπως λέγαμε, αλλά το άλμπουμ των John και Beverly Bard, το Stone Breaker, κυκλοφόρησε Island στην από εδώ πλευρά του Ατλαντικού και ο Warner από την άλλη. Πάντα η Bridget St. John μου θύμιζε στο

Και εντάξει, το λέω εγώ. Ο Φακός το λέει. Η Νίκο λοιπόν, αμέσως μετά το πέρασμά της από τους Velvet Underground και το πρώτο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το δικό της στην MGM το 67. Α, η παραγωγή εδώ στην Bridget St. John είναι του Ron Gissin, του κολλητού των Pink Floyd, και ακούγεται ιδιαίτερα απλοϊκό αν σκεφτεί κανείς πόσο πειραματικός ήταν στη δική του καριέρα. Η Νίκο λοιπόν στο These Days, μια σύνδεση του Jackson Brown που γράφει και ο ίδιος όταν άρχισε πλέον να κάνει τη δική του καριέρα. Παραγωγός ο Tom Wilson, όπως και στους Velvets τότε.

8 και 46 και 6 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο κόκκινο, με μια σύνθεση όνομα και πράγμα, κρυστάλλινη σιγαλιά, Crystal Silence. Σύνθεση και εκτέλεση από το ηλεκτρικό πιάνο του Chick Corea και το άλμπουμ Return to Forever του 1982 για την ECM. Μαζί του Flora Purim, που δεν ακούγεται εδώ στα φωνητικά αλλά και στα κρουστά, ο Άιρτο Μορέιρα, ο σύντροφός της τύμπανα και κρουστά, ο Τζοε Φάρελ, φλάουτο και σοπράνο σαξόφωνο, και ο Στάνλε Κλάρκ, μπάσο, ηλεκτρικό και ακουστικό. Το άλμπουμ είχε τίτλο λοιπόν Return to Forever και δούλεψε τόσο ωραία η παρέα που ονόμασαν έτσι το σχήμα με το οποίο έβγαλαν μια χουφτά δίσκους, ίσως και παραπάνω. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα φανερό ότι το Fusion δεν είναι στις προτεραιότητες μου, αλλά το επόμενο θέμα είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουν γραφτεί σε αυτή τη χώρα από τον άνθρωπο που μας άφησε την προπερασμένη Δευτέρα 20 Απριλίου, σε ηλικία 80 ετών. Ηχογραφημένο το 1980 ακριβώς, όταν ήταν και διευθυντής στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Κυριάκος Φέτσας και τα Χωρίς Σύνορα, παρέα με την Greek Fusion Orchestra, για την Columbia της EMI. Ballad for John, πάνε για την δεύτερη πλευρά. Μαζί του Τάσος Πουλημένος τενόρο και Γιώργος Αρκαδάκης βαρύτονο, Γιάννης Θεοδωρίδης τρομπέτα, Νίκος Τάτσης λαούτο, ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Τερεζάκης ακουστικό πιάνο και Fender Rhodes ηλεκτρικό, Γιώργος Θεοδωρίδης μπάσο, Δευτέρης Τζίμας τύμπανα, Στέλιος Βίχος άλτο σαξόφωνο και Μάνθος Χαλκιάς κλαρινέτο. Ο Κυριάκος Φέτσας συνθέτει, ενορχιστρώνει και διευθύνει.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση για τα ελληνικά πράγματα. Ο Κυριάκος Φέτσας, αν θυμηθεί κανείς, τότε που ήταν το πειραματικό σμοκ το 1974, φτιαγμένο στη Γαλλία, ή τη συνεργασία του με την Κατερίνα Γόγου, τη μουσική για το σινεμά και διάφορα άλλα. Ενώ θα κλείσουμε με ένα από τα πιο ωραία δείγματα ηλεκτρικού πιάνου από το album From Left to Right του Bill Evans το 70, ακριβώς για την MGM, φωτογραφημένος μπροστά σε ένα κλασικό Steinway και ένα Fender Rhodes στο άλλο χέρι. Διασκευάζει το πολύ πρόσφατο τότε What Are You Doing The Rest Of Your Life από την ταινία Happy Ending του 69 του Richard Brooks, το άνθρωπο που έκανε τη ζούγκλα του Μαυροπίνα, κατελισσασμένη γάτα, το γλυκό πουλί της νιώτης και το εμψυχρό μεταξύ πολλών άλλων. Το τραγούδι ήταν μάλιστα υποψήφιο και για Όσκαρ, αλλά το έχασε εκείνη τη χρονιά από το Raindrops Keep Falling On My Head τον Bacharach David. Είναι το ωραίο western με τον Robert Redford και τον Paul Newman και την τιμούσα του Woody Allen.

Η σύνδεση είναι του Μισελ Λεγκράν. Ενώ για την ώρα που πέρασε τα τραγούδια διάλεξε και είπε δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί όπως πάντα ο Ιλάν στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σας απόψε Γιώργος Μπαλούμης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

Την Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

soul sauce, πικάντη και καυτερή, ρυθμική, σαν αυτή που στόλιζε ολόκληρη τη σύντομη ζωή του και τη μουσική του. Ο Carl Jader, ο πιο Latin σουηδικής καταγωγής Αμερικανός βιβραφωνίστας, ήταν εδώ στην αρχή της απόψινής μας συνάντησης στο Κόκκινο. Μαζί του ο βιβραφωνίστας επίσης Dave Samuels, το σαξόφωνο του David Sanchez, ο Eddie Palmieri στο πιάνο, ο Ray Barretto στα κρουστά. Και στο μικρόφωνο ο Ιλάν, που θα ζητήσει από τον επί των ήχων Βαγγέλη Δοξαρά να αφήσει να ακουστεί ο Sombrero Sam.

Αυτός είναι ο Σομπρέρο Σαμ. 1966 στη Νέα Υόρκη, δίπλα στο φλάουτο του Charles Lloyd, ένας άγνωστος τότε νεαρός πιανίστας με άφρο λουκ φουντωτά μαλλιά και ένας δυναμικός αφροαμερικανός ντράμερ. Λίγα χρόνια μετά, το 1969, ήταν μέλη πια του γκρουπ του Miles Davis. Και μετά ο Keith Jarrett, ο Jack DeJohnette πέταξαν ψηλά με τα δικά τους φτερά. Μια χρονιά μετά, με τον απόϊχο του Woodstock ακόμη στα αυτιά, ο cool τρομπετίστας Chet Baker έπαιζε τη μεγάλη ρυθμική επιτυχία της μπάντας του Carlos Santana. You got to change your evil ways.

Αυτή ήταν μια Nubian Lady με το φλάουτο του πολυπνεστού Ιουσέφ Λατίφ, που πρώτο άκουσα όταν ετών 13 απέκτησα το 45 δισκάκι με την Jive Samba από το σεξτέτο του Cannonball Adderley με το υπνοτικό slow groove του. Είναι μια σύνθεση του Kenny Barron που το Σεπτέμβριο 1971 τον συνόδευε στο πιάνο. Την ίδια χρονιά ο groovy organ master Jimmy Smith με το πολύ σκαλό πληκτροφόρο οργανό του έπαιζε την πιο μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας της κατάμαυρης φωνής του ολόλευκου Βρετανού Eric Burdon με τους Αφροαμερικανούς War. Είναι το Spill the Wine.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Οι μεγάλοι της jazz διασκευάζουν και διασκεδάζουν εδώ στο κόκκινο. Σειρά έχει ο πολυτάλαντος, πολυμήχανος, πολυπνευστός και τυφλός από την παιδική του ηλικία Roland Kirk. Ο Ραχθάν έπαιξε με ιδιαίτερο σεβασμό τη μεγάλη soul επιτυχία του αξέχαστου Bill Withers «And no sunshine when she's gone». Και εγώ έχω ανάγκη από satisfaction. Το rock hit των Rolling Stones παίζουν τώρα με το δικό τους τρόπο οι jazz masters Oscar Peterson, Ray Brown, Mill Jackson και Louis Hayes. «I can't get no».

This little girl of mine, αφιερωμένο από τον Ιρλάν και το κόκκινο 105 και 5, αυτό ήταν το φλάουτο του Herbie Mann που διασκεύασε το γνωστό κομμάτι του Genius Ray Charles. Και τώρα μια μεγάλη επιτυχία του Soulman Otis Redding, που κυκλοφόρησε λίγο καιρό μετά τον αδόκητο θάνατό του στο μοιραίο εκείνο αεροπορικό δυστύχημα το Δεκέμβριο του 1967. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. You know, Jimmy Smith.

Old Soul, τρυφερά, μετά τα ρυθμικά soul επιτεύγματα της δεκαετίας του 60, ήταν ο φλαουτίστας Hubert Laws, που από την κλασική του σπουδή βρέθηκε στα χωράφια της jazz χωρίς καν να το καταλάβει. Μαζί του ήταν στο πιάνο αξέχαστος νεαρός τότε Chick Corea. Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο κιθαρίστας της jazz Wes Montgomery. Στην κορύφωση της σύντομης του πορείας συνάντησε τις μεγάλες pop επιτυχίες των 60's. Και αυτό είναι το California Dreaming των Mamas and Papas.

California Dreaming, το αναμφισβήτητο θέμα του καλοκαιριού του 1967. Ο ύμνος του καλοκαιριού της αγάπης. Η παγκόσμια επιτυχία του φωνητικού κουαρτέτου των Mamas and Papas. Και η κιθάρα του Jazz Master Wes Montgomery, που της έδωσε μια περισσότερη ρυθμική μορφή. Στη μικρή αυτή αναδρομή στα λαμπερά hits της δεκαετίας του 1960, που άγγιξαν με τον τρόπο της σπουδαίη μουσική της Soul Jazz, δεν θα μπορούσε να λείψει η μουσική του Godfather της Soul, James Brown. Και το κομμάτι που τίναξε τη φήμη του στα ουράνια. Papa's got a brand new bag.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει την κορυφή της ώρας μιας νύχτας στους 105 και 5, ταξιδεύουμε προς νότον με ένα καραβάν. Ένα καραβάνι της ερήμου, με έμπνευση και σύνθεση του Δούκα της Τζαζ Έλλινγκτον, που πάτησε στα στιβαρά ρυθμικά μονοπάτια του drummer Art Blakey και των δικών του Jazz Messengers. Αυτό ήταν όμως. Ο Ιλάν ήταν στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης το κλαρά στην κονσόλα των ήχων, και αυτή είναι η δική μας θερμή καληνύχτα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Καλησπέρα. Για την επόμενη ώρα στη συντροφιά σας θα είναι το Inner City Blues με τον Θανάση Μίνα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με το The Dark End of the Street που τραγούδησε πρώτος ένας μεγάλος ερμηνευτής της Soul, ο James Carr, εδώ σε μια λίγο διαφορετική εκτέλεση από το 1968.

Οι Flying Burrito Brothers με τον Graham Parsons στα φωνητικά αποδίδουν εδώ το The Dark End of the Street σε μια country rock εκδοχή που ηχογραφήθηκε το 1968. Ενώ θα πάμε για τη συνέχεια στο ίδιο στυλ με μια ερμηνεύτρια που ξεκίνησε την καριέρα της πλάι στον Graham Parsons, τραγουδώντας πλάι στον Graham Parsons στις αρχές δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Emmy Lou Harris θα την ακούσουμε στο I Don't Want to Talk About It, μια ηχογράφηση που έγινε το 2000.

Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε διαδοχικά δύο από τα πλέον αξιόλογα σχήματα της νεο-folk rock σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε Αμερικάνα. Πρώτα η Handsome Family στο So Much Wine από το album In the Air του 2000 και αμέσως μετά η Willard Grand Conspiracy σε μια δική του ηχογράφηση από τον ίδιο χρόνο και από το album Everything is Fine.

και θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με ένα κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ του Ryan Adams, το Heartbreaker, που όταν κυκλοφόρησε το 2000 προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον ταλαντούχους τραγουδοποιούς της γενιάς του. Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Oh Sweet Carolina».

0: Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Στις 22 και 47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Κόκκινο. Ο Θανάσης Μίνας και το Inner City Blues είναι πάντα στη συντροφιά σας. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μας μέρος με το κλασικό Stormy Monday, με την φωνή και την κιθάρα του T-Bone Walker, από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στην ιστορία του ηλεκτρικού blues. Ηχογράφησή του σε αυτό το κλασικό κομμάτι από το 1947. Ενώ θα συνεχίσουμε ακούγοντας τρεις ηχογραφήσεις από ισάριθμα ονόματα του blues, τρία κομμάτια που τα συνδέει το γεγονός ότι έγιναν περισσότερο γνωστά διασκευασμένα από τους Cream στη δεκαετία του 60.

μια folk blues με επιρροές από gospel, διασκευές στο sit. Sorry. Μια folk blues με επιρροές από gospel, εκτέλεση στο sitting on the top. Μια folk blues με gospel επιρροές, εκτέλεση στο sitting on top of the world, έτσι όπως το ηχογράφησαν το 1930 οι Mississippi Sheiks. Ενώ τη σκητάλη τώρα θα πάρει ο Howling Wolf με την χαρακτηριστική βροντερή φωνή του, 1960 η ερμηνεία του στο Spoonful, κομμάτι που έγραψε ο Willie Dixon.

Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή ενότητα με τις πρωτότυπες εκτελέσεις των κομματιών που έγιναν πιο γνωστά διασκευασμένα από τους Cream, ακούγοντας το I'm So Glad από τον Skip James, έναν άλλον πολύ σπουδαίο κιθαρίστα και τραγουδιστή του προπολεμικού Mississippi Blues. Ηχογράφηση που θα ακούσουμε μας έρχεται από το 1931. I'm so glad and I am glad. I am glad, I'm glad. I don't know what to do, or what to do. I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad, I am glad. I am glad, I'm glad. I'm tired of weeping, tired of mourning, tired of going for you.

0: weeping, not a mourning, not a groaning, boy. I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, what to do, don't know what to do.
1: Και από τον blues θα περάσουμε στην jazz και δις το bebop. Θα ακούσουμε το Night in Tunisia, ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Dizzy Gillespie και έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση από το σαξόφωνο του Sonny Rollins, που για τις ανάγκες αυτής της ηχογράφησης συνεργάζεται με το Modern Jazz Quartet. Η ηχογράφηση που μας έρχεται από το Σεπτέμβριο του 1958.

Και για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής θα ακούσουμε έναν άλλον μεγάλο σαξοφωνίστα της jazz να δοκιμάζει επίσης τις δυνάμεις του με ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Dizzy Gillespie. Ο λόγος για τον John Coltrane που αποδίδει εδώ το bebop σε συνεργασία με τον βιμπραφωνίστα Mill Jackson, ηχογράφηση του 1959. Το Inner City Blues και ο Θανάσης Μίνας ήταν στη συντροφιά σας για την ώρα που πέρασε. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην Αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην Αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και ωραία, πάει για παιδί.

Για πάμε να είμαστε πάλι. Μάνος Ζανακάκης και η αρινή εκπομπή Γκλομπαλίστα με τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το www.avg.gr ή vgi.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο, και στην κάτω μπάρα από κάτω, δεξιά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Οι εκπομπές διατίθενται την άλλη μέρα στη σελίδα του ετεροχρονισμένα για όσες και όσους δεν την ακούσουν ζωντανά, στο 91 και 4 στα FM, στο Facebook και στην προσωπική μου σελίδα Μάνος Τζανακάκης στα λατινικά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια αγαπημένη τραγουδίστρια, μια από τις κορυφαίες ελληνίδες ερμηνεύτριες, τη Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, με την οποία έχουμε κάνει δύο εκπομπές παλιότερα, που είχε έρθει ένα σχήμα με ένα σχήμα που ήταν ο Αγγελόπουλος στο λαού, το Σύγκελο στο Ούτι, πώς λεγόντουσαν αυτοί. Είχε κάνει μια ωραία συμμετοχή τότε στο μαγαζί του Φώτη Θεοδωρίδη, στο Ξέφωτο, τότε στα παλιά μας στούντιο στην Καρόλου Ντιλ. Και κάναμε κι άλλη μια εκπομπή σχετικά πιο πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια, όταν βγήκαμε από την Αθήνα στα νέα στούντιο του Καραϊσκάκη. Α, και τρίτη εκπομπή, γιατί είχαμε κάνει και τη Σπούρπουρα. Είχαμε στα παλιά στούντιο του Ψηρή του Κόκκινου, τα αρχικά, είχαν παίξει ζωντανά η Πούρπουρα, το σχήμα της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, πραγματικό αηδόνι, τραγουδά και στα ελληνικά και στα αγγλικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες, συμμετέχει σε πάρα πολλά project. Ένα από αυτά είναι το διεθνές σχήμα Mosaic. Την κάλεσε ο σπουδαίος Ιρλανδός τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Άντι Ερβάιν, ο οποίος την είχε γνωρίσει βέβαια όταν ήταν αυτός προσκαλεσμένος στο περίφημο Κέλτικο Φεστιβάλ της Αθήνας, όπου η Χρυσούλα και Χαγιόγλου ως μέλος των Ιέρνης ήταν και είναι στους βασικούς διοργανωτές και διοργανώτριες αυτού του φεστιβάλ, μαζί με τη Λαμπρινή Γιώτη και τους άλλους. Λοιπόν, ο Άντι Ερβάιν της έκανε την τιμή και την κάλεσε και στην επιτυχική συναυλία για τα 80 του γενέθλια πριν κάνα δύο χρόνια. Εδώ σε αυτό το super group ο Ντόναλ Λάνι, γίγαντας της Ιρλανδικής μουσικής και αυτός, που παίζει Ιρλανδικό μπουζούκι και κιθάρα και το κρουστό μποντράν, ο Μπρους Μόλς και ο Αμερικανός βιολιστής και μπαντζολέρο και τραγουδιστής, ο Νίκολα Πάροφ από τη Βουλγαρία, ο Ρένς Βαντερσάλ από την Ολλανδία. Λοιπόν, και στο άλμπουμ των Mosaic που γράφεται με Z και K στο τέλος, που λέγεται The Long and the Short of It, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου συμμετείχε με δύο κομμάτια, το Σαν Αεράκι σε μουσική Μανώλη Πάπου και ποιήση Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, αλλά και αυτό εδώ, την Νερατζούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν για τα γενέθλιά της σήμερα, και θα επανέλθουμε και με το πρόγραμμά της.

Λοιπόν, η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, Νερατζούλα, από το δίσκο των Mosaic του Ιρλανδικού Super Group με Andy Irvine, Donald Lani και τους άλλους. Ο δίσκος λέγεται The Long and the Short of It. Και τώρα πάμε να την ακούσουμε με το σχήμα το δικό της, που αποτελείται μόνο από γυναίκες και, όπως είχαμε πει, έπαιξε κάποτε στην εκπομπή στα παλιά στούντιο τα πρώτα του Κόκκινου της Αθήνας, από όπου ξεκινήσαμε το 2006. Πρέπει να ήταν στις τελευταίες χρονιές πριν γίνει μεταφορά στη πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί έπαιξαν ζωντανά η Πούρπουρα, που είναι το χρώμα το πορφυρό. Θα τις ακούσουμε στο κομμάτι Gloomy Winters, ένα πολυδιασκευασμένο κομμάτι που μας πάει πίσω στη Σκωτία του 1808.

0: Χρυσούλα και Χαγιόγλου και Πούρπορα, το πορφύρο χρώμα στα λατινικά, η δικιά τους εκδοχή στο Gloomy Winters. Χρυσούλα και Χαγιόγλου ερμηνεία, Μαρία Πλουμή Λαούτο ενορχιστρώση, Σοφία Σερέφογλου φλάουτο δυτικό και φλάουτο μεράμφος, Έλσα Παπέλη τσέλο και Έφη Ζαϊτίδου κανονάκι. Χρόνια πολλά στην φίλοι μας τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου, χαμελεοντική καλλιτέχνης με την αειδονίσα φωνή. Τα Κέλτικα τα λέει καλύτερα από τους Κέλτες. Σήμερα παίζει στο Αρτέο Music Bar στην Αθήνα η Μανουήλ Μπανάκη 42, για να δείτε την πολυπλευρότητα του ρεπερτορίου της. Ένα αφιέρωμα στους Γιώργο Ζαμπέτα και Άκη Πάνο, με τον Δημήτρη Πάντο στην κιθάρα και τον Γιώργο Γεωργόπουλο στο μπουζούκι. Μετά με το σχήμα Ηλίανθος στις 13, Παρασκευή και 13, αύριο Μούσες στην Κυψέλη, Σποργίλου 11, τραγούδια που είναι ή μοιάζουν παραδοσιακά. Μετά με το κέλτικο σχήμα στο πολύ πολύχρονο με δεκαετίες πορείας τους Γιέρνης, το Σάββατο αυτό στο Bluegrass Βασιλέος Κωνσταντίνου 167 στο Κοροπή, μία πρόωρη γιορτή του St. Patrick's Day, και το επόμενο Σάββατο 29 στο Μακάρι Ζωοδόχου Πουχής 125, κέλτικη μουσική, όλο το ρεπερτόριο των Γιέρνης. Και μια και πλησιάζει St. Patrick's Day, πάμε να ακούσουμε τους θρυλικούς Chieftains ζωντανά στην pub του φλαουτίστα τους, του μέλους τους, του 79χρονου σήμερα Ματ Μολόι.
1: All set, everybody. 1, 2, 3.

Μείναμε σε Ιρλανδέζικο ήχο μετά τους Chieftains, λίγο πιο ροκαρισμένο από τον αξέχαστο Shane McGowan και τους Pogues, τον αγγλογεννημένο Ιρλανδό τραγουδοποιό, γεννημένο Χριστούγεννα του 57 στο Pembury του Kent, έφυγε 30 Νοεμβρίου του 2023, 65 του χρόνια στο Δουβλίνο. Μία ζωή γεμάτη μεγάλες καταχρήσεις, αλλά ιδιοφυής καλλιτέχνης, ένας ευαίσθητος ποιητής που έγραψε κορυφαία κομμάτια, συγκλονιστική και η κηδεία του, τα είχαμε πει τότε, είχαμε κάνει και αφιερώματα και συναυλίες στη μνήμη του, και βέβαια από τους πρωτοπόρους του πατρέματος του κέλτικου ήχου με το πανκ που γίνει ολόκληρη σχολή μετά. Έγραψε ένα από τα πιο σπουδαία κομμάτια, τα πιο όμορφα, το θεωρώ από τα καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών και αγαπημένο μου βεβαίως, το A Rainy Night in Soho. Πριν ήταν το A Pair of Brown Eyes, το A Rainy Night in Soho, το οποίο το διασκεύασε έτσι πολύ καλά, με αξιοπρέπεια και σεβασμό και έμπνευση, ο φίλος του, ο Bruce Springsteen, ο οποίος τον επισκέφτηκε στο σπίτι του προς το τέλος, λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, και η φωτογραφίες από εκείνη την επίσκεψη είναι πολύ συγκινητικές. Μια και ο Σέιν δεν μπορούσε να σηκωθεί, ήταν στην πολυθρόνα και έσκυβε απάνω να το χαιρετήσει έτσι με ένα πλατή χαμόγελο ο Μπρους Σπρίγκστιν. Τον ακούμε στο A Rainy Night in Soho.

0: κουβεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια. Συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
2: ...105.5
1: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε στο δεύτερο ή κάτι λιγότερο ημίωρο της εκπομπής Γκολομπαλίστα με το πιάνο του μεγάλου Λουντοβίκο Εινάουντι, του αγαπημένου και στο ελληνικό κοινό. Τελευταία μεγάλη συναυλία βέβαια στο Καλλιμάρμαρο. Μαγικές στιγμές ζήσαμε. Έχει καινούριο δίσκο, σόλο πιάνο, ένα παλιότερο του κομμάτι που βρίσκεται εδώ, το Λεόντ. Και πάμε στον Άγγλο πιανίστα και παραγωγό, τον γεννημένο το 1991, τον Αλφα Μίστ, που κάποτε είχε έρθει και στο Ντουέντε στην Καλαποθάκη. Ο Αλφα Μίστ, ο οποίος ξανάρχεται στην Αθήνα, στο Arch Club, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, και έχει ένα καινούριο κομμάτι που δεν είναι στον τελευταίο του δίσκο Roulette, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, το οποίο είναι παραγωγή της Βερολινέζικης και έχουν τα γραφεία του στο περίφημο Kreuzberg, εταιρείας Leiter, που προάγει εναλλακτικές παραγωγές και με πολλά ambient στοιχεία, Νίλς Φραμ, μουσικές του κόσμου, Ανούσκα Σανκάρ, Γκανάβια κλπ. Οπότε κάνουν ένα αφιέρωμα στο πιάνο και από εκεί θα ακούσουμε το Like Something με τον Alpha Mist.

Ο Λονδρέζος Alphamist, Like Something, συνεργασία με το βερολινέζικο label και εταιρεία παραγωγής Lighter, γράφεται με AI. Θα έρθει στην Αθήνα με την μπάντα του και θα παίξει βέβαια σε πιο jazz, νέο soul και hip hop ύφος. Ακούσαμε το Like Something, πάμε να ακούσουμε μια άλλη καλλιτέχνηδα που έχει συνεργαστεί με την Lighter, την Γκανάβια, γεννημένη την ίδια χρονιά, το 1991 στη Νέα Υόρκη, Γκανάβια Ντοραϊσουάμι, Αμερικανοϊνδί που έχει συνεργαστεί παρακαλώ με A.R. Rahman, τον Bollywood συνθέτη, Quincy Jones και Esperanza Spalding μεταξύ άλλων. Εδώ η συνεργασία της με τον Βρετανό που έχει έρθει στην Αθήνα, βιρτουόζοντας σε πάρα πολλά πνευστά του κόσμου, κλαρινέτα, φλάουτα κλπ, σακουκάτσια, τον Σαμπάκα Χάτσινγκς. Γκανάβια λοιπόν και Σαμπάκα Χάτσινγκς, πρέμα μουντίτα.

Η Αμερικανοϊνδία από τη Νέα Υόρκη Γκανάβια με τα πνευστά του Άγγλου Σαμπάκα Χάτσινγκς που έχει περάσει από την Αθήνα. Η Γκανάβια δεν έχει, μακάρι να περάσει. Έχει περάσει πέρσι στο φεστιβάλ WOW στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η υπέροχη Αρούζ Αφτάμπ. Αρούζ Αφτάμπ, γεννημένη στη Σαουδική Αραβία, βραβευμένη με Γκράμι, Πακιστανή τραγουδοποιός στα Σταυροδρόμια Ανατολής και Δύσης. Πέρσι που έπαιξε στο Νιάρχος, φοβερή βραδιά, είχα την τύχη να παραβρεθώ. Την μπάντα είχε ενορχιστρώσει ο κοντραμπασίστας και μέλος της μπάντας της βεβαίως, ο Πέτρος Κλαμπάνης. Είχε παίξει στο φεστιβάλ WOW, Women of the World, που φέτος λαμβάνει χώρα 27 με 30 Μαρτίου σε λίγες μέρες και έχει πολλές τέχνες, διαλέξεις, διάφορα θέματα που αφορούν τις σύγχρονες γυναίκες του κόσμου και θα κλείσει με την συναυλία της Γαλλίδας με καταγωγή από τα νησιά Κομόρες στο Ινδικού Ωκεανού, την Ιμάνη. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αρούζ Αφτάμπ που είχε τα γενέθλιά της χθες, μας ξέφυγε, αλλά σήμερα την τζακώσαμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ξεφυλίζοντας τις σελίδες από το ημερολόγιο ταξιδιού του Ιταλού ντράμερ Άλντο Ρωμάνο και των δύο Γάλλων, του κοντραμπασίστα Άνρι Τεξιέ και του σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Λουίς Κλαβί, ένα μουσικό ταξίδι μέσα σε ήχους, ρυθμούς και επιρροές από την Δυτική Αφρική έως την Ευρωπαϊκή Τζαζ, τη Φανκ, αλλά και την Γαλλική Λαϊκή Μουσική. Ένα εξαίρετο τρίο από το 1994 και την ηχογράφηση του δίσκου τους Carnet de Route και σύνθεση Anobon που ακούσαμε. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα και στην επόμενη σελίδα του ημερολογίου της απόψινής εκπομπής ακούμε την καινούρια Σουάτ Μασί.

τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αυτό σημαίνει σε ελεύθερη απόδοση ο τίτλος του καινούριου της δίσκου Zagat is a Gate, ο καινούριος δίσκος της Swad Massi, η Αλγερινή με έδρα την Γαλλία, η Αλγερινή τραγουδοποιός, που εδώ και 26 χρόνια μετά τον πρώτο της δίσκο Ράουι, συνεχίζει την διαδρομή της μουσικά από τις αλγερινές λαϊκές ρίζες και ενσωματώνοντας δημιουργικά δυτικούς ήχους και είδη, που όλα αυτά ακούγονται εντελώς αφομοιωμένα στις δουλειές που ηχογραφεί. Τραγούδια, ιστορίες στα αραβικά αλλά και γαλλόφωνα, με ποιητικότητα και αγωνία μέσα στο δικό της όραμα για έναν κόσμο που, όπως είπαμε και λέει ο τίτλος της, πηγαίνει όλο και χειρότερα. Ακούσαμε το Samt, η Swad Massi από τον δίσκο της Zagate, δίσκο σε παραγωγή του Justin Adams. Στον αέρα του Κόκκινου 105 και 5 Αθηνατική και σε σύνδεση με τα Κόκκινα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Παίξε κανένα χαρούμενο ο Σπύρος Παπακώστας σήμερα. Φροντίζει για τον ήχο ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, σε μια εκπομπή που βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Και ακολουθούν οι νεοϊορκέζοι Klezmatics, σίγουρα κάτι πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που παίρνει αφορμές από την παραδοσιακή μουσική κλέτσμερ, των Εβραίων δηλαδή, της Ανατολικής Ευρώπης.

Το συγκρότημα των Kletzmatics από την Νέα Υόρκη, από το Μανχάταν. Συγκρότημα που συμπληρώνει έναν κύκλο ζωής 40 χρόνων δισκογραφίας, παραστάσεων, δημιουργίας, επαναπροσδιορίζοντας, δίνοντας ένα νέο ήχο στη μουσική κλέτσμερ έξω από ετικέτες και στεγανά. Η παραδοσιακή μουσική των Εβραίων της Διασποράς στην Ανατολική Ευρώπη με έναν σύγχρονο ήχο που δέχεται επιδράσεις από αραβικά έως αφρικανικά, βαλκανικά, γκόσπελ μέχρι πανκ, ακούσματα και συχνά με χορευτική διάθεση όλο αυτό. Και κάπως έτσι προχωρούν οι παραδόσεις μέσα στον χρόνο. Ακούσαμε το Come When I Call You των Kletzmatics.

Το Brandy Sour είναι ένα πολύ γνωστό, φημισμένο, ανάμεικτο ποτό, κοκτέιλ στην Κύπρο. Ο αναγραμματισμός του, δηλαδή Sandy Brower, είναι ένα επταμελές, οκταμελές συγκρότημα από την Λευκοσία, μέσα σε ένα γεωγραφικό αλλά και ηχοχρωματικό, ηχητικό σταυροδρόμι. Και κάπως έτσι έγραψε και ηχογράφησε έναν δίσκο πριν μια δεκαετία, με 5 πρωτότυπες συνθέσεις, συν 2 διασκευές. Ακούσαμε το «Πάρε τον χρόνο σου, μικρό μου», και ακόμη ένα ταξίδι στον χρόνο ακολουθεί.

Ένα ταξίδι στον χρόνο, στη μνήμη και στο φως μιας γωνιάς της ελληνικής δισκογραφίας και μουσικής δημιουργίας. Χρόνος Project, η Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία, μαζί με ένα κουαρτέτο πολύ σπουδαίων μουσικών και δημιουργών οι ίδιοι. Η Πέτρος Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο, Θωμάς Κωνσταντίνου λαούτο, ούτη και κιθάρα, Σπύρος Μάνεσης πιάνο και Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιμπράφωνο, που παίζει αυτό το κουαρτέτο και διαμεσολαβεί ανάμεσα στο παρελθόν και το τώρα, στην Ανατολή και τη Δύση. Μια σειρά από 10 τραγούδια στο Χρόνος Project, συνθέσεις της παράδοσης του λαϊκού αστικού τραγουδιού, αλλά και της έντεχνης δημιουργίας, μέσα σε αυτά και η Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Γυρίζουμε πηγαίνοντας στο τέλος του πρώτου ημιώρου, στους πρώτους αντικατοπτρισμούς του Μάνου Χατζηδάκη, 56 χρόνια πίσω, στη Νέα Υόρκη. Μάνος Χατζηδάκης και New York Rock and Roll Ensemble από το Reflections, The Day.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μέσα σε έναν προσωπικό και σιωπηλό διάλογο με το παρελθόν, αναζητώντας πάντα μια δεύτερη ευκαιρία για τα χρόνια που έφυγαν, για αυτά που μας ξέφυγαν, αλλά και για εκείνα που δεν προλάβαμε να κάνουμε, να πούμε. Tell me what are the chances, η Dusk, από το 2012. Κάπως έτσι περάσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό της απόψινης εκπομπής. Χαιρετούμε την παρέα στα RGNA και στο διαδίκτυο. Είναι το κόκκινο 105.5.
1: Σε λίγο θα τελειώσει η συναυλία.

Σε λίγο θα τελειώσει η συναυλία. Ο Θεσσαλονικιός Ηρακλής Δαΐτσης, εδώ και μια δεκαετία τραγουδιστής και συνθέτης στο συγκρότημα Ψιλιστάχερα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που τιτλοφορείται «Όταν κοιμήθηκε ζωή μες στο σαλόνι». Ας πούμε δηλαδή μια εσωτερική αναζήτηση, περιπλάνηση με άξονες τη δικαίωση, τη ματαιότητα, τον έρωτα φυσικά, τη μνήμη, τη χαρά, τον πόνο, όλα αυτά τα γνωστά και μια εξαιρεταία υλικά της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ένας ακόμη καινούριος δίσκος, σχετικά πρόσφατος

εφήμερα τραγούδια, 9 εφήμερες μικρές ιστορίες σχέσεων και αισθημάτων που ο κύκλος ζωής τους ίσως είναι μεγαλύτερος από όσο πιστεύουμε, από τα εφήμερα του Σωκράτη Μάλαμα το Άστρο, σε μουσική και στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα. Και 60 χρόνια πίσω ένα τραγούδι για το χρόνο που φεύγει γρήγορα και αθόρυβα όπως το νερό κάτω από την ψάθα, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, μέχρι τελικά να το πάρουμε.

Καθώς τα δάκρυα κυλούν, ο χρόνος που τρέχει, να, πάλι ο χρόνος. Η νιώτη που φεύγει, η μοναξιά, στην ίδια συναισθηματική, ενοιολογική και ηχοχρωματική τροχιά με το Eleanor Rigby των Beatles. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτή την ηχογράφηση των Stones που ακούσαμε από τα τέλη του 1965, αρχές του 1966, As Tears Go By, σύνθεση των Jagger Richards αλλά και του Andrew Lug Oldham, τότε μάνατζερ του συγκροτήματος. Τραγούδι πάντως που πρώτο ηχογραφήθηκε από την Marianne Faithfull περίπου δύο χρόνια πριν, το 1964, και προχωράμε σκάβοντας, ψάχνοντας το Eldorado του Paul Weller.

Ψάχνοντας το δικό του Ελντοράντο, Paul Weller εκεί βρήκε και ηχογράφησε παλιά και παλιότερα αγαπημένα του τραγούδια, δίνοντάς τους ένα νέο σχήμα και πνοή, ανάσα. Τραγούδια δημιουργών, συγκροτημάτων από διαφορετικές χρονικές περιόδους και χητικές συντεταγμένες. Από Richie Havens και Bee Gees μέχρι Ray Davies και Flying Burrito Brothers. Κρυμμένα και λιγότερο κρυμμένα τραγούδια που ακούγονται πια μέσα από το προσωπικό ηχείο του Paul Weller. Στο Find El Dorado συμμετέχουν επίσης ο Robert Plant και ο Noel Gallagher, και το Where There's Smoke, There's Fire που ακούσαμε είναι του Willie Griffin από το 1984.

Αγγίζοντας τον ψυχεδελικό rock soul ουρανό των Τεξανών από το Austin, Black Pumas, Touch the Sky από τον πρώτο τους δίσκο του 2019 με τίτλο Black Pumas. Φτάνουμε στο φινάλε για απόψε, κλείνουμε μέσα από το Walk the Dead του Chuck Prophet. Ο καρπός δηλαδή της συνάντησης του Αμερικανού κιθαρίστα, τραγουδοποιού και ερμηνευτή με την γοητεία και τον κόσμο της μουσικής κούμπια. Λάτιν χορευτική ρυθμή, ροκ, αμερικάνα, ηλεκτρικές κιθάρες, κόγκας, μπόγκος, ακορντεόν. Τραγούδια που έγραψε και ηχογράφησε ο Chuck Prophet μαζί με το καλιφορνέζικο συγκρότημα της κούμπια Chainsave. Από το Walk the Dead λοιπόν ακούμε και αποχαιρετούμε με το τραγούδι για την Betty, Betty Song. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν παρέα για μια ώρα εδώ και φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αύριο πάλι την ίδια ώρα εδώ, στο κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Γεια σας.

0: συνέντευξη του Δημήτρη Μελίδη. Στην αυγή της Κυριακής θα διαβάσετε ακόμα για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, για τα δισεκατομμύρια που οι γνωστοί άγνωστοι κερδίζουν από τον πόλεμο, για τους χειρισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά στην Global Summit Flotilla. Θα διαβάσετε και για την τελευταία καταστροφική επιλογή της κυβέρνησης όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας. Στην αυγή της Κυριακής, με πολλά ακόμα θέματα.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

αυτή παραζάλει. Πάει κι αυτή βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι. Ξημερώνει κι έχω

Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

Στην Αυγή της Κυριακής, ρεπορτάζ και αναλύσεις που δείχνουν πώς το καθεστώς Μητσοτάκη βρίσκεται σε αποδρομή, με τους βουλευτές να το αμφισβητούν αναπεντάτες. Η πολιτική συγκάλυψης από το Μητσοτάκη αμφισβητείται εντονότατα και από το νομικό κόσμο, με αφορμή την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναλυτικά ρεπορτάζ και άρθρο του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ρεπορτάζ για τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να υπάρξει απάντηση στην αποδόμηση του κράτου δικαίου, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουράνε. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα.